0: που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων, μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
1: Πλέον όσοι διαχειρίζονται τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών, να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε αίτηση και να μην οριστικοποιούν δηλώσεις όταν υπάρχουν εμφανή λάθη ή ασυμβατότητες.
0: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω ότι το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
1: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ. Ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ως ΔΕ.
0: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράλήψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
1: Μάλιστα, σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
0: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσει.
2: Με μεγάλη επιτυχία έκανε πρεμιέρα το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σκαλανίου. Σκόπος του φεστιβάλ είναι η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης του τόπου στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες.

0: Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλανίου διοργάνωσε διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Σκαλάνι. Ο στόχος του φεστιβάλ ήταν η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, ώστε να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς την πολιτιστική ταυτότητα.
1: Ξεκινήσαμε με την όμορφη καντάδα μας, η Πατινάδα, όπως την ονομάζουν οι υπόλοιποι φίλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπήκαμε στην όμορφη γραφική πλατεία του Σκαλανίου, όπου τα καταστήματα εστίασης προσφέρανε ωραία κεράσματα, τα χορευτικά τραγούδησαν και χόρεψαν όμορφους σκοπούς της κάθε περιοχής. Συνεχίσαμε στην όμορφη και γραφική βασιλογειτονιά.
2: Έχουμε τα χορευτικά από Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη. Σήμερα έχουμε την τύχη ο κόσμος να είναι πολλής, να μας έχει τιμήσει με την παρουσία του.
0: Επίσης, αυτό που επιθυμούν οι διοργανωτές είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, φέρνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και περιοχών πιο κοντά και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις συνεργασίες μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. Η πολιτιστική ανταλλαγή, γνωρίζοντας στοιχεία άλλων περιοχών και αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της ελληνικής παράδοσης. Ένας ακόμη στόχος ήταν η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή της περιοχής ως πολιτιστικός προορισμός, η ψυχαγωγία και η δημιουργική έκφραση που προσφέρεται στο κοινό αλλά και στους συμμετέχοντες.

Με την έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε καντάδα στους δρόμους του Σκαλανίου με τις χορευτικές ομάδες και τους μουσικούς κάθε περιοχής. Αμέσως μετά η κάθε χορευτική

0: χορευτική ομάδα παρουσίασε αντίστοιχα παραδοσιακούς χορούς του τόπου της, διάρκειας 30 λεπτών η κάθε μία. Επίσης, την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν 4 χορευτικές ομάδες και τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ οι υπόλοιπες 3 με ζωντανή μουσική.
1: Είναι το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διοργανώνεται στο Σκαλάνι μας. Είναι μια ιδέα η οποία καλλιεργείται τα τελευταία 5 χρόνια, κυρίως μετά τον κορονοϊό. Και καταφέραμε με αυτήν την ομάδα που είμαστε τους τελευταίους 5 μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματώσουμε αυτή την ιδέα.
2: Και μακάρι αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρόνια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άτομα τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στο κέντρο του Βερολίνου. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, ενώ σύμφωνα με γερμανικά μέσα σκοτώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στα βορειοδυτικά του Βερολίνου.
1: Τρομοκρατική επίθεση με εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κίνητρα χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό κοντά σε Festival Pride στο Βερολίνο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο ύποπτος που έπεσε με ένα λευκό βαν πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 16 ακόμα άτομα λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον 21χρονο Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανοπολίτη με λιβανέζικες ρίζες, αναφέροντας ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Ο φερόμενος ως δράστης, γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής, τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με το βαν που οδηγούσε μέσα σε πάρκο, στο σημείο όπου κορυφώνονταν οι εορτασμοί για τη λήξη του Festival Pride, κοντά στην πλατεία Potsdamer. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυμάτισε αρκετά ακόμα άτομα με ματσέτα. Μια γυναίκα υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά της, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Go Ahead Eagles στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας. Πάμε να δούμε φάσεις και γκολ.
1: Ο Όφι έδωσε το πρώτο δυνατό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, αντιμετωπίζοντας την Go Ahead Eagles στο Ντέβεντερ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι γνώρισε την ήττα με 4-0, ωστόσο η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου άφησε θετικά μηνύματα, καθώς οι ασπρόμαυροι παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ποιοτικό αντίπαλο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κόντι άλλαξε ολόκληρη την εντεκάδα, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα. Η εικόνα του αγώνα διαφοροποιήθηκε άμεσα, με την Go Ahead Eagles να εκμεταλλεύεται την αυξημένη συνοχή της.
3: Αλαζοπούγκουρας παίζει δεξιά με τον Μαρινάκη. Πολύ καλή βαθιά παλιά για τον Φούντα που κατεβάζει ωραία στην περιοχή. Το σούτ από τον Φούντα. Μαζεύει την μπάλα ο Χάουκ. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 45. Φάουλ για τους Ολλανδούς με τον Γκάλβεζ. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα θα περάσει. Θα γίνει το σούτ 1-0. Μόλις στο 47ο λεπτό. Ο Γιώρης Κράμερ είναι ο σκόρερ του γκολ που πέτυχε πριν από λίγο η Go Ahead Eagles. Αντωνακάκης, Ανδρούτσος, αλλάζει ωραία για τον Νους. Ανεβαίνει και ο Θανασίου. Ο Νους κρατάει, κάνει το σούτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 48ο λεπτό. Υπενθυμίζω ότι ο Όφι και ο Χρήστος Κόντης άλλαξαν όλη την εντεκάδα. Είναι απολύτως λογικό να δοκιμάζει διάφορα ο προπονητής του Όφι. Τώρα γίνεται η ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο σούτ 2-0. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Έντβορτσεν σκοράρει και κάνει το 2-0 για την Go Ahead Eagles. Ο Ανδρούτσος στο κόρνερ για τον Όφι. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα θα περάσει. Αθανασίου το σούτ, η μπάλα out. Και πάλι ο Σόμστερ τη σέντρα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Σιγκούρντερσον. Σέντρα που θα γίνει στο πρώτο δοκάρι απευθείας στο σουτ 3-0 στο 28ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Με το νούμερο 10 ο Τέγκστεντ είναι ο σκόρερ του τρίτου γκολ της Go Ahead Eagles. Με χώρο ο Θανασίου κάνει κίνηση ο Νους. Ο Θανασίου κερδίζει μέτρα για τον Καραχάλιο. Το σούτ από τον Καραχάλιο πάνω στην αγκαλιά του Χόουκ. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Έντβορτσεν. Ο Κοστούλας βγαίνει να καλύψει. Ο Σουράι μέσα στην περιοχή. Ο Κοστούλας βάζει ωραία το πόδι του. Ο Λαγουδάκης ήταν το σούτ που θα γίνει. Μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίκτυα της εστίας του Λίλο. Στάθηκαν άτυχοι εδώ οι ποδοσφαιριστές του Όφι, αφού η μπάλα κόντραρε. Με το νούμερο 21 Ο Μούλενστέιν είναι ο σκόρερ του τέταρτου γκολ για την Go Ahead Eagles.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Epsilon, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα... σπίτι σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε. Ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό μπορεί να ήταν ένας, δύο, εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
0: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
1: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
0: Έτσι.
1: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες.

0: πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χρήστο, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω έτσι. 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσει την αντίθετα πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media, και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση, και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή υπάρχει πολύ σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέατρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε τα

0: αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιάς και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη αντιγραφή. Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και
0: ναι,
1: δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάνε να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει εισιτήριο, να
1: κάνει
0: νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των... επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια, ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω, πιστεύω, να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι.
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι.
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ., σαφέστατα ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, φίλε μου. Δηλαδή, μισή μάγειρα, έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι.

0: Επικρατεί στην Ελλάδα το δε βαριέσαι.
1: Αλλά δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να μπορούμε. Αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθιμα, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, πιο αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει η μαμά και η γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλη.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκες στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιαλιά μου από τον κήπο και από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι είμαι και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ.

0: Τι έρχομαι κοντά του, άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι, δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω, ας πούμε. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν, και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλω αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι με ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύηχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιου σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο, βλέπω ότι η κουζίνα μας όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Και τα... Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε, ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά. Γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας κτλ. Και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω. Για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.

0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς οι ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, ότι αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, ότι ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
1: θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο?
1: Πράσο σέλινο.
0: Μαϊντανός ή άνηθος?
1: Μαϊντανός.
0: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή

0: να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη
1: ναι.
0: για κάτι
1: ναι,
0: το οποίο
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: αλλάζομαι
1: Ναι,
0: τίποτα.
1: ναι,
0: Και στην
1: ναι.
0: πορεία των χρόνων.
1: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Το
0: θα ήθελες να μας πεις ένα.
1: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα κτλ. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βαρόμα τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος. Για το τότε ήταν σημαντικά.
0: Ναι.
1: Τώρα για την άποψή μου εμένα ας πούμε πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα ας πούμε να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου και τα λοιπά, δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
0: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλός ή κακός και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την, παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
1: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
0: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
1: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να είσαι μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
0: Με τον Σωτήρη, λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.
1: Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup νικώντας τους Ούγγρους με 15-14 με πρωταγωνιστή τον Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ. Η Ελλάδα ξόρκησε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με τον γκολ του χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.
0: Έξω στον Καλογερόπουλο. Με μυαλό η ελληνική ομάδα. 8 δευτερόλεπτα. Βγάζει έξω. Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος! Ο κριτικός χορεύει πεντοζάλι τους Ούγκρους και κάνει το 11-14. Δημήτρης Σκουμπάκης, 5 γκολ στο παιχνίδι, 2 συνεχόμενα εδώ. Έχει πάρει τα μέτρα και του Ξώμα που μπήκε στο παιχνίδι πάλι και του Γιάπιας. Δεν το σταματάει κανένας. Από δεξιά, από αριστερά. Είναι τεράστιο το βαρέλι. Και πάνω του τον Αργυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα κάνει το εξάμετρο. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Έξαλλος ο Θοδωρής Βλάχος. Άχρες έχει την μπάλα. Δίνει στον Μπούριαν. Εδώ υπάρχει η φάουλ. Ο Ζάλαγκ έχει την κατοχή. Θα δώσει στον Μάχρες. Θα κάνει το σούτ ο Ούγκρος. Θα σκοράρει. Θα ισοφαρίσει. Παναστασίου Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14. Θα κάνει το σουτ στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
1: Το 2026 αποδείχθηκε τελικά η χρονιά που έδωσε σε αυτή την ομάδα όσα της έλειπαν. Όσα δικαιούνταν οι νυν και οι παλαιότεροι εργάτες του ελληνικού πόλου.

0: Και σαν πρώτα αδριωμένη λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα που σπάει την κακοδαιμονία των χαμένων τελικών.
1: Από τις 31 Αυγούστου και με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για Αποκλιμάκωση των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 29 Ιουνίου και εξειδικεύτηκε στις 9 Ιουλίου σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της δεσμεύσης των επιχειρήσεων, το χρονοδιάγραμμα και τις δικλείδες προστασίας του ανταγωνισμού.
2: Υπήρχε μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, έφτασε τελικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει μια κατάσταση. Μάλλον μία πρόταση, ένα πρόγραμμα να το πω μάλλον, από δέσμευσης ή αποκλιμάκωσης των τιμών των προϊόντων σε βασικά προϊόντα. Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους του 2026. Σύμφωνα με αυτό, καλούνται οι εμπορικοί και παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν προτάσεις ανακωδικό με barcode και κατηγορία προϊόντος στο Υπουργείο, στο οποίο στα προϊόντα αυτά που θα κατατεθούν από τους εμπορικούς φορείς και από τις αλυσίδες θα υπάρξει μία δέσμευση ότι θα υπάρξει μία μείωση της τιμής από 5 έως και 20%. Με τιμή αναφοράς, να το πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τιμή που υπήρχε στο προϊόν στις 27 Αυγούστου 2026.
1: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής.
2: Οι προτάσεις θα ξεκινήσουν να κατατίθονται από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους διαδικασίες μέσα αυτό το χρονικό διάστημα και θα βγει μια τελική πρόταση όπου σύμφωνα με τις προτάσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των προϊόντων αυτών, θα κατατεθούν προϊόντα τα οποία θα υπάρχει μια δέσμευση. Μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για απορρυπαντικά, μιλάμε για χαρτικά, για προϊόντα ήδη ανάγκης, πρώτης ανάγκης που έχει ανάγκη το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Την ίδια ώρα η Κρήτη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες περιοχές της χώρας στα καύσιμα, με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυξήσεις καταγράφονται και στους 4 νομούς του νησιού σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
2: Οι τιμές σήμερα στα καύσιμα έχουν ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει ήδη στην Κρήτη τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Σε αρκετά πρατήρια, ειδικά στο Ηράκλειο, βλέπουμε 2,01 έως 2,03, ενώ στην Μεσαρά και στην Ενδοχώρα θα δούμε ακόμα πιο ακριβότερες τιμές, στο 2,05 έως 2,06. Και βέβαια αντίστοιχα και στους άλλους νομούς της Κρήτης, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί οι τιμές είναι 1 με 2 λεπτά ακόμα ακριβότερες. Θεωρώ ότι η κατάσταση πλέον είναι πάρα πολύ μετάβλητη στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και κάτι εξασφαλισμένο και υπάρχει μια αβεβαιότητα στις κινήσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Ήδη βλέπουμε και ανακατεύονται και άλλες περιοχές του κόλπου στην πολεμική αυτή σύραξη, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες δεν θα είναι θετικές στις τιμές των καυσίμων, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
3: Άρα θα ξεκινήσει και ο Αύγουστος με υψηλές τιμές, έτσι, η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα παραμείνουν οι τιμές εκεί που τις βλέπουμε.
2: Ναι, οι τιμές θα παραμείνουν, αλλά βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι ήδη και στην Ελλάδα διανύουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι θερινοί μήνες, έντονη τουριστικής περίοδου. Αποθέματα δεν υπάρχουν λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την αύξηση αυτής της βενζίνης σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε. Επιπλέον, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και ο φόρος προστέμενης αξίας επιβαρύνει περισσότερο ακόμα την όλη κατάσταση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Να ανανεωμένουν η αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ξεκινάει η νύφη.

0: και ο γαμπρός με τον Bachelor, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα, μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του. Προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Είμαστε, νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είστε σε καλό επίπεδο. Για ένα Λίγο Κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύκναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο Λίγο Κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό σεφ, το μαγαζί. Κυρία Μαράντου.
1: Ναι, ναι. Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλ.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα, αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια, είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι, εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριος στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω κι εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα.
1: Παρέα
0: με
1: Γεσαϊντού.
0: Ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύχναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα, την ώρα που σουρπώνει, η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό,
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας. Πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας.
0: Από και το προχωράμε. Πρωί, και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, ξινόμηλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Για σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι γεμιστό με δυόσμο με μία μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπο φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα την περίοδο που έχουμε ψάρια. Το συγκεκριμένο είναι ένα μαγιάτικο, το οποίο ήταν 35-40 κιλά. Το οποίο έχουν κάνει διάφορα πιάτα. Αυτό είναι τώρα μαγιάτικο με πουρέ γλυκοπατάτας, ελληνόριζας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής.
0: Έχει
1: και φλέξ παστουρμά. Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν

0: κρέας με ψάρι, λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα, το έχουμε κάνει π.χ. το μακιάτικο και με σαβόρε, το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας, γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα, που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι.

0: λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
0: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λίγο Κρασί, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
1: Βαφτίσεις,
0: και μικρές βαφτίσεις, βέβαια, αραβώνες, τα πάντα αναλαμβάνεται.
1: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων. Και από τουρίστες με γκρουπ που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
0: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει τη δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέα το Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας, το λιμάνι του Ηρακλείου, για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
1: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο. Όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα η Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα Εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20?
1: Περίπου. Όπου να θα τα κλείσω.
0: Όπου να θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα, να τον υπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές στις Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε στις αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβώνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές, σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων. Είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών. Την Νεκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κύριου Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

δεν γελώσουν.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ. Και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια.
1: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλας λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε...
0: Λίγο καιρό, λέει, ήδη έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρόταση γάμου, να ξέρεις, στο εστιατόριο το συγκεκριμένο.
1: Έχουν γίνει
0: αρκετές.
1: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
0: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά, έχει αλλάξει. Αμπελώνα και γενικά και σε κάποια διεθνή ποικιλίες. Για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
0: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρο συντηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πινελιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

χανάκια βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας. Με

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικό σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα haute couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάλια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα, αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό κρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό.
1: Ωραίο είναι.
2: Άρα, μαχητό.
3: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Να καλωσορίσω καταρχήν τον καλεσμένο που έχουμε καιρό να τα πούμε και ευτυχώς το λέω σε σχέση με το αντικείμενο αυτό καθεαυτό, τον επίκουρο καθηγητή ιατρικής πληροφορικής, καλά το λέω?
1: Καλά, ναι,
0: Χρήστος Μελάς. Καλώς ορίσατε, γνώριμος από τα πολύ παλιά, βέβαια πρέπει να το πω, αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε κυρίως αφοσιωθεί στο εκπαιδευτικό έργο στο ΕΛΜΕΠΑ. Είστε και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Σωστά, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ καταρχήν.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά, γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά. Και να πω και την αφορμή, κύριε Μελά, που είπαμε να βρεθούμε τα πούμε από κοντά, διότι και στην περιοχή μας καταρχήν δεν λείπουν ποτέ φυσικές καταστροφές, έτσι, γιατί η φύση ούτε μας ρωτάει, ούτε περιμένει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε θα ανέχεται, να το πω έτσι, στα τερτύπια μας. Με αφορμή μια μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε, που έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αστικό ιστό της πόλης του Ηρακλείου, και ταυτόχρονα είχαμε ένα άλλο συμβάν στη μακρινή, όχι και τόσο πια έτσι όπως είναι ο κόσμος μας,

0: Βενεζουέλα, με ένα διπλό σεισμό καταστροφικότατο, με πολλά θύματα. Και λέγαμε τελικά, υπάρχουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι θα γίνει εάν συμβεί εδώ στην περιοχή μας? Θα μου πείτε, χτύπα ξύλο. Αλλά θα συμβεί κάποια στιγμή. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς. Η ιστορία το επιβεβαιώνει. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε όλοι έτσι με την αισιοδοξία ή με μια ανεμελιά ότι ποτέ δεν θα γίνει κάτι. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι πρώτον είμαστε σε μια χώρα που γνωρίζουμε όλοι είναι έντονα σεισμογενής, είναι πάνω σε τρεις μεγάλες λιθοσφαιρικές πλάκες, οι οποίες ξέρουμε καλά ότι είναι η αιτία τουλάχιστον των τεκτονικών σεισμών. Έχουμε και ηφαίστεια. Δεν ξεχνάμε ότι πρόσφατα το ηφαίστειο της Σαντορίνης δημιούργησε μια μεγάλη ακολουθία από δονήσεις που ευτυχώς δεν πήρε μεγάλη έκταση. Και επιπροσθέτως έχουμε και άλλα προβλήματα. Το ανάγλυφο του εδάφους, έχουμε δασικές περιοχές, κάθε χρόνο υποφέρουμε από πυρκαγιές και είναι ένα μεγάλο στοίχημα δύο πράγματα. Πρώτον, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε μια φυσική ή και ανθρωπογενή καταστροφή, γιατί και αυτές δεν λείπουν από την ατζέντα. Πώς μπορεί να εκπαιδευτεί ο πληθυσμός, τι πρέπει να κάνουμε σε περίοδο ηρεμίας, όπως αυτή θα λέγαμε που διανύουμε τώρα, που δεν το ζούμε, δεν το έχουμε μέσα μας, δεν το έχουμε. Αλλά δυστυχώς ο ορισμός της κρίσης λέει ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει ευνίδια. Ποτέ σε μία κρίση δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Συνήθως αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εκ των υστέρων. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση, η οργάνωση, ο σχεδιασμός και πολλά
0: Νομίζω
1: ακόμα.
0: Ότι στις λεγόμενες φυσικές καταστροφές μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις σου δίνεται ένας μικρός χρόνος να αντιδράσει, όταν έχει γίνει και σωστή, ας το πούμε, πρόγνωση του φαινομένου, δηλαδή το πρόγνωση που μπορούμε να κάνουμε, φαντάζομαι, ξέρω εγώ, σε ένα ηφαίστειο, λέω, έτσι, το οποίο εμείς ευτυχώς εδώ δεν έχουμε στην Κρήτη, αλλά έχουμε κοντά μας. Σε ένα ηφαίστειο, ενώ οι ηφαιστειολόγοι και οι σεισμολόγοι ξέρουν περίπου ότι εδώ πάει να γίνει στραβή, έτσι όπου να είναι.
1: Ευτυχώς τα ηφαίστεια πράγματι αναπτύσσονται βαθμιαία.
0: Αυτό λέω, ότι είναι μια περίπτωση τέτοια. Το τσουνάμι που είναι συνήθως γέννημα, όχι συνήθως, γέννημα του σεισμού, πάλι έχεις μια, έχουμε
1: υπάρχει
0: αναπτύξει
1: ένας χρόνος
0: τεχνικές,
1: αντίδρασης, έτσι, μικρός.
0: Ναι. Αλλά σεισμός, ούτε θα μας πει, ούτε
1: έτσι,
0: τίποτα.
1: Έτσι.
0: Και το λέω γιατί θέλω να κάνουμε και μια αναφορά σε αυτές τις συσκευές Android που λένε ότι δεν προβλέπουν. Ουσιαστικά μια τεχνική αξιοποιούν, έτσι.
1: Ενημερώνουν μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα.
0: Το οποίο μπορεί να είναι βέβαια θετικό, έτσι. Αν...
1: Έχει νόημα, γιατί όμως, τι κάνουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές? Καταρχάς, για να λειτουργήσει το συστηματάκι αυτό πρέπει πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αρκετός κόσμος δηλαδή, να τύχει την ώρα του φαινομένου, 5-10 λεπτά και νωρίτερα, να έχει δύο παραμέτρους ανοιχτές στο κινητό. Το ένα είναι το δίκτυο και το άλλο είναι το GPS του κινητού. Ναι. Ούτως ώστε να μπορέσει να σταλεί το σήμα. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτό το σύστημα? Οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε, τυχαία θα πω, σε μια περιοχή γίνεται ένα φαινόμενο στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που θα γίνει στην Αγία Πελαγία μέχρι να έρθει εδώ θα χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα. Περί αυτού ο λόγος. Οπότε,
0: το κύμα, λέτε.
1: Το κύμα, ναι. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Γιατί, παρένθεση, ακούμε συχνά, γίνεται μια δόνηση και μετά βλέπουμε τα σχόλια. Μα τι υπέροχα είναι τα σχόλια στο φατσοβιβλίο. Το διασκεδάζουμε. Γιατί λέει κάποιος, γράφει, αυτός ήταν 5.
0: Ναι, ναι.
1: Απαντάει άλλος, 4,5 τον ένιωσα.
0: Εκτίμηση, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι,
0: πρέπει καλά, να είμαστε και σεισμολόγοι, έτσι αυτό ξέρουμε. Ναι.
1: Πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο σεισμός στην κλίμακα Ρίχτερ μετριέται ουσιαστικά στο επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι η προβολή του σημείου μέσα στη γη, στην επιφάνεια της γης που συμβαίνει. Και από εκεί και πέρα, με την οριζόντια απόσταση εξασθενεί το σήμα.
0: Ναι.
1: Το μέγεθος του σεισμού που δείχνει την καταστροφικότητα, που θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί στο σημείο που βρισκόμαστε αν δεν είμαστε στο επίκεντρο, μετριέται με την κλίμακα Μερκάλη για αστικές περιοχές. Μετρά δηλαδή ουσιαστικά το τι καταστροφές φέρνει. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Γιατί δεν μπορούμε με μία αντίληψη προσωπική να πούμε ήταν

0: τόσο ο σεισμός. Ναι. Εξαρτάται από το τι απόσταση είμαστε.
1: Και που είμαστε, ναι. Βέβαια,
0: και πολλά ακόμα.
1: Βέβαια, βέβαια να σας πω. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν το λογικό ανθρώπινος φόβος. Έτσι, και νιώθουμε κάτι και λέμε όχι, ας πούμε. Έτσι, και νομίζω ότι στο σεισμό που έγινε με επίκεντρο στο Παρκαλοχώρι πριν από 5 χρόνια στο Ηράκλειο, όσοι ήταν στο Ηράκλειο αισθάνθηκαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Έτσι.
1: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι λέω, με αυτό πρέπει να έχουν πέσει σπίτια.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ. Και όταν έμαθα ότι δεν ήταν και το επίκεντρο στο Ηράκλειο, φοβήθηκα ότι τα πράγματα ήταν χειρότερα και είχαμε κάποιες διαφορές.
0: Ο συγκεκριμένος σεισμός, ναι, παρένθεση, στα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, στα φυσικά του χαρακτηριστικά, είχε δύο, θα λέγαμε, ασυνήθη χαρακτηριστικά. Πέραν του ότι ήταν επιφανειακός, ήταν χαμηλού βάθους. Και οι χαμηλού βάθους σεισμοί προκαλούν μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Ναι, ναι. Και στην Πάρνηθα, νομίζω, δεν ήταν τέτοιο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αν ο ίδιος σεισμός, δηλαδή, ήταν μεγάλου βάθους, ήταν, ξέρω, 100 χιλιόμετρα, τίποτα. Θα καταλαβαίναμε πολύ μικρότερες τις συνέπειες. Και δεν θα είχε και την έκταση των φαινομένων που είχε. Το δεύτερο, που είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, είναι ότι η οριζόντια μετατόπιση που προκάλεσε ήταν πρωτοφανής για το μέγεθος. Μία, δηλαδή, πρωτόγνωρη εμπειρία. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Φανταστείτε ότι βρισκόμαστε λόγω χάρη σε ένα πλοίο και το πλοίο μετακινείται λόγω των κυμάτων δεξιά-αριστερά. Αυτό είναι η οριζόντια μετατόπιση. Αυτό είναι που πλήττει τα κτίρια. Η προς τα πάνω, η κατακόρυφη δηλαδή μετατόπιση, δεν έχει τόσο τρομερές συνέπειες.
1: Το να κινείται ένα κτίριο, στο πούμε, πάνω
0: κάτω. Το να χορεύει
1: κάτω,
0: πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Η οριζόντια μετατόπιση είναι...
1: Δηλαδή αυτή είναι η τεκτονική σεισμή που λέμε.
0: Η τεκτονική έχουν να κάνουν με τη γέννηση,
1: ναι, με τη γέννηση
0: των πετρωμάτων. Ωραία.
1: Ας πούμε λοιπόν το κατακόρυφο χτύπημα, αν έχει ένα σεισμό 5,6. Και αν είναι οριζόντια, το 5,6 θα έχει πολύ μεγαλύτερες συνέπειες.
0: Βεβαίως. Στην οριζόντια, δηλαδή, μετατόπιση. Ναι. Και είναι και άλλα θέματα.
1: Για κλείστε μου το θέμα με τα τηλέφωνα, για να μην το αφήσουμε,
0: ναι,
1: αναπάντητα. Πώς λειτουργεί, λοιπόν? Πρέπει κάποια τηλέφωνα,
0: πρέπει
1: λοιπόν...
0: πολλοί κόσμοι στην περιοχή που αρχικά συμβαίνει το φαινόμενο, στο επίκεντρο, πέριξ, δηλαδή, του επικέντρου, να έχουν ανοιχτό το κινητό. Οπότε, εκεί θα φτάσει το κύμα. Και αυτόματα, αμέσως, μέσω της βάσης δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, τα κινητά θα το καταγράψουν. Αμέσως, επειδή η κινητή τηλεφωνία έχει αυτό το θετικό, γνωρίζουν με βάση το δίκτυο που βρίσκονται άλλα κινητά, σε κινητά που επίσης θα τύχει να έχουν ανοιχτό το δίκτυο πρώτον και δεύτερον, το GPS, την τοποθεσία που πολλά κινητά λένε, θα πάρουν ειδοποίηση ότι έρχεται. Αν δεν έχω ενεργοποιήσει τις δύο αυτές παραμέτρους, δεν θα πάρω κάτι.
1: Ναι, ναι. Είναι πάντως, λέω, και αυτό σημαντικό, γιατί στη Βενεζουέλα, ναι, το είδαμε σε, ναι, κάποιες, ναι, περιπτώσεις, ναι, ναι, να λειτουργεί. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον είδα βίντεο, κάποιοι ακόμα και να προλαβαίνουν να κινηθούν. Δηλαδή, που συνήθως το σεισμό δεν...
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, διότι πράγματι υπάρχουν βίντεο που φαίνεται κόσμος που χαζεύει αμέριμνο στο κινητό και τυχαίνει να έχει ανοιχτό το δίκτυο, κάποια στιγμή πανικοβάλλεται και φεύγει τρέχοντας.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι σώθηκαν.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι πράγματι.
1: Παρότι είναι η ίδια λειτουργία. Αυτό που λέμε η κίνηση στους δρόμους, γιατί κάποιοι νομίζανε επί μεγάλο διάστημα ότι όταν λέει κίνηση στους δρόμους στο χαρτό της Google, η Google παρακολουθεί όλα τα αυτοκίνητα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τα κινητά, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, και μάλιστα νομίζω ότι ένας είχε κάνει και ένα ωραίο πείραμα, είχε βάλει σε ένα δρόμο, σε ένα καρότσι 100 κινητά, και ήταν μόνο το καρότσι, αλλά φαινόταν ότι είχε τεράστια κίνηση.
0: Παρότι δεν απέχουμε, βέβαια, από αυτή την εποχή. Τα ρομποτικά, δηλαδή, αυτοκίνητα ήδη αυτή τη στιγμή σε πιλωτικό επίπεδο έχουν φτιαχτεί. Που σημαίνει, ναι, ότι σε περίπου, αυτό λένε οι εκτιμήσεις, δεν το λέω εγώ, στη βιβλιογραφία δηλαδή, περίπου σε 15 χρόνια οι χώρες που έχουν εξελιγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, πρώτον θα αλλάξουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεύτερον θα εγκατασταθούν στο παράλληλα με το οδικό δίκτυο σταθμοί οι οποίοι θα κατευθύνουν τα ρομποτικά αυτοκίνητα.
1: Ναι, εγώ λέω ότι τα ρομποτικά αυτοκίνητα είναι τόσα θέματα που ανοίγουμε, αλλά τα ρομποτικά αυτοκίνητα θα σώσουν τον κόσμο με μία όμως, νομίζω, παραδοχή. Να είναι όλα ρομποτικά. Γιατί έστω και ένας άνθρωπος να οδηγεί. Δηλαδή, αν έχουμε 999 ρομποτικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κανονίζονται τα πάντα, θα είναι αυτόματα, δεν θα τρακάρουν μεταξύ τους. Και βγω εγώ στον δρόμο, που θα είμαι ο χιλιοστός, θα προκαλέσω ένα ατύχημα. Ναι, δηλαδή, αυτό
0: πρέπει... το απόλυτο χάος.
1: Ναι, θα προκαλέσω το απόλυτο χάος. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε λοιπόν σε αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Στο νου μας έχουμε βασικά

0: νομίζω τρία πράγματα, φυσικές καταστροφές. Είναι ο σεισμός,
1: σωστά,
0: είναι η φωτιά και είναι και οι ακτινοβολίες, οι οποίες εμείς δεν τις έχουμε. Δηλαδή ραδιενέργεια, έκκληση ραδιενέργειας, ναι, από κάπου, συνήθως στο ατύχημα, έτσι. Ναι. Το οποίο εμείς δεν το έχουμε ευτυχώς, το είχαμε από το Τσερνόμπιλ το 86.
1: 86, σωστά.
0: Έτσι. Ναι. Σε αυτό δεν βάζουμε τις πλημμύρες, γιατί είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι πιο ελεγχόμενο ή το ανάποδο.
1: Οι πλημμύρες θα απασχολήσουν και το κράτος και γενικότερα την Βαλκανική Ήπειρο στο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή, ας μην επεκταθούμε στο που οφείλεται, η οποία ξεκινά από τη Δυτική Ευρώπη. Και η Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αυτή τα τελευταία χρόνια, και αυτό θα διευρυνθεί στο μέλλον, έχει αλλάξει τον Gulf Stream, πολλά που συμβάλλουν στη σταθερότητα.
0: Μας ακούνε βέβαια κάποιοι αρνητές και δεν τα δέχονται με τίποτα, ξέρετε.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Πειράζει. Δεν,
0: τα δέχονται, ακούνε, τους λες κλιματική αλλαγή και σου λέει τι μπορείς.
1: Είναι ένας γενικός τίτλος η αλήθεια που περιγράφει πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε κάποιος να πει με μια ανοιχτότητα και ευρύτητα σκέψης, ναι, ότι μπορεί ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πράγματα που δεν είναι προστά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι μετρήσιμα. Δηλαδή η αλλαγή της πλεύσης του Gulf Stream που ρύθμιζε το κλίμα της Δυτικής Ευρώπης, η αλλαγή του κλίματος που ήδη βλέπουμε. Ιστορικά καταγράφονται ψηλές θερμοκρασίες και βροχοπτώσεις σε περιοχές οι οποίες μέχρι τώρα είχαν τελείως διαφορετικό κλίμα. Άρα και οι πλημμύρες που μέχρι στιγμής είχαμε μόνο στο πρόσφατο τουλάχιστον παρελθόν μία περίπτωση στην κεντρική Ελλάδα που ζήσαμε για άλλη μία φορά μία ανεπάρκεια του μηχανισμού.
0: Εννοείται στη Λάρισα, τον Ντάνιελ.
1: Να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχει τις συνέπειες που είχε. Γιατί όπως πολύ ορθά είπατε πριν, ήταν ένα φαινόμενο που είχε αργή εξέλιξη τελικά. Δεν ήταν κάτι ευνίδιο, δεν ήταν κάτι επόμενο. Μπορεί να μην ήταν αναμενόμενο.
0: Σε τοπικά φαινόμενα έχουμε πιο γρήγορα φαινόμενα. Βέβαια. Δηλαδή που λες ξαφνικά κοντεύσαν, θυμάμαι, μέσα στον καρτέρο, βέβαια, μέσα σε 15 λεπτά παράλληλα πνιγούν άνθρωποι.
1: Βέβαια,
0: ας πούμε.
1: Βέβαια,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Το έχουμε. Αλλά είναι πιο τοπικό αυτό.
1: Είναι πιο περιορισμένο.
0: Ναι.
1: Αν όχι ελεγχόμενο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της φύσης είναι τεράστια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τεράστια. Όμως προλαβαίνει να γίνει η εκτόνωση του κόσμου, που είναι επίσης ένα τεράστιο θέμα. Πώς θα εκτονώσεις ένα κτίριο, μια πόλη? Γιατί όταν μιλάμε για μαζικές καταστροφές, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι τι γίνεται στη διάρκεια του φαινόμενου και τι γίνεται μετά. Που αναπτύσσονται πανδημίες, που υπάρχουν μπλοκαρίσματα στους δρόμους, που υπάρχει αδυναμία να φτάσουν τα σωστικά συνεργεία και πολλά και πολλά και πολλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχει σημασία η υποδομή και γι' αυτό έχει σημασία να ξέρουμε τι κάνουμε.
0: Ξέρετε, τις πλημμύρες λίγο τις εξαιρώ. Στο μυαλό μου, το ξέρω το θέμα πως εσείς ή και άλλοι δικοί, γιατί λέμε, ας πούμε, ξεχύλισε το ρέμα και πήρε σπίτια. Άρα κάποια σπίτια γίνανε εκεί, κοντά.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι εντελώς λάθος.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, επειδή έζησα, έκανα το ρεπορτάζ πριν από πολλά χρόνια με τις πλημμύρες του Γιώφυρου, κινδύνευσαν άνθρωποι, ήταν πάνω στις ταράτσες, αλλά μόνο που οι ταράτσες ήταν μέσα στο ρέμα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, εκεί τώρα, δεν φταίει η φύση, η οποία ξέρουμε ότι θα ξαναβρει το δρόμο το νερό. Θυμάμαι, μου έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Σιτίας ότι είχαν ανοίξει ρέματα παλιά, είχαν το νου τους και ξεχύλισε ένα ρέμα που 100 χρόνια δεν είχε ξεχυλίσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε πάρει νερό, εννοώ. Δηλαδή, δεν θα γίνει, π.χ. και στο Ηράκλειο κάποια στιγμή που έχουμε κλείσει 2-3 ρέματα.
1: Και όχι μόνο. Το νερό θα βρει δρόμο.
0: Ναι.
1: Πάντα θα βρει δρόμο. Ο κόσμος να χαλάσει. Εξαρτάται από τη δρυμύτητα του φαινομένου και από το αν έχουν φράξει ρέματα ή αν υπάρχουν αντιπλημμυρικά μέτρα. Αλλά να σας πω κάτι. Ένα από τα θέματα στη γενικότερη αντίληψη στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ότι ένα οποιοδήποτε σύστημα, το καλύτερο σχεδιασμένο σύστημα στον κόσμο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει κάτω από μία συνθήκη, από μία παραδοχή. Αν η ένταση του φαινομένου είναι τέτοια που οι διαθέσιμοι, σχεδιασμένοι και προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Θα έλεγα πριν πάμε στο διάλειμμα ότι η χώρα μας δεν είναι ούτε το πρότυπο σχεδιασμού, ούτε μπορεί να μας χρησιμοποιήσουν ως πιλότο, ενώ κράτος πιλότο για ορισμένα πράγματα και για τον προγραμματισμό μας. Βέβαια, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω καταστάσεις, και εκεί που έχουν πολλές φορές σχεδιασμό και προγράμματα και πολύ καλύτερα αν θέλουμε, έτσι, πρωτόκολλα σε αυτές τις περιπτώσεις, έχουν γίνει μεγάλες στραβές.

0: Στην Αμερική, αν παρακολουθείτε με τις πυρκαγιές, κατακαίγεται ο κόσμος. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα αυτά που λέμε, δηλαδή έχει σχέδια, έχει σχεδιασμό, έχει μέσα. Εν τούτης, οι φυσικές καταστροφές, όπως είπαμε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Ό,τι πόρους και να έχεις, πάντα είναι λιγότεροι από το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου.
1: Ναι. Ποια χώρα, αν σας έλεγαν ότι, κύριε Μελά, πρέπει να κάνουμε ένα σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα, στις φυσικές καταστροφές, ποια χώρα θα επιλέγατε ως μοντέλο?
0: Η Ιαπωνία.
1: Ή δεν θα ήταν μια. Η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Κυρίως για τους σεισμούς.
0: Η Ιαπωνία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και στη διαχείριση σεισμών και στη διαχείριση της ραδιενέργειας και έχει ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα βρίσκουμε σε άλλα κράτη. Πειθαρχία. Έχει πειθαρχία. Ο κόσμος δηλαδή είναι υπάκουος. Και αυτό δεν οφείλεται στο...
1: Από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. από εμάς πρέπει να το έχουν πάρει. Ναι. Γιατί είναι γνωστή και η πειθαρχία μας και η...
0: Και η πειθαρχία προέρχεται από δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η παράδοση και ο άλλος είναι η παιδεία. Εκπαιδεύονται. Ναι. Από πολύ μικρή για αυτό το σκοπό.
1: Ναι. Ειδικά με τους σεισμούς και συνακόλουθα με τα τσουνάμι και πιθανώς και τη ραδιενέργεια υποψιάζομαι που έχουν και αυτοί. Νομίζω ότι είναι μάθημα, έτσι, και
0: έτσι,
1: η στάντη πρέπει
0: έτσι,
1: να είναι.
0: Έτσι, είναι πραγματικά πρότυπο στα θέματα αυτά.
1: Και έχουν σεισμούς, όχι ψέματα τώρα.
0: Ναι, βέβαια. Μα τώρα πρωί δηλαδή, έγινε πάλι ένα 6,2.
1: Ναι, εκεί, δηλαδή μέσα. Τα τεσσάρια πεντάρια δεν τα αναφέρουν.
0: Τίποτα, αυτοί, είναι
1: σωματήρι. Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό και πολλές φορές τέτοια πράγματα περνούν απαρατήρητα. Δείτε, η Ιαπωνία υπέστη το μεγάλο πλήγμα του 11 με ένα τεράστιο καταστροφικό σεισμό που είχε ως συνέπεια τσουνάμι, το οποίο τσουνάμι είχε συνέπεια την καταστροφή 2 εργοστασίων παραγωγής ενέργειας. Δεν έλειψε ανταλλακτικό ιαπωνέζικο πουθενά στον κόσμο. Η ανάταξη δηλαδή...
1: Εντάξει, επειδή θυμόμαστε όλοι, είναι πολύ κοντά το τι είναι το 11, εντάξει, οι άνθρωποι, το κράτος αυτό δεν παίζεται, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Οπουδήποτε αλλού θα είχε αφανιστεί, ας πούμε.
0: Θα είχε διαλυθεί.
1: Ούτε οι Κινέζοι το έχουν, λέτε, σε τέτοιο βαθμό πια,
0: όχι.
1: Ή προχωράνε.
0: Οι Κινέζοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Οι Κινέζοι έχουν και άλλα προβλήματα. Παρότι η Κίνα ξέφυγε από την περίοδο του λοιμού, πραγματικά πίναγε, πέρασε περίοδο μεγάλης πείνας, προ-20 ετίας, επενέδυσε σε δύο πράγματα. Το ένα ήταν η παιδεία. Αν σας πω πράγματα από εμπειρίες φίλων που ζουν εκεί. Και δεύτερον, επενέδυσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ασχολήθηκε, επενέδυσε στην κυριολεξία. Έστειλε κόσμο, σπούδασε σε ξένα πανεπιστήμια. Έφεραν την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, την ενσωμάτωσαν στην καθημερινότητα. Λαός ο οποίος έχει ένα υπερπληθυσμό και ήταν πολύ κακοσυνηθισμένος. Οι Κινέζοι έχουν πολλά κουσούρια περίεργα.
1: Ναι.
0: Περπατάνε στον δρόμο και φτύνουνε. Τώρα να μην τα λέμε, γιατί εν τούτης δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο.
1: Δεν που... έχουν την πειθαρχία των Ιαπώνων.
0: Όχι. Εκεί λειτουργεί ανάποδα το πράγμα. Έχουν την επιβολή. Η πειθαρχία εκεί επιβάλλεται, δεν προέρχεται από την κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και ίσως είναι και δύσκολο να δημιουργηθεί κουλτούρα. Μιλάμε για ένα υπερπληθυσμό.
1: Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, δηλαδή... και μιλάμε για μια χανή χώρα, έτσι.
0: Με διαφορετικές επιμέρους κουλτούρες. Και...
1: Κρατάμε λοιπόν την Ιαπωνία για να πούμε και πόσο ωραία τα έχουμε κάνει εμείς εδώ στην Ελλάδα. Παρότι εντάξει, έχουν γίνει βήματα, δεν θέλω να τα ισοπεδώνουμε. Πολλές φορές αποστρεφόμαστε το ότι τι θα συμβεί κάτι κακό. Και δεν θέλουμε να τα ακούμε.
0: Είναι στην ανθρώπινη φύση.
1: Αλλά ναι, πρέπει να τα ακούμε και πρέπει να ακούμε και τα καλά που γίνονται, να βλέπουμε και τα άσχημα, να παίρνουμε και παραδείγματα από άλλες χώρες και από εμάς. Ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, και από εκεί θα πιάσουμε λίγο το νήμα για να τα βάλουμε αυτά τα τρία που είχαμε ξεχωρίσει, ενώ σεισμούς, πυρκαγιές και... μια έκκληση ραδιενέργειας, η οποία, λέω, ευτυχώς δεν την έχουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ας πούμε, γίνεται πάρα πολύ ντόρος για το 112, που ξέρω ότι έχετε εμπλακεί στη γέννησή του, έτσι δεν είναι?
0: Στο σχεδιασμό.
1: Ναι. Βοηθάει, πιστεύετε ότι, φαντάζομαι πως είστε θετικός αυτό?
0: Φυσικά και βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι, όπως πολύ καλά είπατε πριν, είναι στην ανθρώπινη φύση να... παίρνει αποστάσεις, να αποστρέφεται, να μην θέλει να ακούει δυσάρεστα. Αλλά ο σχεδιασμός, τουλάχιστον στο σύστημα 112, προβλέπει αυτό το πράγμα. Είναι ένα σύστημα προειδοποίησης. Η χρήση όμως από εκεί και πέρα.

0: έκαμε με όρους πληροφορικής το fine tuning, δηλαδή τη ρύθμιση έτσι ώστε η ειδοποίηση να είναι ανάλογη της απειλής.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι σε πιλωτική φάση.
1: Η αναλογικότητα ισχύει και
0: ακριβώς.
1: Εδώ, έτσι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να γίνεται ένα σεισμός, λέω τώρα ένα τυχαίο φαινόμενο, της 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που εντάξει, ας πούμε ότι είναι κάτω από το Ηράκλειο, άρα έχει εν δυνάμει μια σημαντική απειλή, και να χαλά ο κόσμος με μηνύματα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και μια διαβάθμιση των μηνυμάτων, έτσι ώστε να είναι... Ναι. Τέτοια που να μπορούν να ειδοποιήσουν με το σωστό μέγεθος της απειλής.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και πρέπει και το σύστημα εισαγωγικά να το εκπαιδεύσουμε και να εκπαιδευτούμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ας πούμε, προχτές που έγινε η πυρκαγιά εκεί στο αστικό σύστημα, μια αποθήκη στο Ναγιάννη το Χωστό, χτύπησε το 112. Ναι. Ήταν λάθος, κατά τη γνώμη σας?
0: Όχι, δεν ήταν λάθος. Ενδεχομένως να χτύπησε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν τόσο κοντά στην αιστεία.
1: Ναι.
0: Αυτό πράγματι δεν μπορεί να το γνωρίζει, γιατί έχει να κάνει με την εμβέλεια της
1: κυψέλης, όλα
0: με τις κυψέλες ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός. Και μη λησμονούμε ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ήταν ένα εστιασμένο γεγονός, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.
1: Ναι, βέβαια ήταν και πριν το κυκλοφοριακό, και αυτό θα το συζητήσουμε.
0: Σε μια δύσκολη λοιπόν κυκλοφοριακά περιοχή έχουμε ένα φαινόμενο. Για φανταστείτε να είχαμε ανέμους με τέτοια διεύθυνση που να έστρεφαν το μέτωπο της φωτιάς προς την αρτηρία, την οδική αρτηρία.
1: Άρα καπνούς, άρα αυτό.
0: Κάπνα.
1: Έτσι όπως χάσαμε κόσμο στην Ηλία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα χαθήκαν τους καπνούς, αυτό που λέω.
0: Έτσι. Μην βλέπουμε δηλαδή εκ των υστέρων την εξέλιξη ενός φαινομένου που δεν ήταν το χειρότερο. Κάλλιστα θα μπορούσαν, γιατί υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που έχουν έφλεκτο υλικά και καύσιμες ύλες. Υπάρχουν ζυνάδικα, υπάρχουν ένα σωρό. Εύκολα μεταδίδεται γύρω από μία αιστεία.
1: Και να γίνει παρανάλωμα το πυρός.
0: Ακριβώς.
1: Και να θρυνήσουμε θύματα. Ναι.
0: Οπότε η έννοια όταν παίρνουμε ένα σήμα είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό που λέει. Απομακρυνόμαστε με ασφαλή διαδρομή.
1: Όχι πάμε να δούμε και να χάσουμε.
0: Καλά,
1: αυτό το έχουμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς οι Ιάπωνες της Μεσογείου το έχουμε. Δηλαδή, μόλις συμβεί κάτι, θα κάνουμε εκεί να χαζέψουμε. Να κάνουμε το σεΐρι που λέμε.
0: Ένα δυστύχημα στο δρόμο. Και ενώ θα έπρεπε να. Φεύγει η κυκλοφορία, καθένας περνάει, σταματά, κατεβάζει το τζάμ, λέει τι είναι ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και ουρές για να δουν, ας πούμε. Ναι, είναι τρομερό αυτό που έχουμε. Το σεΐρι δυστυχώς, το οποίο το έχουμε και σε ατυχήματα το έχουμε πληρώσει, πρέπει να σας πω. Με
0: έτσι.
1: Τρόπους που χτυπήθηκαν, έγινε και στην Εθνική Οδό. Ας πούμε το 112, τώρα μια που το είπαμε, στην ιστορία της φωνικής πραγματικά πυρκαγιάς στο Μάτι το 2018, δεν θα βοηθούσε?
0: Βέβαια θα βοηθούσε. Βέβαια, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και το θυμηθήκατε ορθά. Εκεί, εκτός του ότι είχαμε τις συνθήκες που μόλις είπαμε, δηλαδή ένα μέτωπο φωτιάς.
1: Το οποίο φαινόταν ότι ερχόταν από μακριά,
0: μπράβο,
1: χαζεύανε οι άνθρωποι.
0: Άρα έχουμε χρόνο αντίδρασης, μπορούμε να οργανώσουμε τα πάντα. Μπορούν οι δυνάμεις ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική, να πάει, να σπεύσει επί τόπου, να προλάβει. Η διαχείριση φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών καταστροφών έχει σχέση με την πρόληψη, με το προλαμβάνω. Να προλάβει λοιπόν να εκτονώσει τον κόσμο κλπ. Δεν έγινε τίποτε από αυτά. Και ευνηδίως άλλαξε η διεύθυνση του ανέμου, στράφηκε προς το Μάτι, προς την περιοχή.
1: Και σε 10 λεπτά είχε πνιγεί η περιοχή.
0: Και σε πολύ λίγο χρόνο δεν υπήρχε οδός διαφυγής, δεν υπήρχε τρόπος εκτόνωσης. Οι άνθρωποι όσοι κατάφεραν έπεσαν στη θάλασσα και πάλι τους κυνήγησε η φωτιά και είχαμε τις συνέπειες που είχαμε.
1: Αυτό λέω πολλές φορές επειδή εγώ το ξέρω από το ρεπορτάζ ότι το πρώτο επικίνδυνο πράγμα που συναντάς σε μια φωτιά είναι οι καπνοί. Οι οποίοι πνίγουν, αυτό έγινε στην Ηλία.
0: Έτσι.
1: Πρώτα πρέπει να πνιγήκαν οι άνθρωποι από τους καπνούς. Άρα εκεί λιποθυμάς, να θυμιάσεις και τέτοια. Και μένεις πια στον πυρήνα. Είναι μια κόλαση η οποία μετά δεν ξεφεύγεις. Είχε γίνει με τους, αν θυμάστε, στο Ρέθυμνο, σε ένα φαράγγι με τους τρεις δασοπυροσβέστες. Πρώτα από τους καπνούς την πάτησαν οι άνθρωποι.
0: Έτυχε να είμαι στο Παγνί τότε και υποδεχθήκαμε.
1: Ήσασταν τότε στη δίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι είχε συμβεί, φοβερό, δηλαδή, γιατί μετά ακέγονται και αυτό. Εμείς έχουμε τώρα, επειδή ξέρω ότι το διδάσκεται αυτό το μάθημα, ας πούμε στη φωτιά. Εγώ δεν θέλω να φανταστώ να έχουμε έτσι μια φωτιά όπως την προχθεσινή στον αστικό του Ηρακλείου, να είναι και λίγο πιο κεντρικά, αν και τώρα όλο το Ηράκλειο έτσι όπως είναι τα πράγματα, να έχει αποθήκες έφλεκτες. Υπάρχουν σχέδια όπου λέμε καταρχήν πρέπει να σταματήσει η κυκλοφορία

0: Δηλαδή,
1: βέβαια,
0: από πολλές πλευρές, όχι μόνο έτσι.
1: Αυτό είναι ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων. Ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσεων εκπονείται πάνω στην ανάλυση κινδύνου πρώτα. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση κινδύνου, όπως λέμε, που μελετάει τις παραμέτρους εντοπιότητας, τι υπάρχει, πώς υπάρχει κλπ. Και στη συνέχεια εκπονείται το σχέδιο διαχείρισης κρίσεως από τις αρμόδιες αρχές. Στην προκείμενη περίπτωση εμπλέκεται η πυροσβεστική και ο Δήμος. Αυτοί οφείλουν. Υπάρχουν τα γενικά σχέδια διαχείρισης κρίσεων, ο γνωστός ξενοκράτης που είναι ένα πολύ γενικό σχέδιο. Η πυροσβεστική έχει πιο εξειδικευμένα σχέδια, αλλά δεν έχω γνώση αν υπάρχουν ειδικά σχέδια διαχείρισης προσαρμοσμένα στις συνθήκες, παράδειγμα, κάθε γειτονιάς, για να μην πω του Ηρακλείου.
0: Εγώ το είπα προχθές αυτό σε μια κουβέντα που κάναμε με συναδέλφους, επειδή ακούω, έχουμε τα αυθαίρετα, πρέπει να κάνουμε ρημοτομήσεις, πρέπει να κάνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουν αυτά.
1: Ποτέ
0: στο Ηράκλειο. Θέλει τοπικά σχέδια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, και όταν λέω τοπικά σχέδια, δεν εννοώ να πιάσεις όλη την νότια πλευρά του Ηρακλείου, αναγειτονιές. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις στο Μασταμπά, τι πρέπει να κάνεις στον Αγιάννη, τι πρέπει να κάνεις. Και να συμμετέχουν όλοι σε αυτό. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα.
1: Και χρειάζεται και ενημέρωση του κόσμου. Η εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού είναι πρωτίστη σημασία. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η φυσική αντίδραση, όταν έχουμε μία μικρή αιστεία μέσα σε ένα σπίτι, είναι να πάμε να ανοίξουμε τα παράθυρα και τις μεσόπορτες. Γιατί, όπως πολύ ορθά είπατε, μας πνίγει ο καπνός. Και παράλληλα να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε τη φωτιά, η οποία ενδέχεται να μην έχουμε τις δυνατότητες ή τη γνώση.
0: Μα, οι περισσότεροι, ας πούμε, χρησιμοποιούν το νερό. Παράδειγμα.
1: Αν πας να ανοίξεις πόρτες και παράθυρα, τι κάνεις? Θρέφεις με οξυγόνο την εστία. Δηλαδή θα φουντώσει. Η σωστή λοιπόν αντίδραση είναι να έχω στο σπίτι μου πυροσβεστήρα. Πυροσβεστήρες είναι 4-5 κατηγοριών, ανάλογα με το τι θέλω να σβήσω. Αλλιώς θα σβήσω ένα καύσιμο, αλλιώς ένα θερμό υγρό λάδι, αλλιώς ένα ηλεκτρονικό που έχει πάρει φωτιά κλπ. Πρέπει να έχουμε το σωστό πυροσβεστήρα. Δεν είναι μεγάλη δαπάνη. Θα σωθούμε από αυτό, γιατί κάποια στιγμή μια μικρή εστία, ένα τηγάνι που πήρε φωτιά, που επίσης το συζητάγαμε στο διάλειμμα, η φοβερή λάθος αντίδραση είναι να πάμε να το βάλουμε στο νερό ή να ρίξουμε νερό.
0: Ναι, έτσι, αυτό κάνουμε την πρώτη
1: εκκλησία. Ναι. Θα πεταχτεί το πειρακτωμένο λάδι γύρω-γύρω και θα το βάλει φωτιά στο σπίτι. Ένα βρεγμένο πανί γρήγορα και πάνω στο τηγάνι θα σβήσει. Η φωτιά για να δημιουργηθεί θέλει τρία πράγματα. Το πρώτον, θερμότητα. Προσέξτε, όχι επαφή, θερμότητα. Θερμότητα. Αν έχω υψηλή θερμοκρασία, κάλλιστα ό,τι υπάρχει κοντά εν δυνάμει είναι υποψήφιο να πάρει φωτιά. Το δεύτερο, μία καύσιμη ύλη. Και το τρίτο, αέρα. Άρα αντιστρόφως, αντιμετωπίζουμε μία φωτιά αφαιρώντας ένα από τα τρία. Ή θα αφαιρέσω τον αέρα, θα πνίξω λοιπόν τη φωτιά. Άρα ο καπνός θα τη σβήσει τη φωτιά. Θα διώξει το οξυγόνο και η φωτιά θα σβήσει. Ή θα απομακρύνω την καύσιμη ύλη ή θα την περιορίσω, αν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα, όλα αυτά είναι με την υπόθεση,
0: ναι, ναι,
1: του αν. Είτε θα φροντίσω να δημιουργήσω τις συνθήκες που πρέπει. Θα έχω πυροσβεστήρα, θα φροντίσω να μάθω τη χρήση του πυροσβεστήρα. Σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε κάνει σεμινάρια για κατάσβεση πυρκαγιάς, παίρνει κάποιος τον πυροσβεστήρα και σημαδεύει ψηλά στη φωτιά. Εντάξει, τον πετάει, δεν κάνει τίποτα. Ψεκάζουμε με τον πυροσβεστήρα τη βάση της φωτιάς, όχι τη φλόγα. Και πολλά και πολλά και πολλά που...
0: Ναι, ναι. Είμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε έλα, δεν βαριέσαι τώρα, ναι, ότι δεν θα συμβεί σε μένα. Δυστυχώς θα συμβεί.
1: Συμβαίνει.
0: Και συμβαίνει, όπως είπαμε και στην αρχή, όταν δεν το περιμένεις, καλά, εννοείται ότι δεν το θες. Και επίσης ισχύει το ότι όταν είναι να πάει κάτι στραβά θα πάει.
1: Ω, ναι. Έτσι, νόμι του Μέρφη εδώ δουλεύουν,
0: αυτό
1: είναι φτιαγμένοι για αυτά.
0: Είναι έτσι. Συμφωνούμε λοιπόν στο ότι έπρεπε να υπάρχουν τοπικά σχέδια, διότι τα άλλα είναι λίγο βερμπαλιστικά. Ας πούμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο είναι μια αυθαιρετούπολη. Το να πιστέψουμε ότι θα γίνουν τέτοιες ρημοτομήσεις, να ρίξουμε κτίρια, αυτό νομίζω ότι δεν θα γίνει ποτέ. Εμείς τουλάχιστον δεν θα το ζήσουμε. Δεν ξέρω ποιοι. Είναι μια πόλη κακοφτιαγμένη από την αρχή.
1: Αυτό είναι,
0: είναι μια πόλη η οποία, για να μην λέμε μόνο για τα αυθαίρετα, ακόμα και στις παλιές γειτονιές είναι προβληματική, όπως είναι η Αγία Τριάδα. Δεν μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό, ας πούμε, για παράδειγμα. Έτσι. Τα ίδια ισχύουν και για το σεισμό σε αυτές τις περιπτώσεις με τα σχέδια.
1: Στους σεισμούς είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά όχι πολύ. Δηλαδή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης σεισμών και ο ΟΑΣΠ, έχει μια πολύ καλά ενημερωμένη ιστοσελίδα με πολύ σωστά πράγματα και τοπικά η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά έχει σχέδια για τη διαχείριση σεισμών. Όμως δεν έχει, θα λέγαμε, αυτό που κάποιος θα φανταζότανε με βάση τουλάχιστον τη θεωρία για να αντιμετωπίσει συνολικά ένα γεγονός. Και θα σας πω τι εννοώ. Σε ένα σεισμό καταστροφικό που όλοι απευχόμαστε να συμβεί, αλλά όπως μας λένε οι σεισμολόγοι, έχουμε μεγάλη πιθανότητα κάποια στιγμή στη ζωή μας να το ζήσουμε. Έχει σημασία να έχουμε κάνει πράγματα τώρα. Τώρα που δεν συμβαίνει κάτι, τώρα που είμαστε ήσυχοι. Πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει τα βαριά έπιπλα, πόσοι από εμάς έχουν στερεώσει βιβλιοθήκες, πόσοι από εμάς έχουμε βγάλει από τα παιδικά δωμάτια τα έπιπλα που έχουμε στερεώσει και υπερίπτονται στους τοίχους.
0: Και πάνω τα κεφάλια των παιδιών.
1: Πάνω από τα κεφάλια, ναι. Πόσοι γνωρίζουμε τι θα κάνουμε την ώρα της δόνησης. Θα πάμε, λέει, και θα τρέξουμε. Θα πάμε εκεί, θα κρυφτούμε εκεί κλπ.
0: Ναι, ή θα φύγουμε από το σπίτι.
1: Ναι, ή θα φύγουμε. Πόσοι έχουμε στα μπαλκόνια γλάστρες βαριές. Πόσοι έχουμε βαριά αντικείμενα γύρω-γύρω.
0: Αυτό είναι το βασικότερο όμως που είπατε τώρα προηγουμένως. Πόσοι έχουν εκπαιδευτεί να πούνε τι θα κάνουν και πού θα πάνε. Δεν υπάρχει. Βέβαια, θα το πω για μια κομφαρία, γιατί βλέπω τώρα ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που μου λέει, υπάρχει κάποιος λόγος που τα συζητάτε αυτά. Ακούστε τώρα. Κοιτάξτε τώρα την υποψία της νομοσίας. Ότι ναι, μήπως, ας πούμε, κάτι ξέρει ο Χρήστος ο Μελάς. Ανοησίες.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει.
1: Κανείς. Θα σας πω και να απαντήσω στον ακροατή, όχι προς Θεού. Ένας ιερός λόγος υπάρχει. Το λέω έτσι ακριβώς και στα μαθήματα όταν ξεκινάμε κάθε εξάμηνο το μάθημα διαχείρισης κρίσεων. Ότι ναι, υπάρχει λόγος. Υπάρχει πολύ μεγάλος λόγος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με την ίδια φιλοσοφία θα ρωτούσα γιατί πηγαίνουμε φαντάρι. Θα γίνει πόλεμος. Τίποτα. Αλίμονο αν δεν είμαστε έτοιμοι. Λόγος συγκεκριμένος. Με την έννοια ότι γνωρίζουμε ότι θα συμβεί κάτι που επίκειται τις επόμενες μέρες, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο 10 χρόνια. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο δεδομένο.
0: Το λέω γιατί εκτός από το μήνυμα. Και πιστεύω ότι και άλλοι ακροατές μπορεί να το έχουν κατά νου. Εάν πει αύριο το πρωί. Σας το λέω τώρα ειλικρινά. Το ελληνικό κράτος σοβαρευτεί, ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και πει αύριο το πρωί μέχρι και τις επόμενες 10 μέρες αναπεριοχή, για παράδειγμα στο Ηράκλειο, θα γίνουν ασκήσεις με τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού. Που το κάνουν οι Ιάπωνες, δεν το κάνουν.
1: Βεβαίως
0: ναι. Το κάνουν. Και πούνε ότι μόλις χτυπήσει το 115 ένα άλλο μήνυμα, όλοι θα κινηθείτε συντεταγμένα. Δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητο, γιατί θα γίνει και αυτό. Προσέξτε, τι μπορεί να συμβεί να μπουν όλοι στα αυτοκίνητά τους, έτσι. Δηλαδή το λέω και με πιάνει κάτι.
1: Ναι.
0: Εκεί θα γίνει ο απόλυτος πανικός. Και θα κινηθείτε στις κατευθύνσεις που πρέπει. Οι μισοί θα υποψιαστούν ότι κάτι συμβαίνει.
1: Θέλετε να τρέξουμε θεωρητικά, λεκτικά, ένα σενάριο ενός μέτρια καταστροφικού σεισμού σε μια περιοχή, να μην μπούμε στο Ηράκλειο. Στην περιοχή Χ, στον ελλαδικό χώρο, για να δούμε τι μελετάμε σε περίοδο ηρεμίας, ώστε να προετοιμαστεί ο γενικός πληθυσμός, και γι' αυτό έχουμε εντάξει και τα μαθήματα αυτά στο πρόγραμμα της νοσηλευτικής στο ΕΛΜΕΠΑ. Γιατί οι νοσηλευτές και οι γιατροί και τα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας είναι εκείνο που θα υποδεχθεί τα θύματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την καθημερινότητά μας σε απλά φαινόμενα και περιστατικά υγείας, τι θα συμβεί σε μια φυσική καταστροφή. Γι' αυτό θέλουμε οι φοιτητές μας τουλάχιστον να είναι έτοιμοι, γνώστες, στον καλύτερο βαθμό που τουλάχιστον εμείς μπορούμε. Να παίξουμε ένα τέτοιο σενάριο για να δούμε έτσι μια περιγραφή. Έχουμε λοιπόν την πόλη Χ, που είναι μια συνήθης πόλη μετρίας σεισμικότητος, ήπιας απειλής και που δεν έχει βιώσει στα τελευταία 100 χρόνια κάποιο έντονο φαινόμενο σεισμικό. Ας πούμε ότι είναι 2 τα ξημερώματα, δεν υπάρχουν πρώιμα συμπτώματα εκδηλώσεις πέραν των συνηθισμένων τονίσεων. Μία μικρή παρένθεση, στον ελλαδικό χώρο κάθε εξάμηνο έχουμε περίπου 1.500 δονήσεις, κλείνει η παρένθεση. Από μεγέθη 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πάνω. Και έχουμε λοιπόν σε αυτόν τον τόπο, που είναι, τον τοποθετούμε έτσι για το υποθετικό μας σενάριο, μια απόσταση 20 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο σεισμός μας είναι της τάξης των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σε ένα βάθος, θα λέγαμε, 20 χιλιόμετρων. πάμε να δούμε τι θα γίνει. Οι περισσότεροι άνθρωποι εκείνη την ώρα κοιμούνται. Αυτό τι σημαίνει ότι είναι στα σπίτια τους,

0: Ας βάλουμε μια υπόθεση ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χ πόλης αυτής είναι μέτρια σχεδιασμένος, δηλαδή η κατανομή παλαιών κτηρίων και νέων κτηρίων που είναι συμμορφωμένα με τον καλύτερο σεισμικό κανονισμό που έχουν προβλέψει εκεί οι αρχές, έχει μια κατανομή της τάξης 30-70. 30% είναι σύγχρονες κατασκευές, 70% είναι πιο παλιές. Αν τρέξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, γιατί υπάρχουν μοντέλα, προβλεπτικά μοντέλα, που δείχνουν πώς θα εξελιχθεί σε θύματα αυτό το πράγμα, αμέσως μετά τη δόνηση θα έχουμε περίπου 3.000 θύματα για μια πόλη που έχει ένα αστικό ιστό γύρω στα 100 με 120.000 άτομα και γύρω στα 25 με 30.000 αγνοούμενους τραυματίες. Δρόμοι θα έχουν κλείσει λόγω των μπαζών που θα έχουν μαζευτεί από κτίρια, από. Όποιοι βρέθηκαν να είναι έξω, εν κινήσει με τα αυτοκίνητά τους, λογικά θα έχουν φύγει από το δρόμο. Μια τέτοια δόνηση δημιουργεί πολύ μεγάλη οριζόντια.
1: Το είδαμε στη Βενεζουέλα.
0: Ακριβώς. Όσοι προλάβουν από τη δόνηση θα ξυπνήσουν, θα πεταχτούν έξω, θα αρχίσουν να καλούν σε βοήθεια. Δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αμέσως σε ένα τέτοιο φαινόμενο κόβεται το ρεύμα και κόβεται για λόγους ασφαλείας. Γιατί μια μεσοτυχία η οποία θα γκρεμίσει θα αφήσει εκτεθειμένα καλώδια, οπότε θα έχουμε και πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο κόβεται. Κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει θα πάει να πάρει το ασανσέρ για να κατέβει. Θανάσιμο λάθος. Καταβαίνουμε πάντα από τις σκάλες.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχα, ενδεχομένως θα έχουμε διαρροές νερού, αποσπασμένες σωλήνες, από αποχετευτικά δίκτυα, λίμματα, πολλά τέτοια φαινόμενα.
1: Ζωφερό σενάριο.
0: Αυτό σημαίνει διαχείριση κρίσης. Ταυτοχρόνως θα υποθέσουμε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολύ καλά νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία επίσης θα έχουν υποστεί πλήγμα και πρέπει να διαχειριστούν εσωτερικά τη σεισμική δόνηση. Δηλαδή να οργανώσουν το προσωπικό τους. Αυτομάτως η διοίκηση του κάθε νοσοκομείου σε αυτή τη χ άγνωστη για μας περιοχή θα δώσει οδηγία να στηθούν τμήματα επιδότων περιστατικών έξω από το νοσοκομείο με καταβλισμούς για να είναι έτοιμα να υποδεχθούν τραυματίες και θύματα. Θα επιστρατευτούν από την περιφέρεια όλα τα μέσα διακίνησης, θα παρέμβει ο στρατός με οχήματα όπου μπορούν να περάσουν. Θα παρέμβουν τα σωστικά συνεργεία και για τις πρώτες 72 ώρες θα γίνει προσπάθεια διακομιδής σε κέντρα υγείας, νοσοκομεία, κέντρα περίθαλψης, τα οποία θα είναι υπαίθρια. Αν αυτό συμβεί χειμώνα, αντιλαμβάνεστε, έχουμε κι άλλες παραμέτρους.
1: Το κακό ξέρετε ποιο είναι, ότι περιγράφεται ένα σενάριο το οποίο δεν είναι απίθανο. Ξέρετε, πήγα να σας πω, αλλά δυστυχώς τέλειωσε ο χρόνος μας, ότι ας πούμε σε εμάς, σε αυτή τη φάση είναι λιγότερο πιθανό η έκκληση ραδιενέργειας. Έτσι δεν είναι? Από γειτονικά μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, αλλά δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι όμως το ίδιο πιθανό τώρα που μιλάμε σε σχέση με αυτό που περιγράφεται.
0: Θα σας πω ότι το πιθανό, πολύ μεγάλη λέξη το πιθανό και το απίθανο.
1: Ναι.
0: Γίνεται ταξινόμηση των κινδύνων με βάση την πιθανότητα, αλλά όχι με την έννοια που το λέμε στην καθημερινή.
1: Ναι.
0: Θα σας πω όμως ότι ακόμα και σήμερα στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδος ανιχνεύεται καίσιο που προέρχεται από τον αντιδραστήρα του Τσέρνομπιλ.
1: Απίστευτο.
0: Βεβαίως.
1: Απίστευτο. Βεβαίως. Τόσα
0: έχει γίνει,
1: μετά.
0: Έχει γίνει ερώτηση στην Βουλή της Ευρώπης σχετικά με το τι θα γίνει με τη διαχείριση των υπολοιμάτων. Ο Δημόκρατος που παρακολουθεί το θέμα βγάζει κατά καιρούς ανακοινώσεις.
1: Ένας φίλος ακροατής μου έγραψε ότι, και τον ευχαριστούμε βέβαια γι' αυτό, λέει τέτοιες εκπομπές πρέπει να γίνονται μια φορά το μήνα και πρέπει να τις χρηματοδοτεί και το κράτος. Μακριά από εμάς χρηματοδότηση από το κράτος. Αλλά ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχήν οπωσδήποτε θα το επαναλάβουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν είπαμε ούτε το ένα τόσο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Δυστυχώς μια ώρα να που δεν έφτασε και πέρασε κιόλας πάρα πολύ γρήγορα η ώρα, αλλά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τη διαχείριση κρίσεων? Δηλαδή
0: είναι
1: για να μην
0: καλύτερα.
1: Είμαστε και απεσιόδοξοι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι λίγο καλύτερα. Εγώ θα σας πω ότι και στο μάθημα που είναι κατ' επιλογή, δεν είναι υποχρεωτικό, έρχονται αρκετοί φοιτητές και δείχνουν μάλιστα ιδιαίτερη έτσι, συμμετοχή. Δεν χάνουν μάθημα, να το πούμε αλλιώς. Είναι καλύτερα τα πράγματα. Όσο προχωρεί ο χρόνος, η πολιτεία οργανώνεται, έχει πιστεύω γίνει αντιληπτό και στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι ναι, πρέπει να αφιερώσουμε κεφάλαια στην πρόληψη, στην προετοιμασία των υποδομών, του πληθυσμού, εμάς όλων, γιατί αυτό είναι εκείνο που μας δείχνει και το μοντέλο της Ιαπωνίας. Οι Ιάπωνες έχουν λίγα θύματα και φταίει η προετοιμασία. Όχι ότι έχουν κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό. Και μακάρι πράγματι να γίνονται τέτοιες εκπομπές. Κάποια στιγμή μάλιστα σκέφτηκα να κάνω τέτοια σεμινάρια αφιλοκερδώς. Δηλαδή, ναι, να φτιάξουμε ένα σεμινάριο, γιατί έχω πολλές διαφάνειες από το μάγμα και αρκετές εμπειρίες και από άλλα κράτη. Γιατί πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει. Πρέπει ο κόσμος
1: εκεί
0: να είναι
1: ενημέρωση. Νομίζω ότι το κράτος και οι δομές του υπηρεσίας έχουν κάνει κάποια βήματα προόδου.
0: Βεβαίως.
1: Ένα θέμα με τον κόσμο το έχουμε, νομίζω. Ναι. Στα σχολεία ίσως έχει μπει κάπως.
0: Γίνεται μια βασική εκπαίδευση.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι. Αλλά, τουλάχιστον μια αναφορά, ναι, στα παιδιά.
1: Αλλά εγώ τρέμω τη στιγμή που σας λέω που θα γίνει κάτι και αν είναι μέρα, οι πάντες θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα γίνει ένα απόλυτο κομφούζιο.
0: Και θα επιτείνουν, ναι, αυτό, το φαινόμενο.
1: Το βράδυ δεν το συζητάμε αυτό που είπατε. Θέλει μια ψυχραιμία την οποία μάλλον την κατακτάς μόνο μέσα από την άσκηση.
0: Μέσα από την παιδεία, μέσα από την εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Εκείνο που μας λείπει στην Ελλάδα, παρότι γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι λίγο μεμονωμένες, είναι ο κεντρικός συντονισμός όλων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, για να μπορέσει να έχει επιτυχία μια συνολική αντίδραση, δεν μπορεί να καλείται μόνο η πυροσβεστική ή να καλείται μόνο ένα νοσοκομείο, ένας φορέας. Αυτό είναι μια συνολική, συλλογική προσπάθεια. Πέραν του τι κάνει το κράτος γενικώς, που είναι μια αντίληψη πολύ γενική. Υπάρχει δήμος, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχουν αρχές. Δηλαδή,
1: και εμείς όλοι τα...
0: Τρέχουμε πίσω από την καθημερινότητα και έτσι παραμελούμε λίγο θέματα που μπορεί κάποια στιγμή να μας...
1: Κύριε Μελά, πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Πολύ λυπάμαι που δεν έφτασε η ώρα, αλλά θέλω να δεσμευτούμε και οι δύο ότι θα την ξανακάνουμε.
0: Πολύ ευχαριστώ.
1: Γιατί δυστυχώς και γεγονότα θα έχουμε και αφορμές.
0: Και ελπίζω πολλές να μην χρειαστεί ποτέ.
1: Ναι, ναι, καλά, εννοείται, μακάρι, αλλά εντάξει.
0: Έχουμε 15 δευτερόλεπτα να πω κάτι, ναι, που ήταν, ναι, μια δική μου έτσι βιωματική γνώση πολύ πολύ πολύ παλιά. Είχα λοιπόν μία βάρκα. Κάποια στιγμή πήγα σε κάποια σεμινάρια θαλάσσιας διαβίωσης και λοιπά. Ήρθε λοιπόν ένας μηχανικός που μας λέει μέσα στο σεμινάριο: ξέρετε να βάζετε μια μπροστά τη μηχανή της βάρκας με σκηνή? Όλοι από κάτω λέμε ναι. Ήταν όπως τότε, ναι, τα παλιά σκαυτικά με ένα σκηνή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν δεν έχεις μπαταρία και μίζα. Λέει πολύ ωραία: αύριο το πρωί όλοι στο λιμάνι με τις βάρκες σας. 20 άτομα στο λιμάνι με τις βάρκες. Από τους 20 κανείς δεν κατάφερε να βάλει μπροστά τη μηχανή, ενώ όλοι γνωρίζαμε. Γυρίζει λοιπόν και μας λέει το εξής και μου μείνε, γιατί ήταν η αρχή του να αρχίσω εγώ να ασχολούμαι με διαχείριση κρίσεων. Αφού δεν μπορέσατε σε κατάσταση ηρεμίας μέσα στο λιμάνι που είναι ακίνητη θάλασσα να βάλετε μπροστά τη μηχανή και
1: ούτε
0: λέτε
1: μία
0: ότι το ξέρετε στα 6 και στα 7 μποφόρ πιστεύετε ότι θα το κάνετε, θα πνιγείτε κακομύριδες.
1: Τι να πω, τι έλεγε ψέματα ο άνθρωπος.
0: Υπάρχει
1: περίπτωση με τα 7 μποφόρ, δεν ξέρω τι να κάνει τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελά. Να είστε καλά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

στην πόλη, εκεί όπου οι δρόμοι κρατούν ακόμα τις μυρωδιές του κύμινου και της κανέλας. Η μαγειρική δεν είναι μνήμη, είναι ζωή. Είναι τα παλιά σπίτια, τα χαμηλά τραπέζια, οι φωνές που σώπασαν, μα οι γεύσεις έμειναν. Συνταγές που ταξίδεψαν στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από σπίτι σε σπίτι. Σήμερα ακολουθούμε αυτές τις γεύσεις και τις ιστορίες τους και πάμε μαγειρεύοντας την πόλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Μετά από ένα ταξίδι 13 ωρών με απίστευτη κούραση και υπερένταση και αφού κοιμήθηκα 6 ώρα το πρωί, χρειάζομαι μαύρο τσάι Τουρκίας με πολύ καφείνη, και φυσικά φτιαγμένο μόνο με το δικό μας, το φυσικό, το μεταλλικό νερό, διότι μόνο αυτό εμπιστεύομαι όπου και αν ταξιδεύω. No sugar, only natural water. Καλημέρα και πάλι.

0: τον έκτο όρο που είμαστε, πλατεία Ταξίμ. Πάλι καλημέρα και φύγαμε.
1: Ε, οι άνθρωποι δεν υπάρχουν, κορνάρουνε επιμονή μου, όλα τα ταξί είναι κοντραρισμένα, χτυπημένα. Μόνο τώρα που μιλάω εγώ δεν κορνάρω, περίεργο. Η πρωί, η μεσημέρι, η απόγευμα, ντονέρ. Κοτόπουλο, ντονέρ κανονικό, από το 1969 λέει εδώ. Hello.

0: Καλημέρα και επίσημα. Είμαστε στην πλατεία Ταξίμ. Είναι η αφετηρία για να κάνεις τα πάντα στην Τουρκία. Ο Ερντογάν εμπνεύστηκε αυτό εδώ πίσω για να χαρακτηρίσει την Κωνσταντινούπολη πιο ευρωπαϊκή. Ουσιαστικά εδώ είναι η ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Ξεκινάμε για την Ιστικλάλ. Μαμά Φουστούκ. Wow.
1: Vanilla, chocolate, strawberry, pistachio.
0: Pistachio. Pistachio.
1: Hop. Haydi haydi
0: haydi
1: el havaya. Thank you.
0: No, ready, not ready. Hop. Pistachio. Πάω το πρωί. Αυγά την κανιτά. Τα πάντα από σφολιοδοειδή. Κουλούρια, γεμιστά.

0: δίπλα από τον Τονέρ έχει μπακλαβά, πιστάτσι, εγώ τρώω το παγωτό, κιδόνι,
1: τυραμισού,
0: πάνω εκμεκ, κιδόνι, κιδόνι, εκμεκ. Άλλο, my friend, inside, inside. Εντάξει, αυτό δείχνει πιο γκουρμέ. 1953 και ο τύπος μου είπε να πάω μέσα. Είμαστε στο restaurant patisserie. Name here?
2: Shooties.
0: Shooties.
2: Yes.
0: And είναι από τα χιλιά.
2: Μπακλαβά.
0: Χαλβά. Εκμεκ.
2: All there is a breakfast, doner kebab.
0: Doner kebab and baklava.
2: Yes, yes, have taukoksu, kazantipi.
0: Taukoksu.
2: Taukoksu, kazantipi.
0: Το taukoksu έχει κοτόπουλο, chicken with chicken.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Είναι το τρώει ο Πασάς, νομίζω. Ποιος θα τρώει ο
2: taukoksu. Taukoksu, kazantipi.
0: Kazantipi.
2: Σετλάρ.
0: Και γυρίζω.
1: Είσαι μπατζανάκι
0: αυτό. Μπατζανάκι. Κουνιάδος, κουνιάδος.
1: Γκρίς,
0: αυτός είναι ο Γκρίς. Γιώργος, το ντονέρ και μπαμπ μαζί με τον μπακλαβά πως πάει. Στον κάρβουνο, ε. Open, today, 9 o'clock, 6 o'clock, 2 o'clock, close.
2: Yes, yes.
0: All
2: day, yeah.
0: Night.
2: Night, 2 o'clock.
0: 2?
2: Yes.
0: 2 night.
2: Yes.
0: Oh, okay. Taksim Shuitik. Λοιπόν, ανοίγουν 6 ώρα το πρωί, κλείνουν 2 η ώρα το βράδυ, οπότε εγώ θα έρθω μετά, after midnight, okay. Yes. Μένω εδώ στην πλατεία Taksim πίσω στο club Ligi, PG, κάπως έτσι. This, 5 minutes.
2: Yeah.
0: Okay, λοιπόν, see you later, bye.
2: Bye bye.
1: Καλημέρα.
0: After. Bye.
1: Bye. Καλημέρα.
0: Και καλή τύχη.
1: Καληνύχτα.
0: Καλή τύχη.
2: Καλή τύχη.
0: Bye bye, thank you. Γύρος κοτόπουλου, αλλά τι κοτόπουλου, πίνδος φυσικά. Αυτά εμπιστευόμαστε, αυτά αγαπάμε, αυτά τρώμε, αυτά βάζουμε στο τραπέζι μας. Έχω έτοιμο γύρο κοτόπουλο, όπως σας είπα, ο οποίος ψήνεται στο τηγάνι, σε καυτό τηγάνι, εγώ στο μαντέμι γύρω στα 4 λεπτά να θωρακιστεί ή σε μια πλάκα, ή στο φούρνο σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα, προθερμασμένο το φούρνο στους 220 βαθμούς για 10 λεπτά και θα ανακατεύεται μέχρι να καραμελώσει. Δεν θέλω να πω πολλά, πρέπει να το συνοδεύσω με τι? Με αβοκάντο τζατζίκι. Πάμε να το φτιάξουμε, πάμε να ψήσουμε πίτες γύρω και να σερβίρουμε. Αγγούρι, καλό πίλερ και παίρνουμε μόνο τη σάρκα. Σκόρδο, κιμά. Άνηθο. Και τελειώνουμε με αβοκάντο που μαυρίζει και θέλουμε το αντίθετο. Γιαούρτι, αβοκάντο όλα μέσα, αλάτι, λίγο καπνιστό αλάτι, 4 πιπέρια ή μαύρο πιπέρι, χυμό λεμονιού και ή στο μπλέντερ ή εδώ θα γίνει δουλίτσα.

καλαμπόκι ψητό. Εδώ. Καλαμπόκι βραστό. Εδώ. Κάστανο. Όμορφα ανοιγμένο και όμορφα στοιχισμένο. Και φύγαμε.

Morning. How are you? This only lukum. And this said this lukum pistachio and Μερόδι είναι. Σούπερ. Εδώ, πάμε. Morning. This box. How much euro? Euros. Αυτό εδώ. Μπακλαβά και βυζλί και λεμπέκ. Και βυζλί και... 70? 78. 76 ευρώ. This box. 70. 70. 76 ευρώ, παιδιά. This. Normal baklava. Ρε, σε μας τρελάνε οι άνθρωποι. 76 ευρώ. 76 ευρώ, κάτσε να φάω αυτό. Κάτσε να φάω αυτό και... 76 ευρώ θα πάρουν άλλη φορά. Εντάξει, βούτυρο μυρίζει πολύ.

0: έτοιμα πακέτα για κέρασμα, κουφέτα και όχι μόνο, μπακλαβάδες διαφόρων ειδών και προσοχή στη τσέπη σας. Τώρα μίλησα λίγο με τα παιδιά μέσα στο αγροπλαστή και μου είπαν το εξής, ότι αυτός ο δρόμος, ο Istiqlal, αν το λέω σωστά, Istiqlal, καταλήγει στο νοσταλγικό τραμ του Περάμ ή Πέραν, αν δεν κάνω λάθος, σταματήσω να περάσω μεταξύ, και είναι μια απίστευτα όμορφη διαδρομή, εμπορικό, σαν την Ερμού. Ερμού μου θυμίζει πιο πολύ. Εντάξει, τώρα να σας πω ότι έχει τα πάντα από εμπορικά καταστήματα. Φαίνεται και θα το δείτε και στην πορεία. Και από εδώ ουσιαστικά είναι η αφετηρία της Κωνσταντινούπολης. Από την πλατεία Ταξίμ και από τον κεντρικότερο δρόμο, Istiqlal. Istiqlal, τον λέω σωστά. Εντελώς τυχαία, από χθες το βράδυ έχω βρει τον Χρήστο και τη Γιόντα στην Τουρκία, όχι ότι ήρθαμε μαζί, και του αρέσουν τα κάστανα του Καστανά. Κάστανα παντού, καλαμπόκι βραστό για τους fit και τους fitness και ψητό για τους μερακλίδες.
1: Είσαστε στην πιο κεντρική πλατεία. Κάποτε εδώ ζούσαν, στην Κωνσταντινούπολη βέβαια, μέχρι τη δεκαετία του 30, 200.000 Έλληνες. Βέβαια ένα μεγάλο ποσοστό ζούσαν σε αυτή εδώ την περιοχή. Και την είπανε και οδό του Πέραν εδώ αυτή τη γειτονιά, διότι ζούσαν πολλοί Ρωμοί στη γειτονιά στο Φανάρι, στο Πατριαρχείο. Και επειδή άλλαζε το προφίλ και μετακόμιζαν αυτοί στα τέλη του 1800, τους ρώτησαν πού πάτε, και αυτοί δείξανε την απέναντι όχθη και είπαμε Πέραν. Και πήγαν στο Πέρα απέναντι, σε αυτή τη γειτονιά.
0: Που λέει το νοσταλγικό τραμ.
1: Σωστά, πήδησε ήδη κάποια στιγμή περνάει. Κάποτε αυτό το τραμ το τράβαγαν άλογα. Σε αυτή τη γειτονιά εδώ έχουμε εκκλησίες. Είναι η Αγία Τριάδα λίγο πιο πάνω. Κάτω είναι η ενορία, τα εισόδια της Θεοτόκου, που εκεί πέρα είναι και η Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινούπολεως. Και όπως ξέρετε, ο Πατριάρχης έχει δύο τίτλους κανονικά. Είναι Αρχιεπίσκοπος Νέας Δρόμης Κωνσταντινούπολεως και Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Yes. This road, traditional shopping. Τα γνήσια μαϊμού. Ένας παράδρομος με όλα τα μούφα που μπορείς να βρεις από Gucci, Armani, δεν ξέρω τι δείτε εδώ. Rumeli Khan. Εδώ. Και νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Πώς να βγαίνει από εδώ τώρα, από δεξιά. Όχι. Πίσω. Μπαλτζανάκ, πίσω. Μέρ ντοντονέρ. Έχει κοτόπουλο και μπιφ. Μπιφ, ε. Yes. Chicken beef. Εδώ πάλι πιο προσαρμοσμένο, πιο όμορφο, πιο καθαρό και μύδια. Μύδια, μύδια σαγανάκι. Σαγανάκι. Αχνιστά. Κοκκινιστά. Με πορτοκάλι. Μύδια with orange. Yeah. Ε? Spicy. Spicy, not spicy.

θέλω ό,τι σαλάτα σας κάνω, ιδιαίτερος σαν κι αυτή, να τη δοκιμάσετε και να τη βάλετε στη διατροφή σας. Είτε έχει παριζάκι, είτε βάλετε γαλοπούλα. Ξεκινάω με φακές βρασμένες αγρόκτημαντονόπουλου και κρυθαράκι ζέας. Τα υπόλοιπα 5 λεπτάκι την τρώμε, αρκεί να έχετε αυτά βρασμένα. Η φάρμα Αντωνάκη, για όσους δεν γνωρίζετε, βγάζει εξαιρετικά παριζάκια. Είτε σκορδάτο, είτε το κλασικό. Θα το πάρω και θα το κόψω μικρά ζαράκια και ο ντοματέμι, θα το φέρω εδώ να του δώσουμε ένα τσιγάρισμα και τα υπόλοιπα όλα μαζί. Το μυστικό πέστο βασιλικού. Ντοματίνια, μαύρο το συγκεκριμένο, κλασικό, κίτρινο και αν δεν βρείτε βάλτε ό,τι θέλετε. Το χειμώνα αποφύγετε τις ντομάτες. Κωνσταντίνος Τιακάκης από τη Μεσαρά, γραβιέρα Στιακάκη από το 1952, τρίτη γενιά, μπορείτε να τη βρείτε και όπως και άλλα προϊόντα σε επώνυμα και καλά σούπερ μάρκετ. Πάμε και ζουλιά. Ένα πίλερ της Opinel, το λατρεύω αυτό και το έχω και 4 χρόνια. Τέρμα value for money. Είδατε πως καίει ελαιόλαδο, το παριζάκι, ακούστε.

από κάτω στο τέλος, τη γραβιέρα λίγο τώρα να σωματωθεί, να λιώσει μέσα. Φαγάκι είναι ουσιαστικά. Δείτε, όπου κάτι αρώματα και πολύ πιπέρι και θεματισμένα φύλλα χαροπιού στο σερβίρισμα. Και άλλη γραβιέρα. Σαν κρυθαρό το μύρισε. Πάμε και το αβοκάντο τώρα που έπεσε η θερμοκρασία. Άλλο ένα ανακάτεμα. Ζεστή σαλατάρα. Δείτε. Συνοχή. Παξιμάδια χαροπιού. Τρίματα. Τραγανότητα. Γεύση.

και κουλούρι Θεσσαλονίκης ή αλλιώς Κωνσταντινούπολης, το οποίο είναι αφράτο, δεν είναι τόσο σκληρό όσο είναι Θεσσαλονίκης. Και ακριβώς πίσω μου το ελληνικό προξενείο που μας είπε ο φίλος μας ο ξεναγός πριν, και μπροστά μου το αντίθετο.

εστιατόρια, τσάι, εμπορικό κέντρο, αλλά μόνο φαγητό. Και ακόμα είμαστε στην περιοχή Ταξίμ. Φανταστείτε τι άλλο έχουμε να δούμε. Εδώ θέλει μια εβδομάδα, τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, τα ωραία κρύβονται πάντα μέσα στους παράδρομους, στα στενά που λέμε. Α, εδώ έχει μύδια, μύδια. Μύδια! Αχνιστά μύδια.
1: Μύδια.
0: Α, μύδια. Τουρκής μύδια. Famous μύδια. Είναι μύδια στον ατμό, τα διάσημα μύδια ανοίγουν αυτά από μόνο τους με τον ατμό. Δεν τα σκεπάζει από πάνω. With garlic. Σμέλ, σκορδό. Αγγλικά τίποτα, χειρότερα από τα δικά μου. Ψάρια, γαρίδες, σάντουιτς, λαβράκια, οστρακοειδή, μύδια τηγανιτά, γάβρος τηγανιτός, σάντουιτς μερέγκα, σαλάτα λάχανο, κρεμμύδι, onions, ρέγκα. Ωρε φίλε, καραμελωμένο, μαριναρισμένο κρεμμύδι, marinade, marinade. Εδώ. How much euros? One sandwich, liras. 200. Και θα κάνει τώρα ο φίλος μας, what's your name? Name?
2: Σαχίλ.
0: Σαχίλ. Με καλαμάρι, με καλαμάρι. Σάντουιτς με καλαμάρι. Μύδια. Γαύρος. Γαύρος. Και θα κάνει και σάντουιτς με μύδια, αφού έκανε το σάντουιτς με την. Open. Please. Μερέγκα, ή σκουμπρί. Super sale. Γαύρος σαρδέλα. Εδώ ψαρούκλες. Κέφαλι. Πάνω, στα εκεί. Και ζωντανή καραβίδα. Ποια Ερμού και πια εδώ δεν έχει τελειωμό. Αλήθεια δεν έχει τελειωμό. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Δείτε. Δείτε. Δεν τελειώνει. Έχω πάνω από 2 ώρες και δεν έχω κάνει ούτε το 70%. Την καλημέρα μου και πάλι. Καφέ δεν είναι, πια τσάι δεν χρειάζεται. Εδώ τώρα με το που στρίψαμε είμαστε στην περιοχή Πέρα. Πώς λέμε Πέρα Μαχαλά που είμαστε πριν. Και εδώ είναι η Καθολική Εκκλησία. Θα γυρίσω να δείξουμε 2-3 πλάνα μετά. Σοκάκι, Καλάβι, οδός Καλάβι. Και πάμε με οδηγό τον Αντώνη. Μόρνιξιν Πέρα.

0: και πάμε στο Σαν Αντώνιο, πάμε στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, καθολική. Οπωσδήποτε επιβάλλεται στάση στον Σαν Αντώνιο, στην καθολική εκκλησία του Σαν Αντώνιο, επιβλητικότατη.
1: Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, πάνω στη ζωντανή λεωφόρο Ιστικλάλ, κρύβεται ένας χώρος ηρεμίας που δύσκολα φαντάζεσαι μέσα στο θόρυβο της πόλης. Η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, γνωστή και ως Saint-Antoine Κυλίσεση, δεσπόζει στο πολύχρωμο Μπουγιογλού και αποτελεί τη μεγαλύτερη ρώμαιο-καθολική εκκλησία της πόλης.

με τον νεογοτικό της ρυθμό και τα εντυπωσιακά βιτρό προσφέρει μια σύντομη αλλά ουσιαστική παύση από τον παλμό της Κωνσταντινούπολης. Ένας τόπος ιστορίας, πίστης και σιωπής. Λίγα μόλις βήματα από την πιο πολυσύχναστη λεωφόρο της.

Κατεβαίνω τώρα για να πάω Γαλατά, έτσι. Εδώ ο δρόμος λέγεται Galip Dede. Galip Dede. In the road. Galip Dede. Thank you. Galip Dede.

Και μπροστά μου, αυτό που δεν περιμένετε. Είμαστε στην πόλη των πόλεων. Είμαστε στην Κωνσταντινούπολη και είμαστε σε άλλο ένα επιβλητικό στολίδι, τον πύργο του Γαλατά. Ένα αρχιτεκτονικό στολίδι που στέκεται ψηλά στην Κωνσταντινούπολη, αγναντεύοντας με υπερηφάνεια τις πολυσύγναστες γειτονιές Μπεγιόγκλου και Καρακόου. Γύρω-γύρω καφετέρειες, εστιατόρια, όπως παντού. Τουριστική περιοχή είναι εξάλλου. Αλλά τώρα έχω τα top. Ελπίζω να προλάβω και να σας πάω.

Φίρκατσι, Λούτσεσί, Λούλετσι μάλλον, Σοκάκ, από εδώ και από εδώ που πήγαμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

present only for you. Πέρα Μαχαλά, πέρα Μαχαλά. Και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε, και κατεβαίνουμε. Στο ανέβασμα τώρα. Δεν έχει τελειωμό. Και εδώ έχει μασάζ και χαμάμ. Καρακού Παλάς μπροστά μας με αρχιτέκτονα τον Τζούλιο Μονγκέρι. Και... Αγιά Σοφιά στο βάθος. Σε 6 λεπτά φτάνουμε οδηπορικός και περπατώντας και μπουσουλώντας σε λίγο στη γέφυρα του Γαλατά. Γίνεται χαμούλης, δεν σταματάνε να γορνάρουν μεταξύ, κόκκινο, πράσινο εγώ. Πάμε γρήγορα, μας φάνε.

0: me a lover. Come to my side.
1: Τι ψαρεύεται όμως εδώ. Τι
2: Welcome to Ottoman Empire.
3: Yes.
1: Fish. Name fish.
2: Name.
1: Όχι, name you fish.
2: My name is Iji.
1: Iji. Your name fish. Λαβράκι, κέφαλος.
2: Σταρβίτ, Τσινεκόπ.
1: Σταρβίτ.
2: Σταρβίτ.
1: Ναι.
2: Σταρβίτ, Τσινεκόπ.
1: Τσινεκόπ. Εδώ.
2: Σταρβίτ.
1: Σταρβίτ, για να δούμε. Τι γάνει, φράι, φράι.
2: Τσινεκόπ.
1: Τσινεκόπ.
2: Yes.
1: Σα Σαφρίδι είναι. Σαφρίδι. Σαφρίδι.
2: Where are you from?
1: Σαφρίδι, Greek. Ακριβώς στην αρχή και πάνω στη γέφυρα του Γαλατά, τον κεράτιο κόλπο διασχίζει, είναι η τέταρτη κατά σειρά γέφυρα και η τελευταία, αυτή που θα περπατήσουμε, που έχει πίσω μου εκατοντάδες ψαράδες, τώρα τι ψαρεύουν αυτοί, ο Θεός και η ψυχή τους, διασχίζει λοιπόν τον κεράτιο κόλπο και μετά είναι η μεγάλη αγορά και να έχουμε όρεξη για περπάτημα και για μάσα, αλλά και για τα δύο έχουμε. Πάμε.
4: Για το βαρύ χειμώνα σας έχω τη φουλ αντιοξειδωτική σούπα με πληγούρι και λαχανικά. Ξεκινάμε με κρεμμύδι. Το μισό κρεμμύδι, μισή ποσότητα θα κάνω εγώ. Εσείς ό,τι βλέπετε ακολουθήστε συνταγή κατά γράμμα. Και παίρνω αυτό εδώ το πίλερ. Αφήνω στην άκρη, παίρνω το καροτάκι και έτσι ζουλιέν, έτσι καθαρίζουμε.

κοιτάξτε, δεν υπάρχει ίχνος σφύρας. Δείτε την πατάτα. Το μαχαίρι του σεφ, φορζέ. Δείτε, φέτες.

την πιπεριά και πάμε πετσαρόλα ή αυτό εδώ το τύπου wok που έχω εγώ το μαντεμένιο. Με λίγο λαδάκι να σοκάρουμε. Κρέτα βοτάνικα, σιτία, έξτρα παρθένο, στιακό ελαιόλαδο. Μέσα τα λαχανικά και ακούστε. Premium θαλασσινό αλάτι Salt Odyssey. Που μύρισε ωραία. Κατέβαλα να τους ταριστούν, μπορείτε να βάλετε και ένα κύβο. Έχω και σπανάκι, θα βάλω και σπανάκι σε λίγο. Baby σπανάκι. Ίσα ίσα το νερό να καλύψει τα λαχανικά. Θα αφήσουμε να βράσει, θα βάλουμε το πληγούρι και θα περιμένουμε να δείτε τι άλλο θα κάνουμε. Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, ο μοναδικός που μπορεί και έχει πιστοποίηση για ζέας, και εμείς θα βάλουμε το πληγουράκι. Θα αφήσουμε να βράσει και θα δείτε με τι θα τελειώσουμε, με λίγο σέλινο και τα λοιπά. Λίγο πριν κατεβάσουμε από τη φωτιά τη σούπα, θα ρίξουμε μέσα σέλινο με εντανό, ό,τι θέλετε, τόσο καλά ψιλοκομμένο. Και αν τώρα κρυώνετε πολύ και θέλετε να φάτε και κρέας, πάρετε σύγκλινο, ψιλοκόψτε το, προαιρετικό είναι αυτό το υλικό. Αυτό είναι, έτοιμοι είμαστε. Σπάμε κατσική σιωτηρία με μαστοράκι και απογειώνουμε και την κάνουμε ακόμα πιο υγιεινή με παξιμάδια βρώμης Σικνάκης, η πρώτη εταιρεία που παρήγαγε βιολογικά από τις μάδες.

0: και μπροστά μας το γενή τζαμί. Τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος της γέφυρας. Έχει και στη Θεσσαλονίκη γενή τζαμί, σαν πληροφορία και μόνο. Πανέμορφο, έτσι. Και τώρα ήρθα στο στοιχείο μου, ήρθα σε αυτό που με ενδιαφέρει, στην πρώτη από τις δύο αγορές, το πρώτο μπαζάρ, στο Μπουγιουξεχίρ μπαζάρ, δεν ξέρω να τα προφέρω, Μπουγιουχεσίρ μπαζάρ. Γύρω-γύρω έχει Μπαλίκ Εκμέκ, Τενίζ Γιλντιζί, Μπαλίκ Εκμέκ, Λουκουμάδες, τα πάντα. Είστε έτοιμοι? Είστε. Φορτώνουμε. Καπέλα, έτσι το άσχετο που δεν μ' αρέσουν. Πίσω ένα τουρκικό. Μου πάει το χρώμα, ε. Ωραίο είναι. Πόσο έχει να δούμε?
1: Μπυριανή.
0: For this. Yes. Μπυριανή.
1: This one chips, for rice.
0: For rice?
1: For rice.
0: Okay.
1: This one for doner kebab and soup.
0: Soup.
1: Doner kebab.
0: Doner kebab?
1: Doner kebab and soup. This is for chicken. This one patata.
0: Patata.
1: Cashew.
0: One for chicken. One for meat, one for
1: meat,
0: patata,
1: meat.
0: One for doner kebab, yes. It's okay. And black pepper,
1: rice.
0: This.
1: Rice.
0: And rice. This.

0: is for?
1: For kebab.
0: For kebab. Okay, okay.
1: Meat, fish.
0: Meat, fish. Okay, okay.
1: Kebab, salad, barbecue, this everything.
0: And for me? Sweet?
1: This is hot chili.
0: Oh, hot chili, hot chili.
1: Hot chili.
0: Little hot chili. Yes. Little. Bukovo.
1: Bukovo.
0: Oh, it will be there.
1: Dondria?
0: Μπαχαρικά πήρα, πάμε τώρα για λουκούμι με κακάο. Δεν ξέρω τώρα τι τιμή έχει τσάγια, αφού είναι μέντα σίγουρα. Λαμπού Ντουμπάι. Ό,τι ξηρό καρπό έχω φάει θα σπάει. Καπέλο δεν μπόρεσα να πάρω, δεν μου άρεσε. Είμαι εδώ και περιμένω τα μπαχαρικά μου να πληρώσω και έχω φάει μισό κιλό λουκούμια του μεταξύ. Είμαστε που είμαστε, φύγουμε χειρότερα από εδώ. Οκ, my friend. Finish. Cash. No cash. Εντάξει, εδώ πιο πολύ βλέπω ροχισμό να πούμε. Βλέπω ζακέτες, παπούτσια. Το μοναδικό που βρήκα είναι με μπαχαρικά αυτό που πήρα και τα μπαχάρια. Μια τσάντα πραγματάκια. Ξηρούς καρπούς, φιστίκια, γύρω στο 1 κιλό. Μπαχάρια 4 ευρώ. Παπούτσια δεν πήρα. Πάμε στην επόμενη. Κουρμά.
2: Κουρμά, Turkish χόρμα.
0: Turkish χόρμα. Καρύδια από τα Φάρσαλα. The best κουρμά for you. The best for you. Βασιλικός χουρμάς. Πρέπει να έχει σίγουρα. This. Εξακόσπενήντα λίρες. 600, 550. 450 λίρες. 250 λίρες λίτρο είναι γύρω στα 4,5 ευρώ. Βάλε το κιλό. Έλα, παιδί μου, πόσο είπα, 4,5 ευρώ τα 2,5, 8 ευρώ.
3: Το κιλό, 8 ευρώ.
0: 8 ευρώ.
3: Καλή τιμή είναι.
0: Για χουρμά, ναι.
3: Α, για χουρμά, ναι.
0: Η φίλη μου η Αγγελική. Η Αγγελική πρέπει να έχει να φάει από το Σαββατοκύριακο και έχει τσακίσει το καμένο το καλαμπόκι. Και εμείς ψάχνουμε. Αντίπαρο είστε. Και εκεί θα έρθουμε. Λοιπόν, και ψάχνουμε να βρούμε τώρα την αντιστοιχεία. Είναι 12 ευρώ, φίλοι μου καλή.
3: Α, 12.
0: Ναι, άρα μισό κιλό θα πάρουμε, 250 γραμμάρια. Κουρμά. Δίστα ζε χουρμά. Τουρκής. Νο. Λοιπόν.
2: Uno, πέντε λίρα, amigo.
0: Οκ. Δεν τρελάθηκα. Όσο τρελάθηκε η φίλη μου με το καλαμπόκι. Τα παϊδάκι προβατίνα εδώ χτυπάει.
4: Δεν έχω προβατίνα.
0: Να, γι' αυτό το φαίνεται. Άκου τώρα εδώ τι μου λέει. Πώς είπες, 40 λίρες, πόσες λίρες. Λίρες, all together, λίρα.
5: 400
0: λίρα. Euros, 20. Άσε τα πονηρά σου, περίμενα να σου κάνω εγώ τώρα. No, ναι, maybe. Ξεκινήσαμε από 11 ευρώ, 600 λίρες και φτάσαμε στα 5,84 σε χουρμά τουρκικό και κίνκ. Άιντε πάει. See you. Γελάνε, κοροϊδεύουν. Νομίζουν. Και ξεκινάει το show. Των φιστικών και των μπαχαρικών. Άι. Α, συνεννόηση. Μπακλαβάκι.
6: Αλλού.
0: Και ψάρι εδώ βρίσκα δούρα. Αυγά ξηφία είναι ρε φίλε αυτά. Short fish. Αυγά ξηφία. Και αυτή είναι χουρμάδες, φρέσκοι χουρμάδες Τουρκίας, φρέσκοι χουρμάδες, κάστανα,
7: Αμπλούνι σε δουλειά.
0: Και πάμε στα τυριά τώρα. Κασέρι.

0: Καστέρι. Κασέρ. Φέτα, φέτα. Κασέρι. And this. Λάβας πέινιρι. This same Roquefort?
1: Yes, Turkish Roquefort.
0: This little taste. Little. Oh my god. Τρομερές ελιές. Με μαριναρισμένους και κιμονό. Έλα, μπατζανάκι, φτάνει. Τα ούχο κτσού. Μπατζανάκι, φέρτα εδώ. Εκτός από ελιές έχει τρομερά αλαντικά, μυρίζουν ωραία. Ίνκα, βουρμά, σουτζούκι. Τι να πάρω, για πείτε μου. Και από εδώ έχει τυριά τύπου Ροκφόρ. Κάτι σαν φέτα, σαν βουβαλίσια. Μπάφαλο, μοσαρέλα, καβουρμά, παστούρμα, σουτζούκι, μπατζανάκι. Και ρύθρες μελιού. Έχει κάτι πάστες. Κάτι ωραία που τις έχεις και ρύθρες. Πανέμορφα. Χαλβάς, χαλβεζί.
2: Glühwein το λένε οι Γερμανοί. Ζεστό κρασί αρωματικό το λέμε εμείς. Ακούτε μέλισσες, γιατί έχουμε μέλι φυσικά. Και θα βάλω όχι κόκκινο κρασί, εγώ θα βάλω ένα λευκό αρωματικό κρασί χαμηλής οξύτητας, παρακαλώ να είναι. Αλλά τα ξέρετε λίγο πολύ. Γλυκάνιος ο αστεροειδής, μέλια, κανέλες, τόγκα, για όσους δεν γνωρίζετε, που βγάζει λίγο μπραντ έτσι. Δεν θέλω να πω άλλα. Πάμε. Κρασί μέσα στο wok. Πάμε να κόψουμε μήλο ζαγορίν σε φέτες και να το προσθέσουμε μέσα. Την κανέλα, αστεροειδή γλυκάνισο, ginger, καθαρίζω. Δείτε το μαχαίρι που έχω σήμερα, χρώμα αντρικό, ε. Αυτό είναι. Φέτες, το ginger. Μέσα και αυτό. Και έχω εδώ, για όσους γνωρίζετε, αυτό το φασόλι, τόγκα, που τα αρώματά του σε παραπέμπουν σε πικραμύγδαλο, σε μοσχοκάριδο, σε ρούμι. Και δεν είναι ακριβό. Αναζητήστε, το δίνει έξτρα αρώματα σε κέικ, σε σουφλές σοκολάτας. Τι μας έμεινε, μπράντι και μελάρα. Θα βάλουμε και λίγο θυμάρι φρέσκο. Φέτες πορτοκάλι. Και θα το φέρουμε σε σημείο βρασμού. Μετά το σκεπάζουμε και το αφήνουμε να βγάλει τα αρώματά του. Αγνό, κριτικό, θυμαρίσιο μέλι από άγριο θυμάρι. Σαβιδάκης family. Και πάμε φωτιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πάνω ο αφρός είναι από το μέλι, okay. Δεν θέλουμε να πάρει βράση, είναι βασικό αυτό. Το κατεβάζουμε, το σκεπάζουμε και το πίνουμε μετά από 40 λεπτά, πάντα χλιαρό. Αν χρειαστεί τα ξανανεβάζουμε στη φωτιά. Έτσι κάνουν οι Γερμανοί, έτσι θα κάνουμε και εμείς. Πάμε να σερβίρουμε.

0: Έμαθα μια κουβέντα και τη λέει συνέχεια. Μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Τσοκ γιούζα. Τσοκ γιούζα. Κάτσε καλά, ρε. Κάτσε ήσυχα, κάτσε όμορφα. Λοιπόν, προχωράμε τώρα. Πάμε μέσα. Γυρίζω να δείτε εδώ το κοσμάκι, τον άπειρο. Δείτε. Και πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Πάμε στο μεγάλο μπαζάρ. Λουκούμια έχει εδώ, λουκάμια, λουκούμια. Λουκούμια, τσάι. Where are you from, Greece?
1: Μπαϊτζανάκι, καλησπέρα.
0: Ναι, ρε, πείτε τίποτα άλλο, ρε, μπαϊτζανάκι, μπαϊτζανάκι. Μπαϊτζανάκι, περίμενε, έρχομαι. Κουνιάδος. Μπαϊτζανάκι, ένας μπαϊτζανάκι, άλλο.
2: Σου είναι, δεν σου είναι. Σαντέκι, σες, βέντε όσο σερεύσουν, Μαρία.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
2: Καλύτερη καλαβή.
0: Μπαϊτζανάκι και εσύ.
2: Μπακλαβάκι. Μπακλαβά, Τουρκί.
0: Σύπουρο, ρακί.
2: Δολμάκι.
0: Δολμάκι.
2: Ρακί.
0: Ρακί.
2: Τουρκί.
0: Κρασί.
2: Όλοι οι Τουρκοί.
0: Λεζέπ. Λεζέπ, εδώ. Θα μου πει πώς θα πάω στη μεγάλη αγορά τώρα. Στο Big Bazaar. Πάω. Σαμπάν. Σαμπάν. Σακί. Σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Σαπάν. Σακί, σαδό.
3: Σακί, σαδό.
0: Άντε, πάμε, καλό. Παραχάτ, φυρί, φυρί. Έχει, για όσους έχετε βυσλειτουργικό πρόβλημα, το μαγικό σπρέι, το οποίο είναι Vinga, 150.000. 1, 2, 1, 2, όχι, and αυτό είναι
4: Superman.
0: Deep Force.
4: Deep Force.
0: This and this.
4: All three to, hour, all... 3 hour, you are the king.
0: How much euros?
4: Three women.
0: How much euros to and two?
4: Together.
0: Θα τα πάρω δώρο σε ένα φίλο μου. Με κεράσαν τα παιδιά εδώ τσαγάκι μαύρο. Αυτό έχει full καφέινη, σας το είπα. Το πίνω να πάρω ενέργεια, έβαλα και ζάχαρη που δεν μου αρέσει. Τους άφησα 150 ευρώ, τι. Εντάξει, είναι καλά τα παιδιά. Άντε στην υγεία σας. Ωραίο, ε. Έφαγα χουρμάδες. Έφαγα ξηρούς καρπούς. Δοκίμασα τυριά. Θέλω να ξεδιψάσω με ελληνικό, φυσικό, μεταλλικό νερό. Διός, το εμπιστεύομαι, το έχω μαζί μου στα ταξίδια. Θα το έχω πλέον μαζί μου στα ταξίδια. Έχω και καλό περατέρ εδώ. Άντε στην υγεία σας. Τσοκγκουζελ. Πάμε και στον Τεμίρ εδώ. Που το απλώνει το αμπελόφιλο. Ντολμαδάκια, ντολμά, ντολμά. Σαρμά. Σαρμά. Πίκλα. Εδώ φτιάχνουν τις μπάμιες σε πίκλα και είναι εδώ. Είναι η πιπεριά που μοιάζει σαν ντομάτα. Δίπλα, πατζάρια, λάχανο, διάφορα, λάχανο, πίκλα, γκούρι, καυτερή πιπεριά, καρότο, πάστα πάπρικα, πελτέ. Θα δοκιμάσω μία μπάμια, τουρσί, δεν έχετε εικόνα για την γεύση μιλάμε. Απίστευτη, ε. Και μια και δεν κεράστηκε και δεν ήπια τίποτα, εδώ με το φίλο με κερνάει, τι με κερνάει. Κοκτέιλ από πίκλες, ε.
5: Yes.
0: Good for health.
5: Health.
0: Hender, hender, hender. Ah, hender. Noll, noll. Καλό, ε. Μπάμια. You know μπάμια? One more, one more, one more. The best. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μπάμια, παιδιά. Είναι το καλύτερο εδώ. Ω, Παναγία μου.
6: Έλα, αγαπή.
0: Έλα, Βαζανάκη. Πάλι. Egyptian Bazaar. Εδώ είναι το quality. Εδώ είναι το ποιοτικό μπαζάρ. Και γυρίζω. Και σφυρίζω. Δείτε. Είμαι φορτωμένος, δεν μπορώ να περπατήσω, παιδιά.

Έχω πάρει τα πάντα. Πάμε να βολτάρουμε, γιατί εδώ είναι που μοιάζει λίγο με μια αγορά ελληνική. Εντάξει, δεν θα πω την Βαρβάκιο. Οι άνθρωποι, παιδί μου, είναι προσαρμοσμένοι όπως πρέπει. Σωστά, ποιοτικά.

0: 200.000 κόσμο να επισκέπτεται αυτή την αγορά σε καθημερινή βάση. Βάλτε στο μυαλό σας το. Only Ergin Ataman, only Παναθηναϊκός. Μπρικάρες. Τι είναι αυτό?
1: Yep.
0: Τι, cheese?
1: Yep. Almond.
0: Sweet?
1: Sweet.
0: Turkish bazaar. Τα τσαγερά τους εδώ τα υπέροχα. Αλλά αυτό που σε εντυπωσιάζει εντός εισαγωγικών εδώ είναι τα μπρίκια τους. Κάθε λογής. Και τα κουζινικά τους. Σπόρος Κίμινο. Σπόρος Κίμινο. Αστεροειδή Γλυκάνισο. Μοσχοκάριδο. Τζίντζερ αποξηραμένο. Γαρίφαλο. Αλάτι Ιμαλαΐων. Κουρκουμάς αποξηραμένος. Κάρδα μου η κακουλέ. Τι. Μεντά. Oh, very good. Thank you. Είναι η μέντα που μου έδωσε με το που το βάζεις εδώ και οι πνεείς καθαρίζουν, ανοίγουν όλα. Ανοίγουν όλα. Έχει και λεμόνι, lemon grass. Πάει. Ναι, και lemon grass. Είναι τέλειο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ονόματα στα μαγαζιά, Blue Special, Masala, Heifin, Ramazan, Kanbaz, βλέπω. Hello, bro. Εντυπωσιασμένος από τα αποξηραμένα τους. Το μάλλον πατζάρι είναι. Ωραία φίλε, εδώ θα μας πάνε όλα τα λεφτά αυτού. Μην υπάρχει. Dubai Chocolate. Jasmine Ball. Οθωμανικό. Ερωτικό, relax, sumac, meat, barbecue, Sultan tea, Viagra tea. Wow. Ωραία τσαγερά. Κομπολόγια. Φεύγοντας από την αγορά, ποιος άλλος θα δεσπόζει. Κλέβουμε, είμαστε καλά παιδιά. Εν τω μεταξύ, όσο νυχτώνει, τόσο πιο πολύ αλλάζει η διάθεσή σου, η δικιά μου τέλος πάντων. Αλλάζουν τα χρώματα. Εντάξει, εδώ να σας πω κάτι, με το που το κλείνει η αγορά, με το που κλείνει η αγορά την κάνει. Πού θα σας πάω. Μόλις προσευχήθηκαν. Τους βλέπετε, θα πάω πιο κοντά. Βγάζουν τα παπούτσια τους, λένε τα πόδια τους, η ιεροτελεστία ολόκληρη. Πλένονται, βγάζουν τα παπούτσια τους, γίνεται όλη αυτή η διαδικασία και μετά θα ανέβουν πάνω για να μπουν στο ναό για να προσευχηθούν. Έξω τα παπούτσια, αφού πληθήκανε, να μπουν στο γενή τζαμί. Όχι low battery, no battery. Κλείνω. Κοιτάξτε τι ωραία φωτισμένη είναι η γέφυρα του Γαλατά. Πάω στο μετρό και επιστρέφω στη βάση μου, στην πλατεία Ταξίμ, να φορτωθώ, να ξεφορτωθώ, να φορτίσω μπαταρίες, γιατί έχουμε συνέχεια το βράδυ. Αν δεν με κορόιδεψε ο φίλος μου, που μου τάξε βραδινή έξοδο. Traditional Turkish food.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή, 26 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup νικώντας τους Ούγγρους με σκορ 15-14. Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σκουμπάκη που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ, η Ελλάδα ξόρκισε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
1: Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.
2: Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup νικώντας τους Ούγγρους με 15-14 με πρωταγωνιστή τον Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ, η Ελλάδα ξόρκισε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με τον γκολ του χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.
1: Έξω στον Καλογερόπουλο. Με μυαλό η ελληνική ομάδα. 8 δευτερόλεπτα. Βγάζει έξω. Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος! Ο κριτικός χορεύει πεντοζάλι τους Ούγκρους και κάνει το 11-14. Δημήτρης Σκουμπάκης, 5 γκολ στο παιχνίδι, 2 συνεχόμενα εδώ. Έχει πάρει τα μέτρα και του Ξώμα που μπήκε στο παιχνίδι πάλι και του Γιάπιας. Δεν το σταματάει κανένας. Από δεξιά, από αριστερά. Είναι τεράστιο το Βαρέλι. Εκεί πάνω του τον Αργυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα κάνει το εξάμετρο. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Έξαλλος

0: Ο Θοδωρής Βλάχος. Άχρες έχει την μπάλα. Δίνει στον Μπούριαν. Εδώ υπάρχει η φάουλ. Ο Ζάλαγκ έχει την κατοχή. Θα δώσει στον Μάχρες. Θα κάνει το σούτ ο Ούγκρος. Θα σκοράρει. Θα ισοφαρίσει. Παναστασίου. Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί. Παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου. Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12 και 7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14. Θα κάνει το σουτ. Στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
1: Το 2026 αποδείχθηκε τελικά η χρονιά που έδωσε σε αυτή την ομάδα όσα της έλειπαν, όσα δικαιούνταν οι νυν και οι παλαιότεροι εργάτες του ελληνικού πόλου.

0: Τέσσερα πρώτα αδριωμένοι λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα που σπάει την κακοδαιμονία των χαμένων τελικών.
1: Ξεκινάει η μάχη για φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου. Την ίδια στιγμή πάντως τα καύσιμα δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση των τιμών, όσο μένεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή.
2: Από τις 31 Αυγούστου και με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για Αποκλιμάκωση των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 29 Ιουνίου και εξειδικεύτηκε στις 9 Ιουλίου σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της δεσμεύσης των επιχειρήσεων, το χρονοδιάγραμμα και τις δικλείδες προστασίας του ανταγωνισμού.
3: Υπήρχε μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, έφτασε τελικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει μια κατάσταση. Ένα πρόγραμμα από δέσμευσης ή αποκλιμάκωσης των τιμών των προϊόντων σε βασικά προϊόντα. Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους του 2026. Σύμφωνα με αυτό, καλούνται οι εμπορικοί και παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν προτάσεις ανακωδικό με barcode και κατηγορία προϊόντος στο Υπουργείο, στο οποίο στα προϊόντα αυτά που θα κατατεθούν από τους εμπορικούς φορείς και από τις αλυσίδες θα υπάρξει μία δέσμευση ότι θα υπάρξει μία μείωση της τιμής από 5 έως και 20%. Με τιμή αναφοράς, να το πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τιμή που υπήρχε στο προϊόν στις 27 Αυγούστου 2026.
2: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής.
3: Οι προτάσεις θα ξεκινήσουν να κατατίθονται από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους διαδικασίες μέσα αυτό το χρονικό διάστημα και θα βγει μια τελική πρόταση όπου σύμφωνα με τις προτάσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των προϊόντων αυτών, θα κατατεθούν προϊόντα τα οποία θα υπάρχει μια δέσμευση. Μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για

0: απορριπαντικά, μιλάμε για χαρτικά, για προϊόντα ήδη ανάγκης, πρώτης ανάγκης που έχει ανάγκη το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Την ίδια ώρα η Κρήτη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες περιοχές της χώρας στα καύσιμα, με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυξήσεις καταγράφονται και στους 4 νομούς του νησιού, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
0: Οι τιμές σήμερα στα καύσιμα έχουν ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει ήδη στην Κρήτη τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Σε αρκετά πρατήρια, ειδικά στο Ηράκλειο, βλέπουμε 2,01 με 2 έως 2,03. Ενώ στην Μεσαρά και στην Ενδοχώρα θα δούμε ακόμα πιο ακριβότερες τιμές, στο 2,05 έως 2,06. Και βέβαια αντίστοιχα και στους άλλους νομούς της Κρήτης, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί οι τιμές είναι 1 με 2 ευρώ ακόμα, 1 με 2 λεπτά, συγγνώμη, ακόμα ακριβότερες. Θεωρώ ότι η κατάσταση πλέον είναι πάρα πολύ μετάβλητη στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και κάτι εξασφαλισμένο και υπάρχει μια αβεβαιότητα στις κινήσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Ήδη βλέπουμε και ανακατεύονται και άλλες περιοχές του κόλπου στην πολεμική αυτή σύραξη, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες δεν θα είναι θετικές στις τιμές των καυσίμων όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Άρα θα ξεκινήσει και ο Αύγουστος με υψηλές τιμές, έτσι. Η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα παραμείνουν οι τιμές εκεί που τις βλέπουμε.
0: Ναι, οι τιμές θα παραμείνουν, αλλά βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι ήδη και στην Ελλάδα διανύουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι θερινοί μήνες, έντονη τουριστικής περίοδου. Αποθέματα δεν υπάρχουν λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την αύξηση αυτής της βενζίνης σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε. Επιπλέον, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και ο φόρος προστέμενης αξίας επιβαρύνει περισσότερο ακόμα την όλη κατάσταση.
1: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Σύμφωνα με τους θεραποντές ιατρούς, το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσα κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρατεταμένη μειωμένη συνείδηση που παρουσίαζε από τη στιγμή της ανάνυψής του μέχρι και την μεταφορά του από το νοσοκομείο Ρεθύμνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Καθοριστικό ρόλο στην ανάνυψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα του, η οποία ήταν γιατρός. Ήδη ανέσυρε μαζί με τον πατέρα το παιδί από τον βυθό της πισίνας και του παρήχε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καταφέροντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Την ανάγκη τώρα λήψης μέτρων στα φαράγγια της Κρήτης επεσήμανε από τα Χανιά ο Ευθύμιος Λέκας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε σε κάθε περίπτωση πως δεν γίνεται να απαγορευτεί η επισκεψιμότητα, όμως επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρξει νέο πλαίσιο όσον αφορά στην είσοδο των πολιτών.
3: Την ανάγκη να μπει τάξη σε όλα τα φαράγγια της Κρήτης προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για τους επισκέπτες, τόνισε από τα Χανιά ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος έδωσε το παρόν στις εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών που διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι.
4: Εκείνο το οποίο πρότεινα σε μια τελευταία συνάντηση πριν ένα μήνα στο Ηράκλειο και συμμετείχε η Περιφέρεια, συμμετείχαν οι Δήμοι, ο ΦΠΚ και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, είναι να βάλουμε μία τάξη σε όλα τα φαράγγια της Κρήτης, δηλαδή σε 4-5 μεγάλα φαράγγια, μεταξύ των οποίων και της Αμαριάς βεβαίως, το Κουτουρολιώτικο και άλλα φαράγγια, έτσι ώστε να μπορούμε αφενός μεν να μειώσουμε τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στα φαράγγια. Ας μην ξεχνάμε, τα φαράγγια δημιουργήθηκαν από αυτούς τους κινδύνους και δεν πρόκειται να τους εξαλείψουμε, θα υπάρχουν, αλλά πώς μπορούμε να τους αναλύσουμε και να τους εκτιμήσουμε πιο σωστά.
3: Ο κύριος Λέκας επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει πριν από περίπου ένα μήνα σε σχετική συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, Δήμων, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και του ΟΑΣΠ, η οποία αφορούσε όλα τα φαράγγια της Κρήτης.

0: μεταξύ αυτών της αμαριάς και το κουρταλιώτικο.
1: Και από την άλλη μεριά τα φαράγγια δεν είναι σε λειτουργία. Γιατί το φαράγγι πέρα από το οικονομικό όφελος που έχει αναμφισβήτητα, όχι μόνο από τα εισιτήρια, αλλά ζουν εκατοντάδες οικογένειες από τα φαράγγια. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια στα φαράγγια, να τα αποδώσουμε στον κόσμο, να τα θαυμάζει ο κόσμος, να τα ευχαριστιέται ο κόσμος και κυρίως οι επισκέπτες, έτσι ώστε να είναι μέσα στη ζωή, μέσα στα δρόμενα των όλων των διαδικασιών.
0: Σε κάθε περίπτωση ο Ευθύμιος Λέκας ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται να απαγορευτεί η πρόσβαση στα φαράγγια.
1: Δεν μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύουμε στα φαράγγια την πρόσβαση, γιατί τότε θα έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, αλλά και τι να τα κάνουμε μόνο τους, δεν έχει κανένα νόημα να το απαγορεύσουμε χωρίς να μπορούν οι επισκέπτες να τα θαυμάζουν και να τα απολαμβάνουν.
0: Εκτός πάντως από τη λήψη μέτρων εντός των φαραγγιών, ο κύριος Λέκας τόνισε πως θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και οι ίδιοι οι επισκέπτες για τους κινδύνους που ολοχεύουν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει να μπει μια τάξη και όσον αφορά την είσοδο.
1: Καταρχάς θα πρέπει να μπει μια τάξη στους ποιοι μπαίνουν μέσα, γιατί πολλοί είναι ανυποψίαστοι. Πολλοί είναι συνειδητοποιημένοι, βεβαίως περισσότεροι είναι συνειδητοποιημένοι ότι έχουν να κάνουν με ένα φαράγγι το οποίο είναι απαιτητικό και τα άλλα τα φαράγγια, όχι μόνο η σαμαριά. Δεν μπορεί να μπαίνουν άνθρωποι μέσα οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν προβλήματα διάφορα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σε ακραίες περιπτώσεις όπως είναι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες ή αέριδες ή βροχοπτώσεις ή και σεισμικά φαινόμενα κυρίως, εκεί θα πρέπει να μπει κάποια τάξη για να δούμε ακριβώς, για να διασφαλίσουμε τη ζωή των επισκεπτών.
2: Στενάζει λόγω υποστελέχωσης η Διοικητική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, τα κενά φτάνουν έως και τα 150.
3: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αποτελεί υποστελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν και εγγράφως μέλη του Σωματείου, καλώντας τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών.
4: Άλλη μια υπηρεσία του νοσοκομείου είναι σε κατάσταση κόκκινη. Η Διοικητική Υπηρεσία από το 2012 και μετά που έχουν περικοπεί οι όποιες θέσεις εργασίας υπήρχαν, έχουν απομείνει τουλάχιστον γύρω στους 100 ανθρώπους που πρέπει να καλύψουν δεκάδες πόστα από γραμματείες, από αρχείο, από γραφείο προμηθειών, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να κάνει τη δουλειά δύο και τριών. Και ταυτόχρονα ζητείται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια να μετακινηθούν και δύο εργαζόμενοι από το γραφείο προσωπικού για να κάνουν τη διαλογή των ανθρώπων που έχουν κάνει αιτήσεις για το επικουρικό προσωπικό. Είναι απαράδεκτο την ίδια ώρα που και αυτή η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Είναι μια υπηρεσία που τα επόμενα χρόνια οι μόνιμοι ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν. Λειτουργεί με το φιλότιμο, με τους σημασιούχους εργαζόμενους και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
3: Ο Γενικός Γραμματείας του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ Γρηγόρης Κοκοβάκης εξέφρασε και εκείνο την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπάει κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
5: Βιώνουμε τεράστιες ελλείψεις και στο διοικητικό προσωπικό που ουσιαστικά δημιουργούν μεγάλη δυσλειτουργία. Θέμε άμεσης προσλήψης διοικητικών σε όλα τα τμήματα γραμματέων, λογιστικού, πιέμψιλων, ταφέψιλων, αλλά και σε άλλα τμήματα που δυσλειτουργούν και δεν μπορεί ουσιαστικά ένα νοσοκομείο είτε να προμηθευτεί υλικά, είτε να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς διοικητικό υπάλληλο. Θα βγούμε προς τους διοικούντες του νοσοκομείου, της ΥΠΕ, αλλά και του Υπουργείου, να ζητούμε άμεσες προσλήψεις προσωπικού διοικητικού, γιατί ουσιαστικά οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που δεν πάει άλλο.
2: Τι και αν βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, οι αυξημένοι αριθμοί στις αφίξεις δεν αποτυπώνονται στα έσοδα στα καταστήματα εστίασης. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο Ηράκλειο μάλιστα τονίζουν πως βλέπουν μειωμένους τζίρους σε σχέση με πέρυσι.
3: Μειωμένοι έως και 15% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τον μήνα Ιούλιο. Μπορεί από τις πρώτες ημέρες του μήνα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να είναι αυξημένη, όμως οι καταναλώσεις που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης είναι περιορισμένες.

0: ορισμένες.
1: Νομίζω υπάρχει υποχώρηση προς το παρόν, τα νούμερα λένε υποχώρηση, όχι τεράστια, αλλά όχι και μη αισθητή.
2: Ναι, υπάρχει. Ποσοστό της τάξης,
1: δεν έχω μετρήσει, αλλά πιστεύω να 10-15 σίγουρα είναι πιο κάτω. Ικανοποιημένη θα έλεγα σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Γενικά είναι λίγο μέτρια όλα γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος ζήρος από άποψη ότι έρχονται 3-4 άτομα να μοιραστούν φαγητά και ποτά, όπως άλλες χρονιές που ήταν πιο καλά οικονομικά. Αλλά είναι εντάξει σε σχέση με αυτά που ακούμε από τα ξενοδοχεία, από την αγορά των καταστημάτων Λιανικής και τα λοιπά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει ακόμα.
2: Η κρουαζιέρα βοηθάει, βλέπετε τους επισκέπτες, τους ξένους επισκέπτες.
1: Ναι, βοηθάει. Χωρίς την κρουαζιέρα πιστεύω θα ήταν ζόρικα τα πράγματα. Ο κόσμος ζορίζεται μέχρι και να βρει πάρκινγκ μέσα να μπουν, μας λένε ακόμα και τουρίστες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να έχουν πρόσβαση στο κέντρο. Οπότε η κρουαζιέρα, αν τους αφήνουν και δεν πάνε κνωσό και τα λοιπά στα μουσεία, είναι σημαντικό.
3: Υπάρχουν οι κατηγορίες. Παρόλο που πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο και την κορύφωση, τη μεγάλη έξοδο, φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδο, υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες, απλά βοηθάνε και τα κρουαζιερόπλια. Όσο επιτοπλίσσον ο Έλληνας πάλι είναι η κορυφή της ναυαρχίδας, ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας φιλοξενούμενος.
0: Οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να δουν περισσότερους τουρίστες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δουν και τα ταμεία τους να γεμίζουν.
1: Τώρα να έρθουν και οι Έλληνες τον Αύγουστο, τώρα στο 15 Αύγουστο να κάνουμε το τελευταίο ντου, να δούμε λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε λίγο και τον τουρίστα αν έρθει να μπορέσει να καλύψει τις τελευταίες ανάγκες. Ελπίζω να πάνε καλά όλα. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, πιστεύω.
3: Περιμένουμε την κορύφωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.
2: Ωραία, και όσον αφορά την κρουαζιέρα, ας πούμε, και τις περισσότερες αφήξεις που καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βλέπετε εσείς τη διαφοροποίηση στα καταστήματά σας, αύξηση, ας πούμε, της επισκεψιμότητας?
3: Βλέπουμε, αλλά εξαρτάται και λόγω ημέρας. Πάνω κάποιες μέρες που είναι κάτι τεράστια κρουαζιερόπλια που δεν θα βοηθήσουν και κάποιες με πιο μικρά που είναι φοβερά.
2: Οι προβλέψεις σας για τον Αύγουστο και αργότερο?
3: Θέλω να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του Οκτώβρη, να είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα πάει πάρα πολύ καλύτερα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο της πόλης, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
4: Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, η οποία σηματοδοτεί νέα δεδομένα για προσλήψεις εξπρες διάρκειας έως και 2 ημερών. Μέσα από το αναβαθμισμένο σύστημα Εργάνη νούμερο 2, οι εργοδότες σε κλάδους αιχμής, όπως η εστίαση, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο, μπορούν πλέον να δηλώνουν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία έκτακτο προσωπικό από το κινητό τους τηλέφωνο.
5: Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Εργάνη App του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορα και ψηφιακά βραχυχρόνιες προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
6: Εργάνη App είναι ένα νέο γεγονός στην πρόληψη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που θέλουν να κάνουν πρόληψη σε ένα εργαζόμενο έως 48 ώρες. Ειδικά ποια είναι το κομμάτι του επιστημού τουρισμού που ειδικά μέσα στην Κρήτη έχουμε μεγάλη ανάγκη για προσλήψεις μικρής διάρκειας έως 48 ώρες. Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να δώσει ένα όπλο στον επιχειρηματία, ειδικά σε αυτόν που έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει, ειδικά σε Σαββατοκύριακο που τα λογιστήρια είναι κλειστά, να μπορεί με μια απλό τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μπει από την πλευρά του ο εργαζόμενος να κάνει αποδοχή, να ελέγξει αυτά που έχουν συμφωνήσει και εφόσον είναι σωστά αυτά που έχουν συμφωνήσει, να αποδεχτεί από τη δικιά του πλευρά από το My Εργάνη App, έτσι ώστε να συμφωνήσουν να δουλέψουν 48 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.
5: Ο εργοδότης καταχωρεί μέσω κινητού τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Από την πλευρά του εργαζόμενους ενημερώνεται μέσω του My Εργάνη App, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί την αποδέχεται ψηφιακά. Στη συνέχεια ο εργοδότης οριστικοποιεί την πρόσληψη και το σύστημα Εργάνη 2 ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.
6: Η διαδικασία πώς γίνεται? Ο εργοδότης κατεβάζει την εφαρμογή Εργάνη App, όπου με τους κωδικούς του ΕΦΚΑ του θα μπει να βάλει τα δεδομένα του εργαζόμενου που θέλει να

0: προσλάβει τα στοιχεία του τα φορολογικά, τον αρθμό μητρώου του, ημερομηνία γέννηση, ονοματοπώνυμο πατρόνυμο, θα βάλει τον τόπο εργασίας και τον τρόπο εργασίας, ποιες ώρες θα είναι, επίσης το μισθό που έχουν συμφωνήσει, τον καθαρό μισθό που έχουν συμφωνήσει που θα πάρει ο εργαζόμενος και σε ποιες περιπτώσεις τον πάρει, αν τον πάρει τη μια μέρα, αν τον πάρει τη δεύτερη μέρα ή στο τέλος του 48 ώρου και λήξη τέλος 48 ώρου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόληψη ορισμένου χρόνου 48 ώρες λύνοντας τις πολλές εμπόδια, τα πολλά εμπόδια που έχουν έρθει μέχρι τώρα όσον αφορά τους μικρούς μήκους προλήψης ορισμένου χρόνου.
1: Η νέα διαδικασία αφορά κυρίως έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως η εστίαση, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι η ταχύτερη κάλυψη των θέσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με πλήρη ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.
0: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει, ξεμπερδεύει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις όπου έρχομαι τελευταία στιγμή, αρρώστησε κάποιος εργαζόμενος, ειδικά σε περιπτώσεις γάμου που έχουμε μεγάλο όγκο εργαζομένων, αναγκαζόμαστε τελευταία στιγμή να προσλάβουμε κάποιο άτομο που για οποιοδήποτε λόγο είτε ήταν άρρωστος είτε από το μεγάλο όγκο υποχρέωσης θα πρέπει να τον πάρει επιχείρηση, να καλυφθεί. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμη η πρόληψη, οπότε γίνεται αυτό το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ. Και είμαστε πρωτοπόροι και πανευρωπαϊκά όσο αφορά το κομμάτι της πρόληψης ορισμένου χρόνου σε 48 ώρες.
2: Η πρώτη εικόνα από τις βάσεις δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται με σαφήνεια και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Για τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές που αποτυπώνονται στις προτιμήσεις των υποψηφίων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
1: Για τις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές που αποτυπώνονται στις προτιμήσεις των υποψηφίων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
3: Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η Σχολή Ευελπίδων, η οποία είχε άνοδο πάνω από 2.000 μόρια, και αυτό οφείλεται σε ένα τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τρίκ έχει χρησιμοποιηθεί ήδη και από άλλες σχολές. Είναι η προσθήκη του τμήματος Ευελπίδων, της Σχολής Ευελπίδων, που είχε και το μεγάλο πρόβλημα με πάνω από 100 κενά κάθε χρόνο. Προσέθεσαν λοιπόν τη Σχολή Ευελπίδων και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο και τις υπόλοιπες σχολές και στο τρίτο πεδίο, με σκοπό να αυξήσουν τη δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Και πράγματι καλύφθηκαν για πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής όλες οι θέσεις, και μάλιστα είχαμε και άνοδο της βάσης πάνω από 2.000 μόρια.
1: Οι υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα όμως οι επιλογές των υποψηφίων φαίνεται να επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Μείωση των προτιμήσεων καταγράφηκε στις παιδαγωγικές σχολές, ενώ αυξομοιώσεις σημειώθηκαν στα τμήματα φυσικής.
3: Αυτό ήταν ένα από τα αξιοσημείωτα. Κάποιες άλλες αυξομοιώσεις, όπως τα τμήματα φυσικής, που το ένα στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη, το ένα ανέβηκε πάνω από 1.000, το άλλο έπεσε κάτω από 1.000, οφείλεται στις αυξομοιώσεις της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Να πω ότι μου έκανε μια μικρή εντύπωση και η μείωση των προτιμήσεων στα παιδαγωγικά, ίσως διότι τα παιδιά ακούνε συνεχώς για το δημογραφικό, δεν υπάρχουν παιδιά κλπ. Οπότε σου λένε και εμείς σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μήπως έχει πρόβλημα το επάγγελμα του δασκάλου, και αρχίζουν λίγο σιγά σιγά και το φρενάρουν.
1: Μεταβολές καταγράφονται και στις επιλογές των υποψηφίων μεταξύ των πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και εκείνων της περιφέρειας.
3: Ξέρετε ότι έχουμε και νέες θέσεις και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φέτος είχαμε σχεδόν 10.000 και νέες θέσεις, όπως έχουμε κάθε χρόνο. Από αυτές περίπου οι 2.000 είναι σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες είναι στα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία μερικά μένουν με πολύ λίγους φοιτητές και θα έχουν, υποθέτω, πρόβλημα σοβαρό υπαρξιακό, το οποίο νομίζω θα αρχίσει να μπαίνει στο τραπέζι μετά τις εκλογές.
1: Διαχρονικά πάντως οι σχολές υψηλής ζήτησης όπως οι πολυτεχνικές, οι ιατρικές και οι νομικές εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων.
3: Το όνειρο της ελληνικής οικογένειας γιατρός-μηχανικός

0: δικηγόρος είναι ισχυρότατο πάντα, έτσι και φέτος. Η άνοδος που υπήρξε στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο οφείλεται στη φυσική, διότι η φυσική εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Φέτος ήταν πολύ εύκολα τα θέματα, πέρυσι και πρόπερσι ήταν πολύ δύσκολα, οπότε τις χρονιές που είναι πολύ δύσκολα τα θέματα πέφτουν οι βάσεις, τις χρονιές που είναι πολύ εύκολα τα θέματα ανεβαίνουν οι βάσεις.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς τα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 21 σύμφωνα με την επίσημη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Αν και στην Κρήτη δεν έχει εντοπιστεί ακόμη κρούσμα, η επιφυλακή των αρχών παραμένει στο κόκκινο, δεδομένου ότι η γεωγραφική εξάπλωση του ιού είναι απρόβλεπτη.
2: Στα 21 ανέρχονται τα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά τα 20 παρουσίασαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ ένα περιστατικό είχε ήπια συμπτώματα. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί θάνατος, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται.
3: Ναι, βλέπετε πόσο ξαφνικά μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Βλέποντας πριν από λίγες μέρες ότι είχαμε μόλις το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, πώς πήγαμε στα 21. Και μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι τα 20 από τα 21 είναι με εκδήλωση σοβαρού περιστατικού νόσησης. Είναι ένα θέμα που το Υπουργείο Υγείας το έχει στοχεύσει από την πρώτη στιγμή μαζί με τον ΕΟΔΗ, δηλαδή τον ιό του Δυτικού Νείλου.
2: Στην Κρήτη, όπου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ανθρώπινο κρούσμα για την τρέχουσα περίοδο, η προσοχή παραμένει αυξημένη, καθώς ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί στην χώρα και μπορεί να επανεμφανιστεί σε διαφορετικές περιοχές.
3: Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζουμε κατά γράμμα ό,τι ζητάνε οι εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας στο συγκεκριμένο κομμάτι και ευτυχώς δείχνουμε μια καλή κατάσταση. Το 2018 ήταν το τελευταίο κρούσμα, είχαμε ένα πέρυσι και συνεχίζουμε έτσι με αυτή την κατάσταση χωρίς να έχει γίνει κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο την περιοχή της Κρήτης.
2: Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου κυκλοφορίας τους, με την χρήση εντομοαποθητικών κατάλληλου ρουχισμού και την αποφυγή στάσιμων νερών.
3: Οι πολίτες καταρχήν πρέπει να μην έχουν τη δυνατότητα εκτροφής στα κουνούπια στους χώρους τους, δηλαδή στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, στους κήπους μας. Όταν έχουμε στάσιμα νερά πάνω από μία εβδομάδα, αυτό αμέσως γίνονται εκτροφία κουνουπιών. Αν κλείψουν οι εστίες, θα είναι λιγότερα τα κουνούπια. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα εκμεδενήσουμε, καλό θα είναι να παίρνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. Δηλαδή χρήση αντικουνουπικών, δηλαδή είτε σκευάσματα που αφορούν το περιβάλλον, υγρά ή ταμπλέτες, είτε σκευάσματα λοσιών για το δέρμα μας. Να μην αφήνουμε, ειδικά όταν είμαστε σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, απροστάτευτα τα μέρη του σώματός, να ρίχνουμε κάποιο έτσι ελαφρύ φόρεμα ανοιχτόχρωμο. Βοηθάει λίγο και με τώρα που έχουμε και το καύσωνα, για να μην μας τσιμπούν. Σίτες στα παράθυρα, να μην έχουμε στις αυλές μας χρωματισμό φωτισμού λευκού αλλά κίτρινου. Να ποτίζουμε συγκεκριμένες όλες ώστε να μην μένει στάσιμο νερό.
2: Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών και η εμφάνισή του δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια.
3: Βεβαίως παραμένει η προσοχή αυξημένη. Εμείς έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης. Σήμερα λάβαμε την ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία ότι τα κουνούπια που έχουν συλλεχτεί και έχουν σταλεί στο ΙΤΕ δεν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο, ούτε ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε ιό τσικουγκούνια, ούτε ζίκα. Άρα αυτό είναι καλό σημάδι. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα από το αίμα, να δούμε αν έχουν αντισώματα από νεαρά κοτόπουλα, που αυτός είναι ένας επιπλέον δείχτης ασφαλείας που δείχνει αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ήπεθρο, και γενικά είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος αυτό με τα κοτόπουλα.
1: Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με σημαντικότερη αλλαγή την απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους κάτω

0: πληροφοριακής εισαγωγής στα σχολεία.
1: Νέες διατάξεις για τη λειτουργία και την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται στο σχετικό νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων.
2: Αυτό είναι στο σωστό δρόμο η κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευτη και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει με αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπόλοιπων χρήστων του δρόμου.
1: Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ παράλληλα καθιστάται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη.
2: Η απαγόρευση σε άτομα κάτω των 17 ετών, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, οι διασταυρώσεις, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Το μέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα. Και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί.
1: Αυστηρότερες είναι πλέον και οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους και λεωφόρους όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
2: Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως στη Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνη, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
1: Τέλος, δημιουργείται Μητρό ηλεκτρονικών πατινιών, στο οποίο θα καταχωρείται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.
0: Αγκάθι παραμένουν οι χιλιάδες κοινές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμη μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε ένα βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζομένους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση η γραφειοκρατία δημιουργεί εμπόδια.
3: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, όμως όπως λένε εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στο ζήτημα της έβρεσης προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά σε επίπεδο Ελλάδας. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε επίπεδο Κρήτης.
4: Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και οι περισσότερες εντοπίζονται σε θέσεις που χρειάζονται εξειδίκευση. Επίσης υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε έμπειρα στελέχη.
5: Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου 5.000 Παγκρήτια και 80.000 πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι αυτό το νούμερο θα ανέβει βάσει των μηνυμάτων που παίρνουμε από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στους εργαζόμενους είναι μεγάλη. Υπάρχει εντατικοποίηση για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις κενές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το κάρο που λέγεται τουρισμός θα το σύρουν πάλι οι εργαζόμενοι.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ότι το επάγγελμα είναι κατά κύριο λόγο εποχιακό. Αυτό δημιουργεί ένα αντικίνητρο και είναι και αφορμή να έχουμε απώλειες από πραγματικά έμπειρους ανθρώπους που στηρίζουν τον τουρισμό, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανένα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Μπορεί να είναι με επιδότηση εργασίας, μπορεί να είναι με την αύξηση του Ταμείου Ανεργίας. Πολλοί είναι αντίθετοι στην αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος άμεσος τρόπος που μπορεί πραγματικά να έχει απόδοση. Κατευθείαν θα ενισχυθεί και το ηθικό και τα οικονομικά των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε με ζεστά. Δεν είναι θέμα

0: απλά μιας οικονομικής πολιτικής, είναι θέμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής.
1: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, δεν επαρκούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
2: Ο αριθμός των αλλοδαπών από τρίτες χώρες μεγαλώνει. Όμως πρέπει να δούμε, εμείς δεν έχουμε θέμα με τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί να είναι νόμιμα και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να το κάνει αυτό, να ελέγχει, να δουν σε τι συνθήκες διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ανθρώπινες, αν είναι σωστές, αν είναι ασφαλισμένοι, αν τηρούνται τα ωράρια εργασίας. Όλα αυτά που πρέπει να ισχύουν και για όλους μας.
0: Τα επόμενα χρόνια περιμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους εργαζόμενους και να παραχθούν από τις σχολές περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη με εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο επίπεδο υπηρεσιών, μέχρι και σε σημείο κάποια ξενοδοχεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς ή να λειτουργούν μερικώς. Από εκεί πέρα έχουμε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους και με τις ενός ξενοδόχων και με τα σωματεία των ξενοδοπαλλήλων. Προσπαθούμε ο καθένας από την πλευρά του και θέλουμε και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, να ενισχύσουμε θέματα όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση του προσωπικού, οι καλές συνθήκες εργασίας.
3: Ριζικές αλλαγές και κυρώσεις φωτιά φέρνει το νέο αυστηρό καθεστώς για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026, βάζοντας το στόχαστρο όσους συντάσσουν τις δηλώσεις ως ΔΕ. Γεωπόνοι, λογιστές και κέντρα υποβολής πάβουν να είναι απλοί διεκπεραιωτές και μετατρέπονται σε συνυπεύθυνους ελεγκτές, αφού υποχρεούνται να διασταυρώνουν κάθε δικαιολογητικό και να παγώνουν αιτήσεις με λάθη.
4: Νέο και αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις δηλώσεις ως ΔΕ του 2026 με αυξημένες ευθύνες για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς και τους λογιστές που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις των παραγωγών.
5: Πράγματι με τον τελευταίο νόμο, μια τροπολογία η οποία ήρθε από την ΑΔΕ, αλλάζει το πλαίσιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω ως ΔΕ και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αυτό έχει τελειώσει. Ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερο, ένα νέο πλαίσιο το οποίο πλέον όσοι ενεργοποιούν δικαιώματα για αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν και να κρατούν τον λεγόμενο φάκελο τεκμηρίωσης, όπου μέσα σε αυτό το φάκελο πρέπει να είναι όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
4: Πλέον όσοι διαχειρίζονται τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών, να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε αίτηση και να μην οριστικοποιούν δηλώσεις όταν υπάρχουν εμφανή λάθη ή ασυμβατότητες.
5: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω ότι το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
4: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ως ΔΕ.
5: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράληψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
4: Μάλιστα σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη

0: Καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ. Ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
1: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες τεχνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως αντιμετωπίσει.
2: Με μεγάλη επιτυχία έκανε πρεμιέρα το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σκαλανίου. Σκόπος του φεστιβάλ είναι η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης του τόπου στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σκαλανίου διοργάνωσε διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Σκαλάνι. Ο στόχος του φεστιβάλ ήταν η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, ώστε να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς την πολιτιστική ταυτότητα.
1: Ξεκινήσαμε με την όμορφη καντάδα μας, η Πατινάδα, όπως την ονομάζουν οι υπόλοιποι φίλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπήκαμε στην όμορφη γραφική πλατεία του Σκαλανίου, όπου τα καταστήματα εστίασης προσφέρανε ωραία κεράσματα, τα χορευτικά τραγούδησαν και χόρεψαν όμορφους σκοπούς της κάθε περιοχής. Συνεχίσαμε στην όμορφη και γραφική βασιλογειτονιά.
2: Έχουμε τα χορευτικά από Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη. Σήμερα έχουμε την τύχη ο κόσμος να είναι πολλής, να μας έχει τιμήσει με την παρουσία του.
0: Επίσης, αυτό που επιθυμούν οι διοργανωτές είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, φέρνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και περιοχών πιο κοντά και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις συνεργασίες μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. Η πολιτιστική ανταλλαγή, γνωρίζοντας στοιχεία άλλων περιοχών και αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της ελληνικής παράδοσης. Ένας ακόμη στόχος ήταν η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή της περιοχής ως πολιτιστικός προορισμός, η ψυχαγωγία και η δημιουργική έκφραση που προσφέρεται στο κοινό αλλά και στους συμμετέχοντες.

0: Με την έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε η καντάδα στους δρόμους του Σκαλανίου με τις χορευτικές ομάδες και τους μουσικούς κάθε περιοχής. Αμέσως μετά η κάθε χορευτική ομάδα παρουσίασε αντίστοιχα παραδοσιακούς χορούς του τόπου της, διάρκειας 30 λεπτών η κάθε μία. Επίσης την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν 4 χορευτικές ομάδες και τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ οι υπόλοιπες 3 με ζωντανή μουσική.
1: Είναι το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διοργανώνεται στο Σκαλάνι μας. Είναι μια ιδέα η οποία καλλιεργείται τα τελευταία 5 χρόνια, κυρίως μετά τον κορονοϊό, και καταφέραμε με αυτήν την ομάδα που είμαστε τους τελευταίους 5 μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματώσουμε αυτή την ιδέα.
2: Και μακάρι αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρόνια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άτομα τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στο κέντρο του Βερολίνου. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, ενώ σύμφωνα με γερμανικά μέσα σκοτώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στα βορειοδυτικά του Βερολίνου.
1: Τρομοκρατική επίθεση με εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κίνητρα χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό κοντά σε Festival Pride στο Βερολίνο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο ύποπτος που έπεσε με ένα λευκό βαν πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 16 ακόμα άτομα λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον 21χρονο Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανοπολίτη με λιβανέζικες ρίζες, αναφέροντας ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Ο φερόμενος ως δράστης, γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής, τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με το βαν που οδηγούσε μέσα σε πάρκο, στο σημείο όπου κορυφώνονταν οι εορτασμοί για τη λήξη του Festival Pride, κοντά στην πλατεία Potsdamer. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυμάτισε αρκετά ακόμα άτομα με ματσέτα. Μια γυναίκα υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά της, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Go Ahead Eagles στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας. Πάμε να δούμε φάσεις και γκολ.
1: Ο Όφι έδωσε το πρώτο δυνατό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, αντιμετωπίζοντας την Go Ahead Eagles στο Ντέβεντερ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι γνώρισε την ήττα με 4-0, ωστόσο η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου άφησε θετικά μηνύματα, καθώς οι ασπρόμαυροι παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ποιοτικό αντίπαλο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κόντις άλλαξε ολόκληρη την εντεκάδα, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα. Η εικόνα του αγώνα διαφοροποιήθηκε άμεσα, με την Go Ahead Eagles να εκμεταλλεύεται την αυξημένη συνοχή της.
3: Αλαζοπούγκουρας παίζει δεξιά με τον Μαρινάκη. Πολύ καλή βαθιά παλιά για τον Φούντα που κατεβάζει ωραία στην περιοχή. Το σούτ από τον Φούντα μαζεύει την μπάλα ο Χάουκ. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 45. Φάουλ για τους Ολλανδούς με τον Γκάλβεζ. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα θα περάσει, θα γίνει το σούτ 1-0. Μόλις στο 47ο λεπτό ο Γιώρης Κράμερ είναι ο σκόρερ του γκολ που πέτυχε πριν από λίγο η Go Ahead Eagles. Αντωνακάκης, Ανδρούτσος, αλλάζει ωραία για τον Νους. Ανεβαίνει και ο Αθανασίου. Ο Νους κρατάει, κάνει το σούτ, η μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 48ο λεπτό. Υπενθυμίζω ότι ο Όφι και ο Χρήστος Κόντης άλλαξαν όλη την εντεκάδα. Είναι απολύτως λογικό να δοκιμάζει διάφορα ο προπονητής του Όφι. Τώρα γίνεται η ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο σούτ 2-0. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Έντβορτσεν σκοράρει και κάνει το 2-0 για την Go Ahead Eagles. Ο Ανδρούτσος στο κόρνερ για τον Όφι. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα θα περάσει. Αθανασίου το σούτ, η μπάλα out. Και πάλι ο Σόμστερ τη σέντρα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Σιγκούρδερσον. Σέντρα που θα γίνει στο πρώτο δοκάρι απευθείας στο σουτ 3-0 στο 28ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Με το νούμερο 10 ο Τέγκστεντ είναι ο σκόρερ του τρίτου γκολ της Go Ahead Eagles. Με χώρο ο Θανασίου κάνει κίνηση ο Νους. Ο Θανασίου κερδίζει μέτρα για τον Καραχάλιο. Το σουτ από τον Καραχάλιο πάνω στην αγκαλιά του Χόουκ. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Έντβορτσεν. Ο Κοστούλας βγαίνει να καλύψει. Ο Σουράι μέσα στην περιοχή. Ο Κοστούλας βάζει ωραία το πόδι του. Ο Λαγουδάκης ήταν το σούτ που θα...

0: Θα γίνει μπάλα κοντράρι και καταλήγει στα δίχτυα της αιστείας του Λίλο. Σταθηκαν άτυχοι εδώ οι ποδοσφαιριστές του Όφη, αφού η μπάλα κόντραρε. Και το νούμερο 21, ο Μούλενστέιν, είναι ο σκόρερ του τέταρτου γκολ για την Go Ahead Eagles.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να

0: αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού, είμαστε ένα γρανάζακι.
1: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
0: Ακριβώς.
1: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
0: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
1: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
0: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της Γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της Γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
1: Η επιστήμη της γεωλογίας με την θρησκεία συγκρούονται?
0: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
1: Όπως ένα παράδειγμα, όπως για παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
0: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι που το βλέπουμε μέσα την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα όπως ένας μετεωρίτης έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
1: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
0: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
1: Και για ποιους λόγους?
0: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της Γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε τη μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά

0: αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
1: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
1: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
0: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί του πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια την νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
1: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
1: Ανυψώνεται.
0: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα, με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται, τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά που είναι οριζόντια μετακίνηση,
1: κάθε χρόνο μικρό. 4,5
0: εκατοστά προς την Αφρική.
1: Οπότε αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
0: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
1: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
0: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις πεδιάδες, ακόμα και στις κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
1: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
0: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των δύο μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, δύο περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός

0: δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο Νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα, ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
1: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
0: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
1: μπορεί να έχουν έντονος
0: περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
1: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
0: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
1: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα, το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
0: Όχι. Κατηγορηματικά δεν έχουμε φτάσει, ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη, έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε? Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια, και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν?
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 Ρίχτερ και θα πλησιάσει και τα 8.
1: Μάλιστα,
0: οπότε... Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι. Το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός?
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό.

0: αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 Ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα, φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός, νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού, αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 Ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο?
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η εκπανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το
1: και
0: οποίο
1: με
0: ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω
1: διαχρονικά.
0: Να πω, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με...
0: Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο
1: με τρία
0: τη μεγάλη καρδέλα. Αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο
1: προς τη
0: μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά.
0: Ναι, έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε, ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη,

0: Έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές, αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή, μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύπαρξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία στην Έτνα, που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά. Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε, κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια, βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε δεν πειράζει,
1: λοιπόν,
0: την βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις.

0: Νίκος Μπαξεβάνης.
1: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
2: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
1: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
2: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
0: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
0: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
0: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι και η Camelot. Έχει 4 φίλτρα από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξης του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περιόδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα, μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου.

0: του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που όπως προανέφερα διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών.

0: τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτομεριακό αρχείο τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή. Η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας.
1: Και αλλάζουν,
0: έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή. Μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτόδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Και έχουμε
0: από
1: και
0: την
1: το
0: παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται. Γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των ΗΠΑ μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν.

0: πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Οι επιπτώσεις ποιες είναι?
0: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
1: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
0: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
1: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
0: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
1: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
0: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
1: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
0: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι,
1: είναι
0: έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους, και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
1: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
0: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Ανόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκάωρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
1: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας.

0: κοινωνίας της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος ψιλορίτης γεωπάρκο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση, και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πλούτο και αυτή την κληρονομιά του φυσικού περιβάλλοντος και πολιτισμικού που έχει το βουνό, για να δώσουμε μια όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής. Και εμείς ουσιαστικά, όταν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής, μιλάμε πάντα για μια βιώσιμη ανάπτυξη που σέβεται τους πόρους, σέβεται τους κατοίκους και σέβεται και τον επισκέπτη. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε ενισχύοντας αυτό που ονομάζουμε γεωτουρισμό, μια μορφή τουρισμού της υπαίθρου, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς του ψιλορίτη, όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται και παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, να τους βάλουμε κάτω από μια ομπρέλα, που αυτή η ομπρέλα είναι το σήμα της UNESCO, ένα σήμα ποιότητας για αυτό που πρεσβεύει η περιοχή και για αυτό το οποίο προσφέρουν οι κάτοικοι και η παραγωγή και τα προϊόντα τους, και να μπορέσουμε λοιπόν να τους δώσουμε ένα κίνητρο, αφενός μεν για να παραμείνουν στον τόπο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα και στον ψιλορίτη, που υπάρχουν δυναμικές ορεινές κοινότητες σε αυτό το χώρο, αλλά στο σύνολό του όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ερημώνουν χωριά, ερημώνει η Ήπεθρος, και από τη στιγμή που θα ερημώσει η Ήπεθρος από δραστηριότητες, στην ουσία αναμένεται να νεκρώσει όλη η περιοχή.
0: Οι δυναμικές αυτές κοινότητες που προαναφέρατε σέβονται τους ορεινούς όγκους, σέβονται τον ψιλορίτη?
1: Θα έλεγα
0: στην
1: πλειοψηφία του.
0: Υπάρχει κατάχρηση της αποκλειστικότητάς τους?
1: Θα έλεγα στην πλειοψηφία τους ή στην πλειονότητά τους τη σέβονται.
0: Αντιλαμβάνονται.
1: Αλλά θα πρέπει όμως να το
0: δούμε.
1: Ναι. Να δεχτούμε όμως ότι υπάρχουν και ομάδες που δεν το κάνουν αυτό. Και οι οποίες ούτε το σέβονται το περιβάλλον αυτό καθ' αυτό, αλλά ούτε και τη φήμη και την ιστορία που έχει το βουνό.
0: Λοιπόν, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τι περιμένουμε το επόμενο διάστημα? Το καλύτερο, μεγαλύτερο, πληρέστερο μουσείο σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτή την περίοδο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο μας έχει χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και η ανακαίνιση κάποιων από τους χώρους του. Ουσιαστικά πάνω από το 50% του χώρου που υπάρχει φιλοξενείται στην παλιά ηλεκτρική του Ηρακλείου, ολοκληρώνει την ανακαίνισή του τώρα. Γίνεται επίσης και μία, όπως λέμε, ενεργειακή αναβάθμιση του όλου κτηριακού χώρου, ώστε να είναι περιβαλλοντικά ουδέτερο. Και το τελικό αποτέλεσμα πιστεύουμε ότι θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε επισκέπτη, πολύ περισσότερο τον κάτοικο της Κρήτης, γιατί στην ολοκλήρωσή του θα είναι το μεγαλύτερο ίσως μουσείο φυσικής ιστορίας που έχουμε στην Ελλάδα και το πιο σύγχρονο που μπορεί να επισκεφθεί κάποιος στη χώρα μας. Οπότε σε λίγο διάστημα που θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε τις πόρτες μας, πιστεύουμε ότι όλοι θα το απολαύσουν και θα το χαρούν.
0: Λοιπόν, η επόμενη εκπομπή θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά και μόνο στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Δεσμεύεστε?
1: Βεβαίως, και ο διευθυντής μας, φαντάζομαι.
0: Εννοείται.
1: Ο οποίος και αυτός μπορεί να σας πει πολλά.
0: Κύριε Φασουλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπαξεβάνης.
3: Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 26 Ιουλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στην κορυφή του κόσμου

0: σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών, που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας τους Ούγγρους με σκορ 15-14. Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Σκουμπάκη, που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ, η Ελλάδα ξόρκισε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
1: Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.
2: Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών, που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup, νικώντας τους Ούγγρους με 15-14, με πρωταγωνιστή τον Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη, που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ, η Ελλάδα ξόρκισε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με τον γκολ του χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.
1: Έξω στον Καλογερόπουλο. Με μυαλό η ελληνική ομάδα. 8 δευτερόλεπτα. Βγάζει έξω. Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος! Ο κριτικός χορεύει πεντοζάλι τους Ούγκρους και κάνει το 11-14. Δημήτρης Σκουμπάκης, 5 γκολ στο παιχνίδι, 2 συνεχόμενα εδώ. Έχει πάρει τα μέτρα και του Ξώμα που μπήκε στο παιχνίδι πάλι και του Γιάπιας. Δεν το σταματάει κανένας. Από δεξιά, από αριστερά. Είναι τεράστιο το Βαρέλι. Και πάνω του τον Αργυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα κάνει το εξάμετρο. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Έξαλλος ο Θοδωρής Βλάχος. Άχρες έχει την μπάλα. Δίνει στον Μπούριαν. Εδώ υπάρχει η φάουλ. Ο Ζάλαγκ έχει την κατοχή. Θα δώσει στον Μάχρες. Θα κάνει το σούτο ο Ούγγρος. Θα σκοράρει. Θα ισοφαρίσει. Παναστασίου Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου Σκουμπάκης. Αργυρόπουλος δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14. Θα κάνει το σουτ στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα. Η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
2: Το 2026 αποδείχθηκε τελικά η χρονιά που έδωσε σε αυτή την ομάδα όσα της έλειπαν. Όσα δικαιούνταν οι νυν και οι παλαιότεροι εργάτες του ελληνικού πόλου.

0: Και σαν πρώτα αδριωμένη λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα που σπάει την κακοδαιμονία των χαμένων τελικών.
1: Ξεκινάει η μάχη για φθηνότερα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Από τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, αρχίζει η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία Αποκλιμάκωσης των Τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5 έως 20% σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου. Την ίδια στιγμή, πάντως, τα καύσιμα δεν διαφαίνεται από κλιμάκωση των τιμών, όσο μένεται η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή.
2: Από τις 31 Αυγούστου και με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για Αποκλιμάκωση των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σύστημα

0: επίσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 29 Ιουνίου και εξειδικεύτηκε στις 9 Ιουλίου σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της δεσμεύσης των επιχειρήσεων, το χρονοδιάγραμμα και τις δικλείδες προστασίας του ανταγωνισμού.
1: Υπήρχε μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, έφτασε τελικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει μια κατάσταση, μάλλον μια πρόταση, ένα πρόγραμμα να το πω μάλλον, από δέσμευσης ή αποκλιμάκωσης των τιμών των προϊόντων σε βασικά προϊόντα. Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους του 2026. Σύμφωνα με αυτό, καλούνται οι εμπορικοί και παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν προτάσεις ανακωδικό με barcode και κατηγορία προϊόντος στο Υπουργείο, στο οποίο στα προϊόντα αυτά που θα κατατεθούν από τους εμπορικούς φορείς και από τις αλυσίδες θα υπάρξει μια δέσμευση ότι θα υπάρξει μια μείωση της τιμής από 5 έως και 20%. Με τιμή αναφοράς, να το πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τιμή που υπήρχε στο προϊόν στις 27 Αυγούστου του 2026.
0: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής.
1: Οι προτάσεις θα ξεκινήσουν να κατατίθονται από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους διαδικασίες μέσα αυτό το χρονικό διάστημα και θα βγει μια τελική πρόταση όπου σύμφωνα με τις προτάσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των προϊόντων αυτών, θα κατατεθούν προϊόντα τα οποία θα υπάρχει μια δέσμευση. Μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για απορρυπαντικά, μιλάμε για χαρτικά, για προϊόντα ήδη πρώτης ανάγκης που έχει ανάγκη το ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την ίδια ώρα η Κρήτη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες περιοχές της χώρας στα καύσιμα, με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυξήσεις καταγράφονται και στους 4 νομούς του νησιού σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
1: Οι τιμές σήμερα στα καύσιμα έχουν ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει ήδη στην Κρήτη τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Σε αρκετά πρατήρια, ειδικά στο Ηράκλειο, βλέπουμε 2,01 με 2,03. Ενώ στην Μεσαρά και στην Ενδοχώρα θα δούμε ακόμα πιο ακριβότερες τιμές, στο 2,05 έως 2,06. Και βέβαια αντίστοιχα και στους άλλους νομούς της Κρήτης, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί οι τιμές είναι 1 με 2 ευρώ, ακόμα, 1 με 2 λεπτά, συγγνώμη, ακόμα ακριβότερες. Θεωρώ ότι η κατάσταση πλέον είναι πάρα πολύ μετάβλητη στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και κάτι εξασφαλισμένο και υπάρχει μια αβεβαιότητα στις κινήσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Ήδη βλέπουμε και ανακατεύονται και άλλες περιοχές του κόλπου στην πολεμική αυτή σύραξη, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες δεν θα είναι θετικές στις τιμές των καυσίμων όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Άρα θα ξεκινήσει και ο Αύγουστος με υψηλές τιμές, έτσι, η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα παραμείνουν οι τιμές εκεί που τις βλέπουμε.
1: Ναι, οι τιμές θα παραμείνουν, αλλά βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι ήδη και στην Ελλάδα διανύουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είναι θερινοί μήνες, έντονοι τουριστικής περίοδου. Αποθέματα δεν υπάρχουν λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την αύξηση αυτής της βενζίνης σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε. Επιπλέον θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και ο φόρος προστέμενης αξίας επιβαρύνει περισσότερο ακόμα την όλη κατάσταση.
0: Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά. Σύμφωνα με τους θεραποντές ιατρούς, το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσα κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρατεταμένη μειωμένη συνείδηση που παρουσίαζε από τη στιγμή της

0: της ανάνυψής του μέχρι και την μεταφορά του από το νοσοκομείο Ρεθύμνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Καθοριστικό ρόλο στην ανάνυψη του παιδιού έπαιξε η μητέρα του, η οποία ήταν γιατρός. Ήδη ανέσυρε μαζί με τον πατέρα το παιδί από τον βυθό της πισίνας και του παρήχε άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, καταφέροντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Την ανάγκη τώρα λήψης μέτρων στα φαράγγια της Κρήτης επεσήμανε από τα Χανιά ο Ευθύμιος Λέκας. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ ξεκαθάρισε σε κάθε περίπτωση πως δεν γίνεται να απαγορευτεί η επισκεψιμότητα, όμως επεσήμανε πως θα πρέπει να υπάρξει νέο πλαίσιο όσον αφορά στην είσοδο των πολιτών.
1: Την ανάγκη να μπει τάξη σε όλα τα φαράγγια της Κρήτης προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή για τους επισκέπτες, τόνισε από τα Χανιά ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος έδωσε το παρόν στις εργασίες του Παγκοσμίου Συνεδρίου Κρητών που διοργανώνεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών στις εγκαταστάσεις της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι.
2: Εκείνο το οποίο πρότεινα σε μια τελευταία συνάντηση πριν ένα μήνα στο Ηράκλειο και συμμετείχε η Περιφέρεια, συμμετείχαν οι Δήμοι, ο ΦΠΚΑ και ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, είναι να βάλουμε μία τάξη σε όλα τα φαράγγια της Κρήτης, δηλαδή σε 4-5 μεγάλα φαράγγια, μεταξύ των οποίων και της Αμαριάς βεβαίως, το Κουτουρολιώτικο και άλλα φαράγγια, έτσι ώστε να μπορούμε αφενός μεν να μειώσουμε τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν στα φαράγγια. Ας μην ξεχνάμε, τα φαράγγια δημιουργήθηκαν από αυτούς τους κινδύνους και δεν πρόκειται να τους εξαλείψουμε, θα υπάρχουν, αλλά πώς μπορούμε να τους αναλύσουμε και να τους εκτιμήσουμε πιο σωστά.
1: Ο κύριος Λέκας επανέλαβε την πρόταση που είχε καταθέσει πριν από περίπου ένα μήνα σε σχετική συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης, Δήμων, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και του ΟΑΣΠ, η οποία αφορούσε όλα τα φαράγγια της Κρήτης, μεταξύ αυτών τη Σαμαριάς και το Κουρταλιώτικο.
2: Και από την άλλη μεριά τα φαράγγια να είναι σε λειτουργία. Γιατί από το φαράγγι πέρα από το οικονομικό όφελος που έχει αναμφισβήτητα, όχι μόνο από τα εισιτήρια, αλλά ζουν εκατοντάδες οικογένειες από τα φαράγγια. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και ασφάλεια στα φαράγγια, να τα αποδώσουμε στον κόσμο, να τα θαυμάζει ο κόσμος, να τα ευχαριστιέται ο κόσμος και κυρίως οι επισκέπτες, έτσι ώστε να είναι μέσα στη ζωή, μέσα στα δρόμενα των όλων των διαδικασιών.
1: Σε κάθε περίπτωση ο Ευθύμιος Λέκας ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται να απαγορευτεί η πρόσβαση στα φαράγγια.
2: Δεν μπορούμε να πούμε ότι απαγορεύουμε στα φαράγγια την πρόσβαση, γιατί τότε θα έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, αλλά και τι να τα κάνουμε μόνο τους, δεν έχει κανένα νόημα να το απαγορεύσουμε χωρίς να μπορούν οι επισκέπτες να τα θαυμάζουν και να τα απολαμβάνουν.
1: Εκτός πάντως από τη λήψη μέτρων εντός των φαραγγιών, ο κύριος Λέκας τόνισε πως θα πρέπει να είναι υποψιασμένοι και οι ίδιοι οι επισκέπτες για τους κινδύνους που ολοχεύουν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει να μπει μια τάξη και όσον αφορά την είσοδο.
2: Καταρχάς θα πρέπει να μπει μια τάξη στους ποιοι μπαίνουν μέσα, γιατί πολλοί είναι ανυποψίαστοι. Πολλοί είναι συνειδητοποιημένοι, βεβαίως περισσότεροι είναι συνειδητοποιημένοι ότι έχουν να κάνουν με ένα φαράγγι το οποίο είναι απαιτητικό και τα άλλα τα φαράγγια, όχι μόνο η Σαμαριά. Δεν μπορεί να μπαίνουν άνθρωποι μέσα οι οποίοι έχουν χρόνια νοσήματα ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν προβλήματα διάφορα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι σε ακραίες περιπτώσεις όπως είναι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες ή αέριδες ή βροχοπτώσεις ή και σεισμικά φαινόμενα κυρίως, εκεί θα πρέπει να μπει κάποια τάξη για να δούμε ακριβώς, για να διασφαλίσουμε τη ζωή των επισκεπτών.
0: Στενάζει λόγω υποστελέχωσης η Διοικητική Υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με εκπροσώπους των εργαζομένων, τα κενά φτάνουν έως και τα 150.
3: Αγκάθι για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ, αποτελεί υποστελέχωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσηλευτικού Ιδρύματος. Αυτό επισημαίνουν και εγγράφως μέλη του Σωματείου, καλώντας τους αρμόδιους να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των κενών.
4: Άλλη μια υπηρεσία του νοσοκομείου είναι σε κατάσταση κόκκινη. Η Διοικητική Υπηρεσία από το 2012 και μετά που έχουν περικοπεί οι όποιες θέσεις εργασίας υπήρχαν, έχουν απομείνει τουλάχιστον γύρω στους 100 ανθρώπους που πρέπει να καλύψουν δεκάδες πόστα από γραμματείες, από αρχείο, από γραφείο προμηθειών, με αποτέλεσμα ένας υπάλληλος να κάνει τη δουλειά δύο και τριών. και ταυτόχρονα ζητείτε από

0: την 7η Υγειονομική Περιφέρεια να μετακινηθούν και δύο εργαζόμενοι από το γραφείο προσωπικού για να κάνουν τη διαλογή των ανθρώπων που έχουν κάνει αιτήσεις για το επικουρικό προσωπικό. Είναι απαράδεκτο την ίδια ώρα που και αυτή η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη. Είναι μια υπηρεσία που τα επόμενα χρόνια οι μόνιμοι ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν. Λειτουργεί με το φιλότιμο, με τους σημασιούχους εργαζόμενους και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
1: Ο Γενικός Γραμματείας του Σωματείου Εργαζομένων του Παγνή Γρηγόρης Κοκοβάκης εξέφρασε και εκείνο την αγανάκτησή του, τονίζοντας ότι η εντατικοποίηση της εργασίας στο νοσοκομείο χτυπάει κόκκινο υπό το βάρος των ελλείψεων προσωπικού.
2: Βιώνουμε τεράστιες ελλείψεις και στο διοικητικό προσωπικό, που ουσιαστικά δημιουργούν μεγάλη δυσλειτουργία. Θέμε άμεσης προσλήψης διοικητικών σε όλα τα τμήματα γραμματέων, λογιστικού, πιέμψιλων, ταφέψιλων, αλλά και σε άλλα τμήματα που δυσλειτουργούν και δεν μπορεί ουσιαστικά ένα νοσοκομείο είτε να προμηθευτεί υλικά, είτε να προχωρήσει σε εργασίες χωρίς διοικητικό υπάλληλο. Θα βγούμε προς τους διοικούντες του νοσοκομείου, της ΥΠΕ, αλλά και του Υπουργείου, να ζητούμε άμεσες προσλήψεις προσωπικού διοικητικού, γιατί ουσιαστικά οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες που δεν πάει άλλο.
3: Τι και αν βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, οι αυξημένοι αριθμοί στις αφίξεις δεν αποτυπώνονται στα έσοδα στα καταστήματα εστίασης. Επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο Ηράκλειο μάλιστα τονίζουν πως βλέπουν μειωμένους τζίρους σε σχέση με πέρυσι.
1: Μειωμένοι έως και 15% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τον μήνα Ιούλιο. Μπορεί από τις πρώτες ημέρες του μήνα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να είναι αυξημένη, όμως οι καταναλώσεις που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης είναι περιορισμένες.
4: Νομίζω υπάρχει υποχώρηση. Προς το παρόν τα νούμερα λένε υποχώρηση, όχι τεράστια, αλλά όχι και μη αισθητή.
5: Ναι, υπάρχει.
4: Δεν έχω μετρήσει, αλλά πιστεύω να 10-15 σίγουρα είναι πιο κάτω. Ικανοποιημένη θα έλεγα σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Γενικά είναι λίγο μέτρια όλα γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος από άψη ότι έρχονται 3-4 άτομα να μοιραστούν φαγητά και ποτά, όπως άλλες χρονιές που ήταν πιο καλά οικονομικά. Αλλά είναι εντάξει σε σχέση με αυτά που ακούμε από τα ξενοδοχεία, από την αγορά των καταστημάτων Λιανικής και τα λοιπά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει ακόμα.
5: Η κρουαζιέρα βοηθάει, βλέπετε τους επισκέπτες, τους ξένους επισκέπτες.
4: Ναι, βοηθάει. Χωρίς την κρουαζιέρα πιστεύω θα ήταν ζόρικα τα πράγματα. Ο κόσμος ζορίζεται μέχρι και να βρει πάρκινγκ μέσα να μπουν, μας λένε ακόμα και οι τουρίστες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να έχουν πρόσβαση στο κέντρο. Οπότε η κρουαζιέρα, αν τους αφήνουν και δεν πάνε κνωσό και τα λοιπά στα μουσεία, είναι σημαντικό.
6: Υπάρχουν οι κατηγορίες. Παρόλο που πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο και την κορύφωση, τη μεγάλη έξοδο, φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδο, υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες, απλά βοηθάνε και τα κρουαζιερόπλια. Όσο επιτοπλίσουν ο Έλληνας πάλι είναι η κορυφή της ναυαρχίδας, ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας φιλοξενούμενος.
1: Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να δουν περισσότερους τουρίστες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δουν και τα ταμεία τους να γεμίζουν.
4: Τώρα αν έρθουν και οι Έλληνες τον Αύγουστο, τώρα στο 15 Αύγουστο να κάνουμε το τελευταίο ντου, να δούμε λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε λίγο και τον τουρίστα αν έρθει να μπορέσει να καλύψει τις τελευταίες ανάγκες. Ελπίζω να πάνε καλά όλα. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, πιστεύω.
6: Περιμένουμε την κορύφωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.
5: Ωραία, και όσον αφορά την κρουαζιέρα, ας πούμε, και τις περισσότερες αφήξεις που καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βλέπετε εσείς τη διαφοροποίηση στα καταστήματά σας, αύξηση, ας πούμε, της επισκεψιμότητας?
6: Βλέπουμε, αλλά εξαρτάται και λόγω ημέρας. Πάνω κάποιες μέρες που είναι κάτι τεράστια κρουαζιερόπλια που δεν θα βοηθήσουν και κάποιες με πιο μικρά που είναι φοβερά.
5: Οι προβλέψεις σας για τον Αύγουστο και αργότερο?
6: Θέλω να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του Οκτώβρη, να είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα πάει πάρα πολύ καλύτερα.
1: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο της πόλης, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.
3: Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, η οποία σηματοδοτεί νέα δεδομένα για προσλήψεις.

0: εξπρές διάρκειας έως και 2 ημερών. Μέσα από το αναβαθμισμένο σύστημα Εργάνη νούμερο 2, οι εργοδότες σε κλάδους αιχμής, όπως η εστίαση, ο τουρισμός και το λιανεμπόριο, μπορούν πλέον να δηλώνουν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία έκτακτο προσωπικό από το κινητό τους τηλέφωνο.
1: Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Εργάνη App του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορα και ψηφιακά βραχυχρόνιες προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
2: Εργάνη App είναι ένα νέο γεγονός στην πρόληψη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που θέλουν να κάνουν πρόληψη σε ένα εργαζόμενο έως 48 ώρες. Ειδικά ποια είναι το κομμάτι του επιστημού τουρισμού που ειδικά εμάς στην Κρήτη έχουμε μεγάλη ανάγκη για προσλήψεις μικρής διάρκειας έως 48 ώρες. Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να δώσει ένα όπλο στον επιχειρηματία, ειδικά σε αυτόν που έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει, ειδικά σε Σαββατοκύριακο που τα λογιστήρια είναι κλειστά, να μπορεί με μια απλό τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μπει από την πλευρά του ο εργαζόμενος να κάνει αποδοχή, να ελέγξει αυτά που έχουν συμφωνήσει και εφόσον είναι σωστά αυτά που έχουν συμφωνήσει, να αποδεχτεί από τη δικιά του πλευρά από το My Εργάνη App, έτσι ώστε να συμφωνήσουν να δουλέψουν 48 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Ο εργοδότης καταχωρεί μέσω κινητού τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Από την πλευρά του εργαζόμενους ενημερώνεται μέσω του My Εργάνη App, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί την αποδέχεται ψηφιακά. Στη συνέχεια ο εργοδότης οριστικοποιεί την πρόσληψη και το σύστημα Εργάνη 2 ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.
2: Η διαδικασία πώς γίνεται? Ο εργοδότης κατεβάζει την εφαρμογή Εργάνη App, όπου με τους κωδικούς του ΕΦΚΑ του θα μπει να βάλει τα δεδομένα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, τα στοιχεία του, τα φορολογικά, τον αριθμό μητρώου του, ημερομηνία γέννηση, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, θα βάλει τον τόπο εργασίας και τον τρόπο εργασίας, ποιες ώρες θα είναι, επίσης το μισθό που έχουν συμφωνήσει, τον καθαρό μισθό που έχουν συμφωνήσει που θα πάρει ο εργαζόμενος και σε ποιες περιπτώσεις τον πάρει, αν τον πάρει τη μία μέρα, αν τον πάρει τη δεύτερη μέρα ή στο τέλος του 48 ώρου και λήξη τέλος 48 ώρου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόληψη ορισμένου χρόνου 48 ώρες, λύνοντας τις πολλές εμπόδια, τα πολλά εμπόδια που έχουν έρθει μέχρι τώρα όσον αφορά τους μικρούς μήκους προλήψης ορισμένου χρόνου.
1: Η νέα διαδικασία αφορά κυρίως έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως η εστίαση, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι η ταχύτερη κάλυψη των θέσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με πλήρη ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.
2: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ξεμπερδεύει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις όπου έρχομαι τελευταία στιγμή, αρρώστησε κάποιος εργαζόμενος, ειδικά σε περιπτώσεις γάμου που έχουμε μεγάλο όγκο εργαζομένων, αναγκαζόμαστε τελευταία στιγμή να προσλάβουμε κάποιο άτομο που για οποιοδήποτε λόγο είτε ήταν άρρωστος είτε από το μεγάλο όγκο υποχρεώσεων θα πρέπει να τον πάρει επιχείρηση, να καλυφθεί. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμη η πρόληψη, οπότε γίνεται αυτό το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ. Και είμαστε πρωτοπόροι και πανευρωπαϊκά όσο αφορά το κομμάτι της πρόληψης ορισμένου χρόνου σε 48 ώρες.
0: Η πρώτη εικόνα από τις βάσεις δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται με σαφήνεια και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Για τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές που αποτυπώνονται στις προτιμήσεις των υποψηφίων, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
1: Για τις βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις αλλαγές που αποτυπώνονται στις προτιμήσεις των υποψηφίων μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης.
3: Αυτό που με εντυπωσίασε είναι η Σχολή Ευελπίδων, η οποία είχε άνοδο πάνω από 2.000 μόρια, και αυτό οφείλεται σε ένα τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το τρίκ έχει χρησιμοποιηθεί ήδη και από άλλες σχολές. Είναι η προσθήκη του τμήματος Ευελπίδων, της σχολής Ευελπίδων που είχε και το μεγάλο πρόβλημα με πάνω από 100 κενά κάθε χρόνο. Προσέθεσαν λοιπόν τη σχολή Ευελπίδων και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο και τις υπόλοιπες σχολές και στο τρίτο πεδίο με

0: σκοπό να αυξήσουν τη δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Και πράγματι καλύφθηκαν για πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε η ελάχιστη βάση εισαγωγής όλες οι θέσεις και μάλιστα είχαμε και άνοδο της βάσης πάνω από 2.000 μόρια.
1: Οι υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν. Την ίδια ώρα όμως οι επιλογές των υποψηφίων φαίνεται να επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες αλλά και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Μείωση των προτιμήσεων καταγράφηκε στις παιδαγωγικές σχολές, ενώ αυξομοιώσεις σημειώθηκαν στα τμήματα φυσικής.
0: Αυτό ήταν ένα από τα αξιοσημείωτα. Κάποιες άλλες αυξομοιώσεις όπως τα τμήματα φυσικής που το ένα στην Αθήνα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη, το ένα ανέβηκε πάνω από 1.000, το άλλο έπεσε κάτω από 1.000, οφείλεται στις αυξομοιώσεις της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Να πω ότι μου έκανε μια μικρή εντύπωση και η μείωση των προτιμήσεων στα παιδαγωγικά, ίσως διότι τα παιδιά ακούνε συνεχώς για το δημογραφικό, δεν υπάρχουν παιδιά κλπ. Οπότε σου λένε και εμείς σε ποιους θα κάνουμε μάθημα, μήπως έχει πρόβλημα το επάγγελμα του δασκάλου και αρχίζουν λίγο σιγά σιγά και το φρενάρουν.
1: Μεταβολές καταγράφονται και στις επιλογές των υποψηφίων μεταξύ των πανεπιστημίων της Αθήνας, Θεσσαλονίκης και εκείνων της περιφέρειας.
0: Ξέρετε ότι έχουμε και νέες θέσεις και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Φέτος είχαμε σχεδόν 10.000 και νέες θέσεις όπως έχουμε κάθε χρόνο. Από αυτές περίπου οι 2.000 είναι σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οι υπόλοιπες είναι στα περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία μερικά μένουν με πολύ λίγους φοιτητές και θα έχουν υποθέτω πρόβλημα σοβαρό υπαρξιακό, το οποίο νομίζω θα αρχίσει να μπαίνει στο τραπέζι μετά τις εκλογές.
1: Διαχρονικά πάντως οι σχολές υψηλής ζήτησης όπως οι πολυτεχνικές, οι ιατρικές και οι νομικές εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των υποψηφίων.
0: Το όνειρο της ελληνικής οικογένειας γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος είναι ισχυρότατο πάντα, έτσι και φέτος. Η άνοδος που υπήρξε στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο οφείλεται στη φυσική, διότι η φυσική εξελίσσεται στο μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών. Φέτος ήταν πολύ εύκολα τα θέματα, πέρυσι και πρόπερσι ήταν πολύ δύσκολα, οπότε τις χρονιές που είναι πολύ δύσκολα τα θέματα πέφτουν οι βάσεις, τις χρονιές που είναι πολύ εύκολα τα θέματα ανεβαίνουν οι βάσεις.
2: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας, καθώς τα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έφτασαν τα 21 σύμφωνα με την επίσημη επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ. Αν και στην Κρήτη δεν έχει εντοπιστεί ακόμη κρούσμα, η επιφυλακή των αρχών παραμένει στο κόκκινο, δεδομένου ότι η γεωγραφική εξάπλωση του ιού είναι απρόβλεπτη.
1: Στα 21 ανέρχονται τα εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Από αυτά τα 20 παρουσίασαν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ ένα περιστατικό είχε ήπια συμπτώματα. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί θάνατος, ενώ 13 ασθενείς νοσηλεύονται.
3: Ναι, βλέπετε πόσο ξαφνικά μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Βλέποντας πριν από λίγες μέρες ότι είχαμε μόλις το πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, πώς πήγαμε στα 21. Και μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι τα 20 από τα 21 είναι με εκδήλωση σοβαρού περιστατικού νόσησης. Είναι ένα θέμα που το Υπουργείο Υγείας το έχει στοχεύσει από την πρώτη στιγμή μαζί με τον ΕΟΔΗ, δηλαδή τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Στην Κρήτη, όπου δεν έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ανθρώπινο κρούσμα για την τρέχουσα περίοδο, η προσοχή παραμένει αυξημένη, καθώς ο ΕΟΔΗ επισημαίνει ότι ο ιός έχει εγκατασταθεί στην χώρα και μπορεί να επανεμφανιστεί σε διαφορετικές περιοχές.
3: Εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζουμε κατά γράμμα ό,τι ζητάνε οι εγκύκλοι του Υπουργείου Υγείας στο συγκεκριμένο κομμάτι και ευτυχώς δείχνουμε μια καλή κατάσταση. Το 2018 ήταν το τελευταίο κρούσμα, είχαμε ένα πέρυσι και συνεχίζουμε έτσι με αυτή την κατάσταση χωρίς να έχει γίνει κάτι που θα θέσει σε κίνδυνο την περιοχή της Κρήτης.
1: Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου κυκλοφορίας τους, με την χρήση εντομοαποθητικών κατάλληλου ρουχισμού και την αποφυγή στάσιμων νερών.
3: Οι πολίτες καταρχήν πρέπει να μην έχουν τη δυνατότητα εκτροφής στα κουνούπια στους χώρους τους, δηλαδή στις αυλές μας, στα μπαλκόνια μας, στους κήπους μας, όταν έχουμε στάσιμο.

0: νερά πάνω από μία εβδομάδα, αυτό αμέσως γίνονται εκτροφία κουνουπιών. Αν εκλείψουν οι εστίες, θα είναι λιγότερα τα κουνουπιά. Επειδή όμως δεν μπορούμε να τα εκμεδενήσουμε, καλό θα είναι να παίρνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας. Δηλαδή, χρήση αντικουνουπικών, δηλαδή είτε σκευάσματα που αφορούν το περιβάλλον, υγρά ή ταμπλέτες, είτε σκευάσματα λοσιών για το δέρμα μας. Να μην αφήνουμε, ειδικά όταν είμαστε σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, απροστάτευτα τα μέρη του σώματός, να ρίχνουμε κάποιο έτσι ελαφρύ φόρεμα ανοιχτόχρωμο. Βοηθάει λίγο και με τώρα που έχουμε και το καύσωνα, για να μην μας τσιμπούν. Σίτε στα παράθυρα, να μην έχουμε στις αυλές μας χρωματισμό φωτισμού λευκού αλλά κίτρινου. Να ποτίζουμε συγκεκριμένες όλες ώστε να μην μένει στάσιμο νερό.
1: Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές, καθώς ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένων κουνουπιών και η εμφάνισή του δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια.
0: Βεβαίως παραμένει η προσοχή αυξημένη. Εμείς έχουμε σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης. Σήμερα λάβαμε την ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία ότι τα κουνούπια που έχουν συλλεχτεί και έχουν σταλεί στο ΙΤΕ δεν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο, ούτε ιό του δυτικού Νείλου, ούτε ιό τσικουγκούνια, ούτε ζίκα. Άρα αυτό είναι καλό σημάδι. Περιμένουμε και τα αποτελέσματα από το αίμα να δούμε αν έχουν αντισώματα από νεαρά κοτόπουλα, που αυτό είναι ένας επιπλέον δείχτης ασφαλείας που δείχνει αν κυκλοφορεί ο ιός του δυτικού Νείλου στην Ήπεθρο, και γενικά είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος αυτό με τα κοτόπουλα.
2: Σε ισχύ έχει τεθεί το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, με σημαντικότερη αλλαγή την απαγόρευση χρήσης τους από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις και πρόστιμα για παραβάσεις, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη. Οι αριθμίσεις σε θετική κατεύθυνση κάνουν λόγο οι εκπαιδευτές οδήγησης, επαναφέροντας πάντως το διαχρονικό αίτημά τους για ένταξη του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.
1: Νέες διατάξεις για τη λειτουργία και την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται στο σχετικό νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των ατυχημάτων.
3: Αυτό είναι το σωστό δρόμο κίνηση του Υπουργείου να το φέρει προς τη διαβούλευση και να ψηφιστεί το σχέδιο αυτό, ώστε να μπορεί να προχωρήσει με αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση πράγματα και θάματα στον δρόμο με τους φίλους με τα πατίνια που συμπεριφέρονται πάρα πολύ περίεργα και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, γιατί είναι παιδιά μας ηλικιακά, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο τη ζωή των υπολείπων χρήστων του δρόμου.
1: Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ παράλληλα καθιστάται υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη.
3: Η απαγόρευση σε άτομα κάτω των 17 ετών, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ένας 17χρονος δεν έχει πάλι τις γνώσεις. Το θέμα είναι να εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος που θα βγει στον δρόμο, να γνωρίζει βασικά πράγματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, όπως η σήμανση, η σηματοδότηση, η διασταυρώση, η θέση στο οδόστρωμα. Δηλαδή η ηλικία από μόνη της δεν είναι ένα κριτήριο. Είναι κάτι που θα βοηθάει, γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ο νεαρός, τόσο πιο όριμος θεωρητικά πάντα είναι. Αλλά από αυτό από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί. Πέτρο που η πολιτεία θεσπίζει τώρα σε αυτό το κομμάτι είναι ότι υποχρεώνει αναγκαστικά τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο, τα πατίνια, να είναι ασφαλισμένα. Και να έχουν την ασφάλεια ως προς τρίτους. Αυτό που είπαμε λίγο πριν, δηλαδή, ότι σε περίπτωση που χτυπήσουν κάποιον, να μπορεί να αποζημιωθεί αυτός ο άνθρωπος. Ενώ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποζημιωθεί.
1: Αυστηρότερες είναι πλέον και οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, αλλά και η κυκλοφορία σε δρόμους και λεωφόρους, όπου το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ξεπερνάει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
3: Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτών σε δρόμους όπου αναπτύσσεται ταχύτητα πάνω των 50 χιλιόμετρων, διότι τα περισσότερα οχήματα αυτά δεν μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 25 ή 30 χιλιόμετρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι σε ένα κεντρικό δρόμο και ειδικά στην Αθήνα, όπως στη Συγκρού ή όπως άλλοι δρόμοι, είναι επικίνδυνοι, γιατί η διαφορά της ταχύτητας των οχημάτων που ακολουθούν σε σχέση με αυτά είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος να τα χτυπήσουν πολύ σοβαρά τα παιδιά. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλά περιστατικά που έχουν χτυπήσει κάποιους ηλικιωμένους, έχουν φύγει τα παιδιά για την πιτσιρίκια, και θεωρούμε ότι είναι στο σωστό δρόμο σαν Ομοσπονδία η κίνηση αυτή του Υπουργείου.
1: Τέλος, δημιουργείται Μητρό Ηλεκτρονικών Πατινιών, στο οποίο θα καταχωρείται κάθε όχημα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του από τις αρμόδιες αρχές.
2: Αγκάθι παραμένουν οι χιλιάδες κοινές θέσεις εργασίας στον τουρισμό, με τα ξενοδοχεία να λειτουργούν για ακόμη μία χρονιά υποστελεχωμένα. Σε ένα βαθμό οι ελλείψεις αντιμετωπίζονται με εργαζομένους από τρίτες χώρες, όμως και σε αυτή την περίπτωση η γραφειοκρατία δημιουργεί εμπόδια. Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, όμως όπως λένε εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στο ζήτημα της έβρεσης προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά σε επίπεδο Ελλάδας. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε επίπεδο Κρήτης.
4: Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και οι περισσότερες εντοπίζονται σε θέσεις που χρειάζονται εξειδίκευση. Επίσης υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε έμπειρα στελέχη.
5: Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου 5.000 παγκρίτια και 80.000 πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι αυτό το νούμερο θα ανέβει βάσει των μηνυμάτων που παίρνουμε από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στους εργαζόμενους είναι μεγάλη. Υπάρχει εντατικοποίηση για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις κενές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το κάρο που λέγεται τουρισμός θα το σύρουν πάλι οι εργαζόμενοι.
4: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ότι το επάγγελμα είναι κατά κύριο λόγο εποχιακό. Αυτό δημιουργεί ένα αντικίνητρο και είναι και αφορμή να έχουμε απώλειες από πραγματικά έμπειρους ανθρώπους που στηρίζουν τον τουρισμό, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανένα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Μπορεί να είναι με επιδότηση εργασίας, μπορεί να είναι με την αύξηση του Ταμείου Ανεργίας. Πολλοί είναι αντίθετοι στην αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος άμεσος τρόπος που μπορεί πραγματικά να έχει απόδοση. Κατευθείαν θα ενισχυθεί και το ηθικό και τα οικονομικά των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε με ζεστά. Δεν είναι θέμα απλά μιας οικονομικής πολιτικής, είναι θέμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής.
2: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, δεν επαρκούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
5: Ο αριθμός των αλλοδαπών από τρίτες χώρες μεγαλώνει. Όμως πρέπει να δούμε, εμείς δεν έχουμε θέμα με τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί να είναι νόμιμα και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να το κάνει αυτό, να ελέγχει, να δουν σε τι συνθήκες διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ανθρώπινες, αν είναι σωστές, αν είναι ασφαλισμένοι, αν τηρούνται τα ωράρια εργασίας. Όλα αυτά που πρέπει να ισχύουν και για όλους μας.
4: Τα επόμενα χρόνια περιμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους εργαζόμενους και να παραχθούν από τις σχολές περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη με εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο επίπεδο υπηρεσιών, μέχρι και σε σημείο κάποια ξενοδοχεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς ή να λειτουργούν μερικώς. Από εκεί πέρα, έχουμε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους και με τις ενώσεις ξενοδόχων και με τα σωματεία των ξενοδοπαλλήλων. Προσπαθούμε ο καθένας από την πλευρά του και θέλουμε και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, να ενισχύσουμε θέματα όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση του προσωπικού, οι καλές συνθήκες εργασίας.
2: Ριζικές αλλαγές και κυρώσεις φωτιά φέρνει το νέο αυστηρό καθεστώς για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026, βάζοντας το στόχαστρο όσους συντάσσουν τις δηλώσεις ως ΔΕ. Γεωπόνοι, λογιστές και κέντρα υποβολής πάβουν να είναι απλοί διεκπεραιωτές και μετατρέπονται σε συνυπεύθυνους ελεγκτές, αφού υποχρεούνται να διασταυρώνουν κάθε δικαιολογητικό και να παγώνουν αιτήσεις με λάθη.
1: Νέο και αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις δηλώσεις ως ΔΕ του 2026 με αυξημένες ευθύνες για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς και τους λογιστές που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις των παραγωγών.
6: Πράγματι με τον τελευταίο νόμο, μια τροπολογία η οποία ήρθε από την ΑΔΕ, αλλάζει το πλαίσιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, Αυτό έχει τελειώσει. Ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερο, ένα νέο πλαίσιο το οποίο πλέον όσοι ενεργοποιούν δικαιώματα για

0: κοινωνικές επιδοτήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν και να κρατούν τον λεγόμενο φάκελο τεκμηρίωσης, όπου μέσα σε αυτό το φάκελο πρέπει να είναι όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων, μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
1: Πλέον όσοι διαχειρίζονται

0: φανεί λάθη ή ασυμβατότητες.
1: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω ότι το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
0: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ. Ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ως ΔΕ.
1: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράληψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
0: Μάλιστα, σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
1: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι χνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσει.
2: Με μεγάλη επιτυχία έκανε πρεμιέρα το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Σκαλανίου. Σκόπος του φεστιβάλ είναι η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης του τόπου στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες.

0: Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλανίου διοργάνωσε διήμερο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο Σκαλάνι. Ο στόχος του φεστιβάλ ήταν η διατήρηση και η προβολή της παράδοσης στις νεότερες γενιές και στους επισκέπτες, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση, ώστε να καλλιεργηθεί ο σεβασμός προς την πολιτιστική ταυτότητα.
1: Ξεκινήσαμε με την όμορφη καντάδα μας, είπα την Άδα, όπως την ονομάζουν οι υπόλοιποι φίλοι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μπήκαμε στην όμορφη γραφική πλατεία του Σκαλανίου, όπου τα καταστήματα εστίασης προσφέρανε ωραία κεράσματα, τα χορευτικά τραγούδησαν και χόρεψαν όμορφους σκοπούς της κάθε περιοχής. Συνεχίσαμε στην όμορφη και γραφική βασιλογειτονιά.
2: Έχουμε τα χορευτικά από Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο και Κρήτη. Σήμερα έχουμε την τύχη ο κόσμος να είναι πολλής, να μας έχει τιμήσει με την παρουσία του.
0: Επίσης, αυτό που επιθυμούν οι διοργανωτές είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, φέρνοντας ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και περιοχών πιο κοντά και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις συνεργασίες μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων. Η πολιτιστική ανταλλαγή, γνωρίζοντας στοιχεία άλλων περιοχών και αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία της ελληνικής παράδοσης. Ένας ακόμη στόχος ήταν η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή της περιοχής ως πολιτιστικός προορισμός, η ψυχαγωγία και η δημιουργική έκφραση που προσφέρεται στο κοινό αλλά και στους συμμετέχοντες.

0: Με την έναρξη του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε καντάδα στους δρόμους του Σκαλανίου με τις χορευτικές ομάδες και τους μουσικούς κάθε περιοχής. Αμέσως μετά η κάθε χορευτική ομάδα παρουσίασε αντίστοιχα παραδοσιακούς χορούς του τόπου της, διάρκειας 30 λεπτών η κάθε μία. Επίσης την πρώτη μέρα παρουσιάστηκαν 4 χορευτικές ομάδες και τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ οι υπόλοιπες 3 με ζωντανή μουσική.
1: Είναι το πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών που διοργανώνεται στο Σκαλάνι μας. Είναι μια ιδέα η οποία...

0: Η οποία καλλιεργείται τα τελευταία 5 χρόνια, κυρίως μετά τον κορονοϊό, και καταφέραμε με αυτήν την ομάδα που είμαστε τους τελευταίους 5 μήνες στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματώσουμε αυτή την ιδέα.
1: Και μακάρι αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός και για τα επόμενα χρόνια.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα βήμα, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Μέχρι πρόσφατα είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα και πίστευα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί ήταν ράτσας, γιατί ήταν όμορφος και πίστευα ότι θα βρω σπίτια για τα κουτάβια όπου θα τα αγαπούν όπως αγαπούσα εγώ το δικό μου σκύλο. Και έκανα λάθος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες κουτάβια, χιλιάδες γατάκια ψάχνουν για σπίτι. Χιλιάδες ζώα ζουν αδέσποτα υπό άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από αυτοκίνητα, από την πείνα, από αρρώστιες, από φόλες. Τα ζώα αυτά δεν έχουν επιλέξει να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Τα αδέσποτα τα δημιουργούμε εμείς, αφήνοντας το κατοικίδιό μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το σκύλο ή τη γάτα μας γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες που έχει ένα κατοικίδιο. Τα αδέσποτα στην Ελλάδα έχουν ξεπεράσει το εκατομμύριο. Εγώ τότε δεν ήξερα, τώρα όμως ξέρω και πλέον το ξέρεις κι εσύ. Δεν χρειάζεται να ζευγαρώσεις το σκύλο ή τη γάτα σου. Πρέπει να μιλήσεις με ένα κτηνίατρο και να στηρώσεις το κατοικίδιό σου.
12: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά

0: βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
1: Κόκαλα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 16 άτομα τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου όταν ένα μίνι βαν έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της ημέρας της οδού Κρίστοφερ στο κέντρο του Βερολίνου. Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης προέρχεται από τον Ισλαμιστικό χώρο, ενώ σύμφωνα με γερμανικά μέσα σκοτώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στα βορειοδυτικά του Βερολίνου.
1: Τρομοκρατική επίθεση με εξτρεμιστικά ισλαμιστικά κίνητρα χαρακτήρισε το αιματηρό περιστατικό κοντά σε Festival Pride στο Βερολίνο ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο ύποπτος που έπεσε με ένα λευκό βαν πάνω στο πλήθος, σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας 16 ακόμα άτομα λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου, παραμένει ασύλληπτος. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του και προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τον 21χρονο Αμπντούλ Μπαλούτ, γερμανοπολίτη με λιβανέζικες ρίζες, αναφέροντας ότι είναι οπλισμένος και επικίνδυνος. Ο φερόμενος ως δράστης, γνωστός στις αρχές ως Ισλαμιστής, τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους με το βαν που οδηγούσε μέσα σε πάρκο, στο σημείο όπου κορυφώνονταν οι εορτασμοί για τη λήξη του Festival Pride, κοντά στην πλατεία Potsdamer. Ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι ο ύποπτος τραυμάτισε αρκετά ακόμα άτομα με ματσέτα. Μια γυναίκα υπέκυψε επιτόπου στα τραύματά της, ενώ ακόμη 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί από αυτούς σοβαρά.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Ο Όφι γνώρισε την ήττα με 4-0 απέναντι στην Ολλανδική Go Ahead Eagles στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας. Πάμε να δούμε φάσεις και γκολ.
1: Ο Όφι έδωσε το πρώτο δυνατό τεστ της καλοκαιρινής προετοιμασίας του, αντιμετωπίζοντας την Go Ahead Eagles στο Ντέβεντερ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι γνώρισε την ήττα με 4-0, ωστόσο η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου άφησε θετικά μηνύματα, καθώς οι ασπρόμαυροι παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ποιοτικό αντίπαλο. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κόντις άλλαξε ολόκληρη την εντεκάδα, δοκιμάζοντας πρόσωπα και σχήματα. Η εικόνα του αγώνα διαφοροποιήθηκε άμεσα, με την Go Ahead Eagles να εκμεταλλεύεται την αυξημένη συνοχή της.
3: Καλαζοπούγκουρας παίζει δεξιά με τον Μαρινάκη. Πολύ καλή βαθιά παλιά για τον Φούντα που κατεβάζει ωραία στην περιοχή. Το σούτ από τον Φούντα μαζεύει την μπάλα ο Χάουκ. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 45. Φάουλ για τους Ολλανδούς με τον Γκάλβες. Στο δεύτερο δοκάρι η μπάλα θα περάσει, θα γίνει το σούτ. 1-0 μόλις στο 47ο λεπτό. Ο Γιώρης Κράμερ είναι ο σκόρερ του γκολ που πέτυχε πριν από λίγο η Go Ahead Eagles. Αντωνακάκης, Ανδρούτσος, αλλάζει ωραία για τον Νους. Ανεβαίνει και ο Αθανασίου. Νους κρατάει, κάνει το σούτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για τον Όφι στο 48ο λεπτό. Υπενθυμίζω ότι ο Όφι

0: και ο Χρήστος Κόντης άλλαξαν όλη την εντεκάδα. Είναι απολύτως λογικό να δοκιμάζει διάφορα ο προπονητής του Όφη. Τώρα γίνεται η ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο σουτ. 2-0. Στο 8ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο Έντβορτσεν σκοράρει και κάνει το 2-0 για την Go Ahead Eagles. Ο Ανδρούτσος στο κόρνερ για τον Όφη. Στο πρώτο δοκάρι η μπάλα θα περάσει. Αθανασίου το σουτ, η μπάλα out. Και πάλι ο Σόμστεντ τη σέντρα σε ένα χώρο που διεκδικεί ο Σιγκούρδερσον. Σέντρα που θα γίνει στο πρώτο δοκάρι, απευθείας στο σουτ. 3-0 στο 28ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Με το νούμερο 10 ο Τέγκστεντ είναι ο σκόρερ του τρίτου γκολ της Go Ahead Eagles. Με χώρο ο Θανασίου κάνει κίνηση ο Νους. Ο Θανασίου κερδίζει μέτρα για τον Καραχάλιο. Το σούτ από τον Καραχάλιο πάνω στην αγκαλιά του Χόουκ. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Έντβορτσεν. Ο Κοστούλας βγαίνει να καλύψει. Ο Σουράι μέσα στην περιοχή. Ο Κοστούλας βάζει ωραία το πόδι του. Ο Λαγουδάκης ήταν το σούτ που θα γίνει. Μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίκτυα της εστίας του Λίλο. Στατικά άτυχη εδώ οι ποδοσφαιριστές του Όφη, αφού η μπάλα κόντραρε. Με το νούμερο 21, ο Μούλενστέιν είναι ο σκόρερ του τέταρτου γκολ για την Go Ahead Eagles.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: βλέπω ψηλά.
1: Πάθος για τη δουλειά σου.
2: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
3: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι σε όλους γνωστά. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο και φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, σύντηση, περίθαλψη και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικίδιου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, καθώς νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, για τους ακροατές και τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν τον Γιώργο τον Μπέκα, αναφορικά με τις επιτυχίες του στην κολύμβηση. Να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
1: Φυσικά, με μεγάλη χαρά. Δεν θα πάω πολύ μακριά, γιατί είμαι και υπάρχω ενεργός αθλητής από πολύ πολύ πολύ μακριά, μια πορεία περίπου 35 ετών. Θα μιλήσω για τα τελευταία 10 χρόνια, τα οποία τελευταία 10 χρόνια έχω κατακτήσει 30 πανελλήνιους τίτλους, 30 πρώτες θέσεις στην κατηγορία των Masters, στην κολύμβηση πισίνας, όπως και στο Open Water. Έχω κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κύπελο Oceanmat το 2022 και το 2024, όπως είμαι και ένας από τους λίγους κολυβητές της Ελλάδας, ο οποίος έχει κάνει το δίαπλο του Τωρανέου. Το Τωρανέος άθλος είναι ο κολυβητικός άθλος της Ελλάδος, ο οποίος είναι ο δίαπλος της Χαλκιδικής από το δεύτερο πόδι στο τρίτο, από το πρώτο πόδι στο δεύτερο, ο οποίος είναι ένας άθλος 27 χιλιόμετρων συνεχόμενης κολύμβησης ανοιχτό πέλαγος.
0: Η σχέση σου με την κολύμβηση σε ποια ηλικία ξεκίνησε?
1: Η σχέση μου ξεκίνησε από τα 6 χρονών. Τυχαίνει να είμαι, ο πατέρας μου να είναι καθηγητής φυσικής αγωγής και αυτός με ειδικότητα κολύμβηση, οπότε από πολύ πολύ μικρή ηλικία, επειδή τυχαίνει να είναι και προπονητής κολύμβησης, από πολύ πολύ μικρή ηλικία ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ουσιαστικά, δηλαδή από 2 χρονών ήμουνα στο χώρο της πισίνας. Ξεκίνησα από 5 χρονών να κολυμπάω και 6 χρονών ξεκίνησα στη μεγάλη πισίνα την κολυμβητική μου πορεία και δραστηριότητα.
0: Εάν επιχειρούσαμε να ξεχωρίζαμε λίγο και να απομονώναμε λίγο την σημαντικότερη διάκριση για σένα, έχεις καταλήξει ποια είναι?
1: Σαν διάκριση, σαν τίτλο, μπορώ να πούμε τη δεύτερη πανευρωπαϊκή θέση που είχα κατακτήσει το 1995 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά σαν Γιώργος, ο Τωρανέος άθλος, ο οποίος τον έκανα και μάλιστα πριν 2 χρόνια, στην ηλικία των 44 χρονών, στη Χαλκιδική το 2024, σαν Γιώργος, κολυβητική στιγμή της ζωής μου είναι ο τερματισμός του Τωρανέου άθλου.
0: Θέλω λίγο να εστιάσουμε στα χαρακτηριστικά ενός αθλητή που τον διατηρούν ανταγωνιστικό, που τον οθούν να κάνει πρωταθλητισμό, παρά το γεγονός ότι είναι 40+. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κρατάει ανταγωνιστικό, σε κρατάει στην πρώτη γραμμή του πρωταθλητισμού, παρά το γεγονός ότι είμαστε μεσήλικες, παίρνουν τα χρόνια?
1: Το σημαντικότερο πράγμα το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι όσοι περνάμε μετά τα 40, είναι ότι πρέπει να ασκούμαστε, διότι να έχουμε πάνω απ' όλα και τη σωματική μας υγεία, αλλά κυρίως και την ψυχική μας υγεία. Να έχουμε ένα στόχο. Ο στόχος είναι ένα σημαντικό το κομμάτι το οποίο θέτουμε οι αθλητές στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή, βάζουμε ένα στόχο και λέμε ότι θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για την Open Water, θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και το επόμενο το οποίο μας θέτει μετά ο στόχος είναι την επιμονή αλλά και τη συνέπεια. Μας δίνει ο στόχος, μας δίνει όλα τα σκαλοπάτια τα οποία θα χρειαστούμε να ανεβούμε σε αυτή τη σκάλα για να μπορέσουμε να πετύχουμε να εκπληρώσουμε το στόχο μας.
0: Όταν αγωνίζεσαι, έχεις Σαββατοκύριακο είναι ένα αγώνα, νιώθεις πίεση ή απόλαυση ή και τα δύο μαζί? Τι νιώθεις, στην ηλικία μας τι νιώθει κάποιος?
1: Στην ηλικία που το σωστό συνέστημα το οποίο πρέπει να νιώθει μετά τα 40, ειδικά στο επίπεδο το Masters που ο αθλητισμός είναι μονάχα στιγμές χαράς, είναι απόλαυση. Δεν πρέπει να έχει καθόλου πίεση, γιατί ο αθλητισμός στην ηλικία τη δικιά μας είναι στιγμές όμορφες που θα πάμε στον αγώνα, θα συναντήσουμε άλλους φίλους, θα κάνουμε την καλύτερη μας προσπάθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε και πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν εξαρτάται τίποτα επαγγελματικό, οικονομικό από αυτή την προσπάθεια. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι το χόμπι μας, όλοι το κάνουμε γιατί είναι η ανταμοιβή των προσπαθειών μας και όλοι το κάνουμε για να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί με τους φίλους μας.
0: Η προπόνησή σου, Γιώργο, που πραγματοποιείς αυτή την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προπόνηση στα νεανικά χρόνια, πόσο έχει διαφοροποιηθεί? Είναι θέμα τεχνικής πλέον, είναι θέμα έντασης, είναι θέμα διάρκειας?
1: Είναι θέμα διάρκειας, έχει ελαχιστοποιηθεί περίπου στο 50%, αλλά και θέμα έντασης, διότι όσο μεγαλώνουμε και βραδικά,

0: βομβαρδίζουμε. Οπότε δηλαδή σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε πολύ μεγάλες εντάσεις, αλλά και το σώμα μας γίνεται λιγάκι πιο σφιχτό. Ή κάνουμε στίβο ή κάνουμε κολύμβηση, οπότε το σώμα μας δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε φορτία που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα παιδί 16, 17, 18 χρονών. Οπότε σίγουρα η προπόνησή μας είναι πιο χαμηλή σε ένταση και πιο χαμηλή σε ποσότητα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει, ας μιλήσω για το κομμάτι της κολύμβησης, παραμένει σε καθημερινή επαφή, γιατί μία μέρα που χάνεται κολυμβητική είναι σαν δύο μέρες δρομικές.
1: Μπορεί να συγκριθεί η γοητεία της πισίνας με τη γοητεία της ανοιχτής θάλασσας? Είδες ότι χρησιμοποίησα την λέξη γοητεία και για τα δύο.
0: Είναι όμορφη λέξη. Η γοητεία της ανοιχτής θάλασσας είναι κάτι μοναδικό, ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί κολυμβητές δεν μπορούν να κάνουν ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι τυχαίο. Όπως και αντίστοιχα, λιγότερο σημείο, αλλά λιγότεροι κολυμβητές της ανοιχτής θάλασσας δεν μπορούν να κολυμπήσουν σε πισίνα.
1: Οι διαφορές ποιες είναι?
0: Οι διαφορές οι μεγαλύτερες είναι ο φόβος. Πολλοί άνθρωποι, ειδικά δηλαδή άνθρωποι της πισίνας, φοβούνται την ανοιχτή θάλασσα, φοβούνται το ανοιχτό πέλαγος, για φοβίες που μπορεί να έχουν είτε από άλλα ψάρια, είτε από ρεύματα, είτε από μολυσμένα νερά. Αλλά κυρίως αυτό που έχω συναντήσει από πολλούς κολυμβητές είναι ο φόβος της ανοιχτής θάλασσας, ο φόβος του αγνώστου.
1: Οπότε έτσι ο παράγοντας ψυχολογία είναι καθοριστικός και για το τελικό αποτέλεσμα.
0: Πάντα ο παράγοντας ψυχολογία είναι πολύ σημαντικός, ακόμα και εγώ τώρα που συμμετάσχω σε 40 χρόνια κοντά σε αγώνες, ακόμα και τώρα που ήταν πρόσφατα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, την ώρα που ανέβαινα στο βατήρα για να πάω στην πισίνα, πάλι είχα το άγχος. Το άγχος ποτέ δεν φεύγει. Η ψυχολογία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι μας ακούν αυτή τη στιγμή και οι ακροατές, μας παρακολουθούν και στην τηλεόραση, τηλεθεατές. Και κάποιοι λένε, τι μας λέει τώρα ο Γιώργος τώρα? Εγώ είμαι 50, είμαι 48-50 ετών, έχω δύο παιδιά, έχω υποχρεώσεις στην οικογένειά μου, οικονομικές υποχρεώσεις, κοτούρες, δραστηριότητες των παιδιών. Πού να βρω χρόνο να ασχοληθώ και να δώσω στον εαυτό μου αυτή την όθηση και την ψυχολογία μέσα από τον αθλητισμό? Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος 46, 48, 50, 52 ετών, ο οποίος έχει μπει έτσι σε ένα mood καθημερινότητας και οικογένειας, να βρει χρόνο για τον εαυτό του? Ποιο είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να κάνει?
0: Πρέπει να οριοθετήσει λιγάκι τη μέρα του και να μπορέσει να βρει, σίγουρα θα μπορέσει να βρει 60 λεπτά τα οποία να αφιερώσει τον εαυτό του. Συνήθως μετά τα 40 η άσκηση γίνεται δυσκολότερα. Υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη δουλειά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν παιδιά, έχουν γάμους, έχουν ακόμα και διαζύγια. Το δυνατό σημείο το οποίο όμως έρχεται η άσκηση είναι, δεν θεραπεύει ότι μονάχα θεραπεύει το σώμα μας. Το σώμα μας δηλαδή δεν είναι μονάχα γυμναζόμαστε για να κάνουμε τους κοιλιακούς. Γυμναζόμαστε για να έχουμε κυρίως καθαρότερο μυαλό. Να έχουμε δηλαδή μια ευεξία στην οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα μέσα στην ημέρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλες αυτές τις προσδοκίες της ημέρας στο 100%.
1: Εκρίνονται κάποιες ορμόνες κατά τη διάρκεια της προπόνησης που μας αλλάζουν λίγο την ψυχολογία και βλέπουμε τα πράγματα λίγο πιο θετικά?
0: Πολύ σωστά. Καταρχήν εκκρίνονται όλες οι ενδορφίνες, αλλά και μέσα από την άσκηση. Μέσα από την άσκηση, ο άντρας, δηλαδή, επειδή μετά τα 40 μας έχουμε μία πτώση των φυσικών μας ορμονών, όπως τη βασική ορμόνη των ανδρών, τη τεστοστερόνη, μετά τα 40 μας, όταν κάνουμε την άσκηση, η αυτή η ορμόνη και παραμένει ψηλά, αλλά και πολλές φορές επίσης και ανεβαίνει.
1: Εγώ να τονίσω βέβαια και να πω ότι εκτός από πρωταθλητής κολύμβησης μάστερς, μεταξύ άλλων είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής ο Γιώργος. Οπότε οτιδήποτε μας λέει και μας προτείνει μέσα από την εμπειρία του και την καθημερινότητά του προέρχεται και μέσα από την επιστήμη του. Και γενικά πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί σε ποιους απευθυνόμαστε, Γιώργο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το πτυχίο των ΤΕΦΑΤΗ, το τμήμα της επιστήμης φυσικής αγωγής και
1: αθλητισμού. Πρέπει να παραμείνει, σε διακόπτω τώρα, πρέπει να παραμείνει κλειστό το επάγγελμα?
0: Όχι, δεν θα πρέπει να παραμείνει κλειστό. Κατά γνώμη μου, το επάγγελμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό, αλλά πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στους σωστούς ανθρώπους με τη σωστή επιστημονική κατάρτιση.
1: Ξέρεις, βλέπεις διάφορους influencers στο Instagram, στο Facebook και πληρώνονται κιόλας για να βγάζουν διατροφικά πλάνα, για να δώσουν συμβουλές προπόνησης. Και πίσω από αυτές τις συμβουλές υπάρχει ένας κίνδυνος γενικά. Όταν κάποιος είναι ανειδίκευτος, όταν παρακολουθεί κάποιος ένα σεμινάριο 2-3 εβδομάδων ή μηνών, δεν μπορεί να καταρτιστεί όπως ο Μπέκας.
0: Πολύ σωστά. Όταν λέμε ότι να είναι ανοιχτό το επάγγελμα, να είναι ανοιχτό όσο αφορά, για παράδειγμα, άτομα τα οποία έρχονται από πανεπιστήμια, π.χ. από το εξωτερικό, ή άτομα τα οποία μπορεί να έχουν τελειώσει μια ιδιωτική σχολή, η οποία όμως μια ιδιωτική σχολή να απαιτεί τουλάχιστον 4 εξάμηνα, να απαιτεί δηλαδή ένα ολοκληρωμένο κύκλο σπουδών.
1: Που δεν νομίζω να υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελάχιστες
0: ναι. Ελάχιστες ιδιωτικές σχολές, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τώρα, δηλαδή με κάποια σεμινάρια των 6-8 εβδομάδων ή με κάποιες προσωπικές ναι. εμπειρίες μέσα από το γυμναστήριο, σίγουρα κάποιο παιδί μπορεί να έχει

0: γνώσεις, αλλά αντίθετα μπορεί και κάποιο άλλο παιδί να είναι και πολύ επικίνδυνο προς κάποιους άλλους.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω τώρα προπόνηση με βάρη αύριο το πρωί, 40 ετών. Πότε θα δω αποτέλεσμα? Ξέρεις, όσο πιο γρήγορα δούμε αποτέλεσμα, τόσο πιο έτσι εύκολα θα παραμείνουμε σε αυτό το οποίο κάνουμε.
0: Νίκο, το αποτέλεσμα θα το δεις από την πρώτη εβδομάδα, εφόσον συνδυάζεται, γιατί η προπόνησή σου, για παράδειγμα, ξεκινάς αύριο, θα ξεκινήσεις με το καλό αύριο, εσύ ή ο καθένας, είναι 60 λεπτά. Τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες 23 ώρες της ημέρας, είναι οι οποίες θα καθορίσουν το αποτέλεσμα πότε θα φανεί. Αν εσύ μέσα στα 60 λεπτά κάνεις μια καλή προπόνηση και τις υπόλοιπες 23 ώρες της υπόλοιπης ημέρας έχεις μια ισορροπημένη διατροφή, δεν τρως πολλούς υδατάνθρακες, τρως τη σωστή ποσότητα, δεν τρως λιπαρά, κοιμάσαι 7 με 8 ώρες, το αποτέλεσμα πραγματικά θα έρθει στο σώμα σου από την πρώτη εβδομάδα. Και σιγά σιγά θα χτίσεις αυτό το οποίο θέλεις. Άλλος μπορεί να θέλει μυϊκή ανάπτυξη, άλλος μπορεί να θέλει χάσιμο λίπους. Ο καθένας χτίζει αυτό το οποίο θέλει. Το σημαντικότερο όμως είναι να γυμναζόμαστε. Δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις 3 με 4 ώρες μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να γυμναστούμε, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή φυσική κατάσταση, όχι για τους κοιλιακούς, αλλά κυρίως για εμάς.
1: Είχα ανοίξει τον φάκελο ψυχολογία και ψυχολογικά προβλήματα και άθληση με τον καθηγητή, τον κύριο Βγόντζα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες, τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και νομίζω ότι ο Γιώργος Ομπέκας τον πλέον κατάλληλος για να συμπληρώσω λίγο αυτό το χωρίο το οποίο άνοιξα, και κατά πόσο μπορεί η ψυχολογία μας να αλλάξει, και αναφέρομαι σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, να αλλάξει μέσα από την άσκηση. Φαντάζομαι ότι και ως προπονητής έχεις έρθει σε επαφή με ψυχολογικά επιβαρημένους ανθρώπους που έχει αλλάξει το σκεπτικό τους μέσα από την καθημερινή τους επαφή με την άθληση.
0: Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Φυσικά η γυμναστική δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση τον ψυχολόγο. Αλλά είναι
1: ή τον ψυχίατρο.
0: Ή τον ψυχίατρο αντίστοιχα.
1: Αλλά συνεπικουρικά.
0: Πολύ σωστά, συνεπικουρικά, Νίκο. Αλλά η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο, το οποίο θα μπορέσει να μας δώσει ως ένα σημείο και μια επαγγελματική βοήθεια όταν αυτή χρειάζεται. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ντροπή ένας άντρας να ζητήσει βοήθεια, ένας άντρας να μιλήσει, ένας άντρας να μπορέσει να εκφραστεί. Και αν είσαι οποιοδήποτε, τα απευθύνουμε το μικρόφωνο σε όλους αυτή τη στιγμή μας ακούνε, που όπως είπες είναι και αρκετοί. Αν είσαι άντρας, δηλαδή και άνω το 40, και περνάς δηλαδή κάποιες δυσκολίες, σήκω, βγες σήμερα από το σπίτι, πήγαινε μια βόλτα, πήγαινε στο γυμναστήριο, κολύμπησε, τρέξε, βρες κάποιο άθλημα το οποίο σου ταιριάζει μέσα στη ζωή σου. Δεν μπορεί να μην λυθούν όλα σε μία μέρα, και σίγουρα δεν θα λυθούν σε μία μέρα. Αλλά κάθε προπόνηση που θα κάνεις, κάθε 60 λεπτό το οποίο θα κάνεις, θα είναι μια μικρή νίκη απέναντι στις δυσκολίες της ζωής ή στην κατάθλιψη η οποία μπορεί να έχεις ή σε αυτή που σου έρχεται. Και αυτές οι μικρές αυτές νίκες, αυτά τα μικρά 60 λεπτά της καθημερινότητας, είναι αυτά τα οποία θα σου αλλάξουν τη ζωή σου.
1: Πώς μπορούμε να βρούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο? Κολύμβηση, βάρη, ποδηλασία, σε ηλικίες 40+.
0: Κυρίως είναι το θέμα της αρέσκειας, δηλαδή τι μας αρέσει. Το τι ταιριάζει είναι και το τι μπορεί το σώμα μας να τα αποκριθεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν μικροί ήμασταν κολυμβητές, θα μπορέσουμε να κολυμπήσουμε. Ή αν μικροί ήμασταν δρομείς, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα δρομικό. Επίσης, για παράδειγμα, μπορεί κάποια παιδιά να δοκιμάσουν και ολοκλήρωση τριάθλων, Ironman, πράγματα τα οποία τους δίνουν στόχους και να γυμναστούν και στα 3 αθλήματα. Αλλά το σημαντικότερο είναι τι μας αρέσει. Δηλαδή, και το αν μας αρέσει η γύμναση μέσα από το γυμναστήριο, αν μας αρέσει η κολύμβηση, αν μας αρέσει. Σίγουρα, αν μας αρέσει η ποδηλασία ή το τρέξιμο, οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα, μέσα από και την καθοδήγηση ενός έμπειρου γυμναστή, θα μπορέσουν να βρουν ακριβώς αυτό το οποίο τους ταιριάζει.
1: Εγώ λοιπόν αυτό κρατώ τώρα, ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση, Γιώργο, που έχουμε μαζί, είναι ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Αρκεί να το πάρουμε έτσι απόφαση, αρκεί να σταθούμε στα πόδια μας και αρκεί να πιστέψουμε ότι μέσα σε 24 ώρες δεν μπορεί να μην υπάρχει μία ώρα, μία μισή ώρα. Μαζί με τον μπάνιο και τον ντους, το μισάωρο μετά τη μία ώρα που κάνουμε προπόνηση, για τον εαυτό μας, για εμάς και για τη χαλάρωση και την ευεξία μας και για την άθλησή μας.
0: Πολύ σωστά. Αυτό σίγουρα θα υπάρχει αυτή το 60 λεπτό, 90 λεπτό το οποίο είπες μέσα στην καθημερινότητα, το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη, οποιαδήποτε μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη θεωρία.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά σας τα λέει ένας πρωταθλητής, ένας άνθρωπος, η αλήθεια είναι, ο οποίος μας έχει κάνει υπερήφανους πάρα πολλές φορές και έχει συνδέσει βέβαια το όνομά του με την αντοχή, την πειθαρχία και τη διαρκή υπέρβαση προσωπικών ορίων. Γιώργο Μπέκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση που μου κάνατε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτάντησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτάντησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
12: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
13: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα, όχι ζώα

0: παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια, όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Εργάνη App του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορα και ψηφιακά βραχυχρόνιες προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
1: Εργάνη App είναι ένα νέο γεγονός στην πρόληψη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε πρόληψη σε ένα εργαζόμενο έως 48 ώρες. Ειδικά ποια είναι το κομμάτι του επιστημού τουρισμού που ειδικά εμάς στην Κρήτη έχουμε μεγάλη ανάγκη για προσλήψεις μικρής διάρκειας έως 48 ώρες. Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να δώσει ένα όπλο στον επιχειρηματία, ειδικά σε αυτόν που έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει, ειδικά σε Σαββατοκύριακο που τα λογιστήρια είναι κλειστά, να μπορεί με μια απλό τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μπει από την πλευρά του ο εργαζόμενος να κάνει αποδοχή, να ελέγξει αυτά που έχουν συμφωνήσει και εφόσον είναι σωστά αυτά που έχουν συμφωνήσει, να αποδεχτεί από τη δικιά του πλευρά από το My Εργάνη App, έτσι ώστε να συμφωνήσουν να δουλέψουν 48 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ο εργοδότης καταχωρεί μέσω κινητού τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Από την πλευρά του εργαζόμενους ενημερώνεται μέσω του My Εργάνη App, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί την αποδέχεται ψηφιακά. Στη συνέχεια ο εργοδότης οριστικοποιεί την πρόσληψη και το σύστημα Εργάνη 2 ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.
1: Η διαδικασία πώς γίνεται? Ο εργοδότης κατεβάζει την εφαρμογή Εργάνη App, όπου με τους κωδικούς του ΕΦΚΑ του θα μπει να βάλει τα δεδομένα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, τα στοιχεία του τα φορολογικά, τον αριθμό μητρώου του, ημερομηνία γέννηση, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, θα βάλει τον τόπο εργασίας και τον τρόπο εργασίας, ποιες ώρες θα είναι, επίσης το μισθό που έχουν συμφωνήσει, τον καθαρό μισθό που έχουν συμφωνήσει που θα πάρει ο εργαζόμενος και σε ποιες περιπτώσεις τον πάρει, αν τον πάρει τη μια μέρα, αν τον πάρει τη δεύτερη μέρα ή στο τέλος 48 ώρου και λήξει τέλος 48 ώρου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόληψη ορισμένου χρόνου 48 ώρες, λύνοντας τα πολλά εμπόδια που έχουν έρθει μέχρι τώρα όσον αφορά τους μικρούς μήκους προλήψης ορισμένου χρόνου.
0: Η νέα διαδικασία αφορά κυρίως έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως η εστίαση, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι η ταχύτερη κάλυψη των θέσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με πλήρη ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.
1: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ξεμπερδεύει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις όπου έρχομαι τελευταία στιγμή, αρρώστησε κάποιος εργαζόμενος, ειδικά σε περιπτώσεις γάμου που έχουμε μεγάλο όγκο εργαζομένων, αναγκαζόμαστε τελευταία στιγμή να προσλάβουμε κάποιο άτομο που για οποιοδήποτε λόγο είτε ήταν άρρωστος είτε από το μεγάλο όγκο υποχρεώσεων θα πρέπει να τον πάρει επιχείρηση να καλυφθεί.

0: σε 10 λεπτά είναι έτοιμη η πρόληψη, οπότε γίνεται αυτό το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ, και είμαστε πρωτοπόροι και πανευρωπαϊκά όσο αφορά το κομμάτι της πρόληψης ορισμένου χρόνου σε 48 ώρες.
1: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, όμως όπως λένε εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στο ζήτημα της έβρεσης προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά σε επίπεδο Ελλάδας. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε επίπεδο Κρήτης.
2: Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και οι περισσότερες εντοπίζονται σε θέσεις που χρειάζονται εξειδίκευση. Επίσης υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε έμπειρα στελέχη.
3: Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου 5.000 παγκρίτια και 80.000 πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι αυτό το νούμερο θα ανέβει βάσει των μηνυμάτων που παίρνουμε από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στους εργαζόμενους είναι μεγάλη. Υπάρχει εντατικοποίηση για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις κενές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το κάρο που λέγεται τουρισμός θα το σύρουν πάλι οι εργαζόμενοι.
2: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ότι το επάγγελμα είναι κατά κύριο λόγο εποχιακό. Αυτό δημιουργεί ένα αντικίνητρο και είναι και αφορμή να έχουμε απώλειες από πραγματικά έμπειρους ανθρώπους που στηρίζουν τον τουρισμό, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανένα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Μπορεί να είναι με επιδότηση εργασίας, μπορεί να είναι με την αύξηση του Ταμείου Ανεργίας. Πολλοί είναι αντίθετοι στην αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος άμεσος τρόπος που μπορεί πραγματικά να έχει απόδοση. Κατευθείαν θα ενισχυθεί και το ηθικό και τα οικονομικά των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε με ζεστά. Δεν είναι θέμα απλά μιας οικονομικής πολιτικής, είναι θέμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής.
1: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, δεν επαρκούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
3: Ο αριθμός των αλλοδαπών από τρίτες χώρες μεγαλώνει. Όμως πρέπει να δούμε, εμείς δεν έχουμε θέμα με τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί να είναι νόμιμα και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να το κάνει αυτό, να ελέγχει, να δουν σε τι συνθήκες διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ανθρώπινες, αν είναι σωστές, αν είναι ασφαλισμένοι, αν τηρούνται τα ωράρια εργασίας. Όλα αυτά που πρέπει να ισχύουν και για όλους μας.
2: Τα επόμενα χρόνια περιμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους εργαζόμενους και να παραχθούν από τις σχολές περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη με εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο επίπεδο υπηρεσιών, μέχρι και σε σημείο κάποια ξενοδοχεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς ή να λειτουργούν μερικώς. Από εκεί πέρα, έχουμε επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους και με τις ενώσεις ξενοδόχων και με τα σωματεία των ξενοδοχοπαλλήλων. Προσπαθούμε ο καθένας από την πλευρά του και θέλουμε και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, να ενισχύσουμε θέματα όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση του προσωπικού, οι καλές συνθήκες εργασίας.
1: Μειωμένοι έως και 15% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τον μήνα Ιούλιο. Μπορεί από τις πρώτες ημέρες του μήνα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να είναι αυξημένη, όμως οι καταναλώσεις που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης είναι περιορισμένες.
4: Νομίζω υπάρχει υποχώρηση. Προς το παρόν τα νούμερα λένε υποχώρηση, όχι τεράστια. Αλλά όχι και μη αισθητή.
5: Ναι, υπάρχει.
4: Δεν έχω μετρήσει, αλλά πιστεύω να 10-15 σίγουρα είναι πιο κάτω. Ικανοποιημένη θα έλεγα σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Γενικά είναι λίγο μέτρια όλα γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος ζήρος από άψη ότι έρχονται 3-4 άτομα να μοιραστούν φαγητά και ποτά. Όπως άλλες χρονιές που ήταν πιο καλά οικονομικά. Αλλά είναι εντάξει σε σχέση με αυτά που ακούμε από τα ξενοδοχεία, από την αγορά των καταστημάτων Λιανικής και τα λοιπά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει ακόμα.
5: κρουαζιέρα βοηθάει, βλέπετε τους επισκέπτες που

0: Ναι, βοηθάει. Χωρίς την κρουαζιέρα πιστεύω θα ήταν ζόρικα τα πράγματα. Ο κόσμος ζορίζεται μέχρι και να βρει πάρκινγκ μέσα να μπουν μαζί, λένε ακόμα και οι τουρίστες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να έχουν πρόσβαση στο κέντρο. Οπότε η κρουαζιέρα, αν τους αφήνουν και δεν πάνε κνωσό και τα λοιπά στα μουσεία, είναι σημαντικό.
1: Υπάρχουν οι κατηγορίες. Παρόλο που πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο και την κορύφωση, τη μεγάλη έξοδο, φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδο, υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες, απλά βοηθάνε και τα κρουαζιερόπλια. Όσο επιτοπλίσουν ο Έλληνας πάλι είναι η κορυφή της ναυαρχίδας, ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας φιλοξενούμενος.
2: Οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να δουν περισσότερους τουρίστες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δουν και τα ταμεία τους να γεμίζουν.
0: Τώρα αν έρθουν και οι Έλληνες τον Αύγουστο, τώρα στο 15 Αύγουστο να κάνουμε το τελευταίο ντου, να δούμε λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε λίγο και τον τουρίστα αν έρθει να μπορέσει να καλύψει τις τελευταίες ανάγκες. Ελπίζω να πάνε καλά όλα. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, πιστεύω.
1: Περιμένουμε την κορύφωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.
3: Ωραία, και όσον αφορά την κρουαζιέρα, ας πούμε, και τις περισσότερες αφήξεις που καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βλέπετε εσείς τη διαφοροποίηση στα καταστήματά σας, αύξηση, ας πούμε, της επισκεψιμότητας?
1: Βλέπουμε, αλλά εξαρτάται και λόγω ημέρας. Πάνω κάποιες μέρες που είναι κάτι τεράστια κρουαζιερόπλια που δεν θα βοηθήσουν και κάποιες με πιο μικρά που είναι φοβερά.
3: Οι προβλέψεις σας για τον Αύγουστο και αργότερο?
1: Θέλω να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του Οκτώβρη, να είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα πάει πάρα πολύ καλύτερα.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο της πόλης, η κρίση στην Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.

Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριός.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: Έλκε αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό, ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία
1: ουρανός,
0: που σας ανέφερα πιο πάνω.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Σας ευχαριστώ για όλα

0: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
1: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
2: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
3: Πάθος για τη δουλειά σου.
4: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
5: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου απαντούν.

0: αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αλτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια, βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά, βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό, το οποίο θα πάρουμε, πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό, με όλα τα χρήσιμα μετάλλικα άλατα. Και βέβαια, η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.

0: Για πρώτη φορά για αυτή την ομάδα θα ακούσουμε τον εθνικό μας ύμνο.
1: Στην κορυφή του κόσμου σκαρφάλωσε η Εθνική Πόλο Ανδρών που κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του World Cup νικώντας τους Ούγγρους με 15-14 με πρωταγωνιστή τον Χανιώτη Δημήτρη Σκουμπάκη που έγραψε τα 5 από τα 15 γκολ. Η Ελλάδα ξόρκησε την Κατάρα και ανέβηκε για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Τη στιγμή που όλα κρίνονταν, ο Στέλιος Αργυρόπουλος πήρε την ευθύνη στην τελευταία επίθεση και με τον γκολ του χάρισε στην Ελλάδα το χρυσό μετάλλιο.
0: Έξω στον Καλογερόπουλο. Με μυαλό η ελληνική ομάδα. 8 δευτερόλεπτα. Βγάζει έξω. Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Τι θα γίνει με το Σκουμπάκι! Πέμπτο γκολ! Ασταμάτητος! Ο κριτικός χορεύει πεντοζάλι τους Ούγκρους και κάνει το 11-14. Δημήτρης Σκουμπάκης, 5 γκολ στο παιχνίδι, 2 συνεχόμενα εδώ. Έχει πάρει τα μέτρα και του Ξώμα που μπήκε στο παιχνίδι πάλι και του Γιάπιας. Δεν το σταματάει κανένας. Από δεξιά, από αριστερά. Είναι τεράστιο το Βαρέλι. Και πάνω τον Αργυρόπουλο. Υπάρχει φάουλ, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

0: κάνει το εξάμετρο. Δεν έπρεπε να μπει αυτό το γκολ. Έξαλλος ο Θοδωρής Βλάχος. Άχρες έχει την μπάλα. Δίνει στον Μπούριαν. Εδώ υπάρχει η φάουλ. Ο Ζάλαγκ έχει την κατοχή, θα δώσει στον Μάχρες. Θα κάνει το σούτ ο Ούγγρος. Θα σκοράρει, θα ισοφαρίσει. Παναστασίου, Σκουμπάκης. Πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα. Ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει, θα σκοράρει. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14. Θα κάνει το σουτ. Στα μπλοκ η μπάλα. Θα βγει η άμυνα, η ελληνική ομάδα κατακτά το χρυσό μετάλλιο.
1: Το 2026 αποδείχθηκε τελικά η χρονιά που έδωσε σε αυτή την ομάδα όσα της έλειπαν, όσα δικαιούνταν οι νυν και οι παλαιότεροι εργάτες του ελληνικού πόλου.

0: Και σαν πρώτα αδριωμένη λοιπόν για αυτή την ομάδα, για αυτά τα παιδιά, για αυτό το τεχνικό επιτελείο, για αυτό το άθλημα. Η Ελλάδα είναι κυπελούχος κόσμου για πρώτη φορά στην ιστορία της με τα υπέρλαμπρα χρυσά μετάλλια στο στήθος των 15 παιδιών αυτών στον ουρανό του Σίδνεϊ. Μια πολύ μεγάλη στιγμή για την ελληνική υδατοσφαίριση, για τον ελληνικό αθλητισμό. Μια στιγμή που ίσως να σηματοδοτεί μια νέα εποχή για αυτή την Ελλάδα, για αυτή την ομάδα που σπάει την κακοδαιμονία των χαμένων τελικών.
1: Από τις 31 Αυγούστου και με χρονικό ορίζοντα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία για Αποκλιμάκωση των Τιμών, που προβλέπει μειώσεις οι οποίες θα κυμαίνονται από 5 έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Η πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε με σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου στις 29 Ιουνίου και εξειδικεύτηκε στις 9 Ιουλίου σε νέα σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής της δεσμεύσης των επιχειρήσεων, το χρονοδιάγραμμα και τις δικλείδες προστασίας του ανταγωνισμού.
2: Υπήρχε μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από το γραφείο του Πρωθυπουργού, έφτασε τελικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχει μια κατάσταση. Μάλλον μία πρόταση, ένα πρόγραμμα να το πω μάλλον, από δέσμευση ή αποκλιμάκωσης των τιμών των προϊόντων σε βασικά προϊόντα. Το πρόγραμμα αυτό θα ξεκινήσει από 31 Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους του 2026. Σύμφωνα με αυτό, καλούνται οι εμπορικοί και παραγωγικοί φορείς να καταθέσουν προτάσεις ανακωδικό με barcode και κατηγορία προϊόντος στο Υπουργείο, στο οποίο στα προϊόντα αυτά που θα κατατεθούν από τους εμπορικούς φορείς και από τις αλυσίδες θα υπάρξει μία δέσμευση ότι θα υπάρξει μία μείωση της τιμής από 5 έως και 20%. Με τιμή αναφοράς, να το πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, η τιμή που υπήρχε στο προϊόν στις 27 Αυγούστου του 2026.
1: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στην πρωτοβουλία για τουλάχιστον 2 μήνες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν εντός του τετραμήνου να αντικαθιστούν ή να προσθέτουν νέους κωδικούς υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι ίδιοι όροι συμμετοχής.
2: Οι προτάσεις θα ξεκινήσουν να κατατίθονται από αύριο Δευτέρα 27 Ιουλίου και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί περίπου στις 3 Αυγούστου. Υπάρχουν και κάποιες επιμέρους διαδικασίες μέσα αυτό το χρονικό διάστημα και θα βγει μια τελική πρόταση όπου σύμφωνα με τις προτάσεις, γιατί δεν γνωρίζουμε ακόμα τον αριθμό των προϊόντων αυτών, θα κατατεθούν προϊόντα τα οποία θα υπάρχει μια δέσμευση. Μιλάμε για τρόφιμα, μιλάμε για απορρυπαντικά, μιλάμε για χαρτικά, για προϊόντα ήδη ανάγκης, πρώτης ανάγκης που έχει ανάγκη το ελληνικό νοικοκυριό.
1: Την ίδια ώρα η Κρήτη εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις ακριβότερες περιοχές της χώρας.

0: στα καύσιμα με τις μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παραμένουν πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Αυξήσεις καταγράφονται και στους 4 νομούς του νησιού σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς.
1: Οι τιμές σήμερα στα καύσιμα έχουν ανέβει. Έχουμε ξεπεράσει ήδη στην Κρήτη τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Σε αρκετά πρατήρια, ειδικά στο Ηράκλειο, βλέπουμε 2,01 με 2 έως με 2,03, ενώ στην Μεσαρά και στην Ενδοχώρα θα δούμε ακόμα πιο ακριβότερες τιμές, στο 2,05 έως 2,06. Και βέβαια αντίστοιχα και στους άλλους νομούς της Κρήτης, στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, όπου και εκεί οι τιμές είναι 1 με 2 ευρώ, ακόμα, 1 με 2 λεπτά, συγγνώμη, ακόμα ακριβότερες. Θεωρώ ότι η κατάσταση πλέον είναι πάρα πολύ μετάβλητη στην Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο και κάτι εξασφαλισμένο και υπάρχει μια αβεβαιότητα στις κινήσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ιράν. Ήδη βλέπουμε και ανακατεύονται και άλλες περιοχές του κόλπου στην πολεμική αυτή σύραξη, όπως το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ημέρες δεν θα είναι θετικές στις τιμές των καυσίμων, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Μέση Ανατολή.
2: Άρα θα ξεκινήσει και ο Αύγουστος με υψηλές τιμές, έτσι, η επόμενη εβδομάδα δηλαδή θα παραμείνουν οι τιμές εκεί που τις βλέπουμε.
1: Ναι, οι τιμές θα παραμείνουν, αλλά βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι ήδη και στην Ελλάδα διανύουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο που είναι θερινοί μήνες, έντονη τουριστικής περίοδου. Αποθέματα δεν υπάρχουν λόγω και της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν την αύξηση αυτής της βενζίνης σε αυτά τα επίπεδα που βλέπουμε. Επιπλέον, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά και ο φόρος προστέμενης αξίας επιβαρύνει περισσότερο ακόμα την όλη κατάσταση.
3: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alchita και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Alchita 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Εργάνη App του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορα και ψηφιακά βραχυχρόνιες προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
1: Εργάνη App είναι ένα νέο γεγονός στην πρόληψη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που θέλουν να κάνουν πρόληψη σε ένα εργαζόμενο έως 48 ώρες. Ειδικά ποια είναι το κομμάτι του επιστημού τουρισμού που ειδικά εμάς στην Κρήτη έχουμε μεγάλη ανάγκη για προσλήψεις μικρής διάρκειας έως 48 ώρες. Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να δώσει ένα όπλο στον επιχειρηματία, ειδικά σε αυτόν που έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει, ειδικά σε αυτό το κυριακό που τα λογιστήρια είναι κλειστά, να μπορεί με μια απλό τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μπει από την πλευρά του ο εργαζόμενος να κάνει αποδοχή, να ελέγξει αυτά που έχουν συμφωνήσει και εφόσον είναι σωστά αυτά που έχουν συμφωνήσει, να αποδεχτεί από τη δικιά του πλευρά από το My Εργάνη App, έτσι ώστε να συμφωνήσουν να δουλέψουν 48 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ο εργοδότης καταχωρεί μέσω κινητού τα βασικά στοιχεία της

0: πρόσληψης, όπως την ειδικότητα της ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Από την πλευρά του εργαζόμενους ενημερώνεται μέσω του MyErgani App, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί την αποδέχεται ψηφιακά. Στη συνέχεια ο εργοδότης οριστικοποιεί την πρόσληψη και το σύστημα Εργάνη 2 ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.
1: Η διαδικασία πώς γίνεται? Ο εργοδότης κατεβάζει την εφαρμογή Εργάνη App, όπου με τους κωδικούς του ΕΦΚΑ του θα μπει να βάλει τα δεδομένα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, δηλαδή τα στοιχεία του, τα φορολογικά, τον αριθμό μητρώου του, ημερομηνία γέννηση, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, θα βάλει τον τόπο εργασίας και τον τρόπο εργασίας, ποιες ώρες θα είναι, επίσης το μισθό που έχουν συμφωνήσει, τον καθαρό μισθό που έχουν συμφωνήσει που θα πάρει ο εργαζόμενος και σε ποιες περιπτώσεις τον πάρει, αν τον πάρει τη μία μέρα, αν τον πάρει τη δεύτερη μέρα ή στο τέλος του 48 ώρου και λήξη τέλος 48 ώρου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόληψη ορισμένου χρόνου 48 ώρες, λύνοντας τις πολλές εμπόδια, τα πολλά εμπόδια που έχουν έρθει μέχρι τώρα όσον αφορά τους μικρούς μήκους προλήψης ορισμένου χρόνου.
0: Η νέα διαδικασία αφορά κυρίως έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως η εστίαση, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι η ταχύτερη κάλυψη των θέσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με πλήρη ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.
1: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ξεμπερδεύει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις όπου έρχομαι τελευταία στιγμή, αρρώστησε κάποιος εργαζόμενος, ειδικά σε περιπτώσεις γάμου που έχουμε μεγάλο όγκο εργαζομένων, αναγκαζόμαστε τελευταία στιγμή να προσλάβουμε κάποιο άτομο που για οποιοδήποτε λόγο είτε ήταν άρρωστος είτε από το μεγάλο όγκο υποχρεώσεων θα πρέπει να τον πάρει επιχείρηση, να καλυφθεί. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμη η πρόληψη, οπότε γίνεται αυτό το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ. Και είμαστε πρωτοπόροι και πανευρωπαϊκά όσο αφορά το κομμάτι της πρόληψης ορισμένου χρόνου σε 48 ώρες.
2: Σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο δυσεπίλητα προβλήματα για την τουριστική αγορά της Κρήτης εξελίσσεται και φέτος η έλλειψη προσωπικού. Οι επαγγελματίες του κλάδου επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας, όμως όπως λένε εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στο ζήτημα της έβρεσης προσωπικού. Χαρακτηριστικό είναι σύμφωνα με τα εργατικά κέντρα ότι πέρυσι καταγράφηκαν 80.000 κενά σε επίπεδο Ελλάδας. Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε επίπεδο Κρήτης.
3: Υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και οι περισσότερες εντοπίζονται σε θέσεις που χρειάζονται εξειδίκευση. Επίσης υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε έμπειρα στελέχη.
4: Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν περίπου 5.000 παγκρίτια και 80.000 πανελλαδικά. Πιστεύουμε ότι αυτό το νούμερο θα ανέβει βάσει των μηνυμάτων που παίρνουμε από τις επιχειρήσεις αλλά και από τους εργαζόμενους. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στους εργαζόμενους είναι μεγάλη. Υπάρχει εντατικοποίηση για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις κενές. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το κάρο που λέγεται τουρισμός θα το σύρουν πάλι οι εργαζόμενοι.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται ότι το επάγγελμα είναι κατά κύριο λόγο εποχιακό. Αυτό δημιουργεί ένα αντικίνητρο και είναι και αφορμή να έχουμε απώλειες από πραγματικά έμπειρους ανθρώπους που στηρίζουν τον τουρισμό, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν από κανένα. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος τρόπος. Μπορεί να είναι με επιδότηση εργασίας, μπορεί να είναι με την αύξηση του Ταμείου Ανεργίας. Πολλοί είναι αντίθετοι στην αύξηση του Ταμείου Ανεργίας, αλλά δυστυχώς είναι ο μόνος άμεσος τρόπος που μπορεί πραγματικά να έχει απόδοση. Κατευθείαν θα ενισχυθεί και το ηθικό και τα οικονομικά των εργαζομένων. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε με ζεστά. Δεν είναι θέμα απλά μιας οικονομικής πολιτικής, είναι θέμα μιας αναπτυξιακής πολιτικής.
2: Στο μεταξύ, αριθμοί των εργαζομένων τρίτων χωρών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια καλύπτουν θέσεις στον κλάδο, δεν επαρκούν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αυτοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να καλύψουν περισσότερες θέσεις συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
4: Ο αριθμός των αλλοδαπών από τρίτες χώρες μεγαλώνει. Όμως πρέπει να δούμε, εμείς δεν έχουμε θέμα με τους ανθρώπους αυτούς, αρκεί να είναι νόμιμα και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει να το κάνει αυτό, να ελέγχει, να δουν σε τι συνθήκες διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι, αν είναι ανθρώπινες, αν είναι σωστές, αν είναι ασφαλισμένοι.

0: Τηρούνται τα ωράρια εργασίας, όλα αυτά που πρέπει να ισχύουν και για όλους μας.
1: Τα επόμενα χρόνια περιμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερους εργαζόμενους και να παραχθούν από τις σχολές περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη με εκπαίδευση, θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο επίπεδο υπηρεσιών, μέχρι και σε σημείο κάποια ξενοδοχεία να μην μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς ή να λειτουργούν μερικώς. Από εκεί πέρα, έχουμε επαφές με όλους τους μπλεκόμενους και με τις ενώσεις ξενοδόχων και με τα σωματεία των ξενοδοχοπαλλήλων. Προσπαθούμε ο καθένας από την πλευρά του και θέλουμε και όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες δράσεις, να ενισχύσουμε θέματα όπως η εκπαίδευση, η ενημέρωση του προσωπικού, οι καλές συνθήκες εργασίας.
2: Μειωμένη έως και 15% σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται οι τζίροι στα καταστήματα εστίασης στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου τον μήνα Ιούλιο. Μπορεί από τις πρώτες ημέρες του μήνα η τουριστική κίνηση, όπως λένε επιχειρηματίες, να είναι αυξημένη, όμως οι καταναλώσεις που κάνουν οι τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο της πόλης είναι περιορισμένες.
3: Νομίζω υπάρχει υποχώρηση. Προς το παρόν τα νούμερα λένε υποχώρηση, όχι τεράστια. Αλλά όχι και μη αισθητή.
4: Ναι, υπάρχει.
3: Δεν έχω μετρήσει, αλλά πιστεύω να 10-15 σίγουρα είναι πιο κάτω. Ικανοποιημένη θα έλεγα σε σχέση με αυτά που ακούγονται. Γενικά είναι λίγο μέτρια όλα γύρω-γύρω. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος ζήρος από άποψη ότι έρχονται 3-4 άτομα να μοιραστούν φαγητά και ποτά. Όπως άλλες χρονιές που ήταν πιο καλά οικονομικά. Αλλά είναι εντάξει σε σχέση με αυτά που ακούμε από τα ξενοδοχεία, από την αγορά των καταστημάτων Λιανικής και τα λοιπά. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει ακόμα.
4: Η κρουαζιέρα βοηθάει, βλέπετε τους επισκέπτες, τους ξένους επισκέπτες.
3: Ναι, βοηθάει. Χωρίς την κρουαζιέρα πιστεύω θα ήταν ζόρικα τα πράγματα. Ο κόσμος ζορίζεται μέχρι και να βρει πάρκινγκ μέσα να μπουν, μας λένε ακόμα και οι τουρίστες. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να έρθουν να έχουν πρόσβαση στο κέντρο. Οπότε η κρουαζιέρα, αν τους αφήνουν και δεν πάνε κνωσό και τα λοιπά στα μουσεία, είναι σημαντικό.
5: Υπάρχουν οι κατηγορίες. Παρόλο που πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο και την κορύφωση, τη μεγάλη έξοδο, φαίνεται ότι υπάρχει μια άνοδο, υπάρχουν και πιο δύσκολες μέρες, απλά βοηθάνε και τα κρουαζιερόπλια. Όσο επιτοπλίσουν ο Έλληνας πάλι είναι η κορυφή της ναυαρχίδας, ο Έλληνας τουρίστας, ο Έλληνας φιλοξενούμενος.
2: Οι ιδιοκτήτες και υπάλληλοι καταστημάτων εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι και αναμένουν να δουν περισσότερους τουρίστες τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να δουν και τα ταμεία τους να γεμίζουν.
3: Τώρα να έρθουν και οι Έλληνες τον Αύγουστο, τώρα στο 15 Αύγουστο να κάνουμε το τελευταίο ντου, να δούμε λίγο πριν να ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε λίγο και τον τουρίστα αν έρθει να μπορέσει να καλύψει τις τελευταίες ανάγκες. Ελπίζω να πάνε καλά όλα. Ναι. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά, πιστεύω.
5: Περιμένουμε την κορύφωση μέχρι τα τέλη του Αυγούστου.
4: Ωραία, και όσον αφορά την κρουαζιέρα, ας πούμε, και τις περισσότερες αφήξεις που καταγράφονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, βλέπετε εσείς τη διαφοροποίηση στα καταστήματά σας, αύξηση, ας πούμε, της επισκεψιμότητας?
5: Βλέπουμε, αλλά εξαρτάται και λόγω ημέρας. Πάνω κάποιες μέρες που είναι κάτι τεράστια κρουαζιερόπλια που δεν θα βοηθήσουν και κάποιες με πιο μικρά που είναι φοβερά.
4: Οι προβλέψεις σας για τον Αύγουστο και αργότερο?
5: Θέλω να πιστεύουμε ότι μέχρι τέλη του Οκτώβρη, να είναι σύμμαχος και ο καιρός, θα πάει πάρα πολύ καλύτερα.
2: Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο κέντρο της πόλης, η κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ξένοι επισκέπτες είναι ολοένα και πιο ορατές στην τοπική αγορά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν.

0: Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Θα ήθελα...
3: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται

0: και δικό σας μυστικό.
1: Χωρίς.
0: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
9: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
11: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
12: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
13: Πάθος για τη δουλειά σου.
14: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
0: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Ξεκινάμε τη μέρα μας σήμερα με κουλούρι Θεσσαλονίκης αλλά τουρκικό. Αλλά τουρκ. Αλλά δοκιμάστε εδώ και μέσα χθες. Λοιπόν, συμψηφισμός. Θεσσαλονίκη. Αν είναι καλό, 9. Εδώ αυτό που τρώω. Gucci, ναι, Gucci. Ναι, original, Gucci. Αυτό, 5.
1: Εντάξει, ήταν τέλειο.
0: Και σε λίγο έχω και χαλβά βαρσάλων, γιατί μπορούμε να πουλήσουμε χαλβά βαρσάλων στην Τουρκία. Αυτόν εδώ τον τύπο τώρα, αν το βλέπατε στον δρόμο και ήσασταν στην Τουρκία, θα τον περνάγατε για Τούρκο, για Έλληνα ή για Βαρσαλινό. Το κουλούρι, τουρκικό, και θα περάσω από μέσα. Ντουρμά κατά ύφη. Αυτό έχει 38 ευρώ το κιλό, δεν είναι ακριβό. Οκ. Σιροπιαστό, νόστιμο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς στα αγγλικά υπάρχει και ντονέρ, μα ξεπερνά. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι τέλειο. Το πιο τέλειο καφενείο, το πιο τέλειο τουρκικό καφενείο.

Ακριβώς μπροστά μου είναι ο πύργος του Γαλατά. Φαίνεται τελείως διαφορετικά από ό,τι από κοντά. Έχει άλλη όψη. Είμαστε ακριβώς κάτω από τη γέφυρα του Γαλατά και πάμε κρουαζιέρα μιας ώρας και 10 λεπτών στο Βόσφορο.

πίσω από την τουρκική σημαία είναι η Αγία Σοφιά. Χθες δεν μου επιτρέψαν να πω Αγία Σοφιά. Όταν είπα σε κάποιους Τούρκους, μου είπανε Άγια Σόφια. Αλλά εγώ θα συνεχίζω να τη λέω Αγία Σοφιά. Θα δροσιστούμε, μιας και δεν έχει πολύ κρύο σήμερα. Έχει ζέστη, θέλει νερό. Εγώ είτε έχει κρύο, είτε έχει ζέστη, νερό θα πιω τουλάχιστον 7 λίτρα την ημέρα. Ειδικά όταν έχω το Διός, αυτό το υπέροχο φυσικό μεταλλικό νερό από τον Όλυμπο, το κουβαλάω πάντα μαζί μου.

0: Ο Άγκα ανεβαίνει πάνω σε κάθε κρουαζιέρα, έχει έναν πανέμορφο παπαγάλο, φωτογραφίζει τον κόσμο και θα μας πει τώρα ότι περνάμε από...
1: Ομπές Τεμούς Μπρίτζ.
0: Πομπές.
1: Ομπές Τεμούς Μπρίτζ.
0: Ομπές.
1: Τεμούς. Ομπές Τεμούς.
0: Ομπές.
1: Ομπές Τεμούς.
0: Ομπές Τεμούς. Ομπές Τεμούς είναι η γέφυρα. Λοιπόν, εδώ μπήκα σε ένα site και λέει ότι τα καμάρια των Τούρκων είναι οι τέσσερις γέφυρες και τα δύο τούνελ που ενώνουν την Ευρώπη με την Ασία. Η γέφυρα των μαρτύρων της 15 Ιουλίου, της 15ης Ιουλίου, 1510 μέτρα, Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ, η δεύτερη, γέφυρα Γιαβούς Σουλτάν Σελίμ, γέφυρα Τσανάκαλε του 1915 και μετά έχει και τα τούνελ. Πάρτε την.

Κρύωσα. Κρύωσα πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος, επιστρέφουμε. Είναι περίπου 70 λεπτά και τώρα θέλω πραγματικά δυνατή ενέργεια. Και εκτός από ένα μήλο Ζαγορίν, δεν θα μου τη δώσει τίποτα άλλο.

Αυτό το πανέμορφο κτίριο μπροστά είναι το στρατιωτικό λύκειο Κουλέλη. Είναι μια στρατιωτική σχολή που βρίσκεται στις ακτές του Βοσπόρου, στο Τσενκέ Λισλί, το λέω, στο Ουσκουντάρ. Σκοπός του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει τους αξιωματικούς για τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, όπως οι δικές μας σχολές πάνω κάτω, και ουσιαστικά είναι μια πηγή για τη σχολή πολέμου, μακριά από εμάς.

0: Νιώθω μεγιστάνας. Αυτά τώρα μα τα έχασε η Ευρώ. Σιγά με... Ναι, φεύγα από την Τουρκία. Πάμε. 20, 40, 140, 200, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 600, 1800, 2. Έχω 3-4.000 ευρώ. Απλά είναι λίρες. Που αυτό σημαίνει ότι αυτά δεν είναι πάνω από 50 ευρώ. Άντε να είναι 57. Άρα, να μας φάει το μεροκάματο.
1: Τι λες και ο σπυροσαλάτα, αλλά αυτή που κάνω εγώ, μόνο σπυροσαλάτα δεν είναι. Αυτή είναι πανδεσία χρωμάτων, γεύσεων, πρωτεΐνης. Αν κατέβει τώρα ο Κώστας κάτω, θα δείτε ότι έχω φασόλια, ρεβίθια, κουσκούς, φακή βιολογική από τα φάρσαλα από το Αγρόκτημα Αντωνόπουλο. Και πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να κόψω πολλά. Παίρνω το καλό μου το μαχαίρι με τα δοντάκια και δείτε πώς κόβω τα φύλλα από το σέλερι. Βάλτε και σέλινο, ε. Δεν σας ζημιώ εγώ. Εύκολος άνθρωπος είμαι. Το κρεμμυδάκι, είπαμε, σε φετούλες. Μερικά φύλλα βασιλικού που έκλεψα από την γειτόνισσα και δεν με πήρε και χαμπάρι. Μέσα. Το αγγούρι κνωσού. Γράμμα λίγο πιο χωριάτικα αυτά. Μήλα ζαγορίν, για να μας την κάνει ακόμα πιο θρεπτική και διαφορετική. Ζουλέν, αυτό είναι το ζουλέν. Απάκι κοτόπουλο. Αυτή η ρίγανη, να πάτε να βρείτε και το ριγανέλιο μέσα στο ισόμπα από τα παιδιά, που είναι φάρμακο, κρέτα βοτάνικα. Κλείνω κατευθείαν, φραγίζω για να μην χάσει τα αρώματά της. Το ελαιόλαδο, επίσης κρέτα βοτάνικα. Κομπλέ. Γράφω λεμόνι, μπορείτε να βάλετε και λεμόνι και λάιμ μαζί. Πάστα σκόρδου ή σκόρδο φρέσκο. Νυφάδες σαλατιού, αλάτι μισολογγίου, αλάτι salt odyssey. Ανακατεύω και σερβίρω, θα δείτε πού. Σερβίρω πάνω στην κρυθαροκουλούρα, δεν βάζω ούτε νερό τίποτα, ούτε λάδι. Και θα τελειώσω με ντοματίνια, ελιές. Θα έχουμε σαλατάρα.

Άμα δεν την αρπάξω σήμερα, δεν την αρπάζω ποτέ που έκανα το λάθος και φόρεσα το φούτερ. Τώρα μας κατέβασε από την άλλη πλευρά. Έχει και καραβάκια, αλλά από ό,τι βλέπω έχει και κάποια γιότ. Πίσω μου άλλος πάνω στη βάρκα τηγανίζει και κάνει και μπαπ και σις και μπαπ και ντονέρ και μπαπ και τα οχοκτσού και μπαπ και οπ. Άμε.

0: Λοιπόν, εδώ με τον Μουσταφά Μπουρέκ μου έδωσε original,
1: Μουσταφά!
0: Το πιο original μούφα New York. Only for me.
1: Yeah.
0: For TV show Turkish Cup.
1: Yeah, Turkish.
0: Ναι, GIF Turkish.
1: Yeah,
0: 300. Yeah. One GIF. Θα σου κάνω διαφήμιση στην Τουρκία. 300 λίρες που σημαίνει 6 ευρώ. Δεν τελείωσα χθες στην αγορά και αφού πήρα και καπελαδούρα σήμερα νέα. Θα μου πάει εδώ ο φίλος μου σε ένα δικό του, λέει, your friend, που έχει butter spice shop. Αλλο. Μέντα. Αρώματα έχει. Έλα, κουνιάδε. Δοκίμασε.
2: Σωριό, blackberry tea.
0: Blackberry.
2: Blackberry.
0: Blackberry.
3: Τέλειο,
0: γιατί μας έφαγε τα γιάζ, μας έφαγε το κρύο. Λέμε και ζαφάρες εδώ. Coconut.
2: Yes.
0: And.
2: This one, Roddy.
0: Roddy. And.
2: This one, mix.
0: Mix.
2: Yes. Φιστίκι, mix fruit. Ροζ.
0: Ριαντάφυλλο.
2: Μαστίχα.
0: Ο Μαν εδώ έχει συσκευασία premium, έτσι. Κοιτάξτε εδώ, λες και θα πάρουμε κόσμημα. Του. And βάλε και μίξ λουκούμ. Λουκούμια. Ροζ, τριαντάφυλλο. Και μαστίχα. Λοιπόν, τώρα ανεβαίνουμε σε άλλη αγορά, πάνω από την κεντρική. Εδώ τώρα θέλει να έχει στα μάτια σου 114. Σαρπάζουνε. Χωρίς να καταλάβεις, κινητά, ακίνητα, χρήματα, ανοίγουν τσάντες. Τι έχω την κάμερα, εγώ να βλέπω από πίσω ανοιχτή. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι και μπαπ, πίσω. Βέβαια εδώ κάνουν και παζάρια η αλήθεια, ναι. Οπα, sorry, κάνουν και παζάρια. Αλλά έχει τώρα εδώ, είναι, θα γυρίσω. Θα δείτε, βλέπετε από πίσω και γυρίζω. Για να δείτε και από εδώ τον κόσμο. Κοκορέτσι. Λοιπόν, πίτα. Κοκορέτσι. Κοκορέτσι, το παίρνεις. Το κόβει. Ντομάτα. Το ψήνει. Ξανά, την πίτα τώρα, πάνω. Α, το παίρνει όλο.
4: Πες, τάχτα καλέ.
0: Παίρνει γεύση.
4: Εμείνωνε, τάχτα καλέ. Πες, νοσιο, πες, νόγκο τομάτα.
0: Νόνιονς.
4: Όνιον.
0: Όνο τομάτα. Σουμάκ. Εν κόκορες. Εν πάπρικα και οριγκάνο.
4: Οργάνα. Σάλτς.
0: Oh, one more time. And this. Μασχάλα. Good for me.
4: Αυστάλλημερ.
5: Wow. Αυτά μάπα. Best.
0: Wow.
5: Very nice.
0: Είναι σάρκ μπουρέκ. Πενιρνί με μοτσαρέλα. Πενιρνί with μοτσαρέλα.
6: Πενιρνί,
0: κλιμαλέ. Ενταριάνι.
6: Yes, Αιράν.
0: Iran,
6: good.
0: Whoa, with a spinach?
7: Yeah, spinach.

0: Αυτά είναι ωραία για μας που μαγειρεύουμε
1: στη φύση.
0: Ρε, εσύ εδώ έχει τον ατέλειωτο. Μουτλούμπου θέλει. Κυρίως πενιρλί. Πώς είναι δυνατόν να βλέπουν τα ίδια πράγματα τα μάτια μας, ρε. Ε. Α, πα, πα. Και ανεβαίνουμε και ανεβαίνουμε. Και πόσο έχει ακόμα αυτή, αλλά 10 λεπτά. Μας τα φάνε αυτοί οι Τούρκοι τα λεφτά. Όλα. Μαντήλα θέλω, μαντήλα. Μπατζανάκ, μαντήλα. Ω, Μπατζανάκ. Ω, Μπατζανάκ, τίποτα. Ινσταμπούλ, τα είδε εσύ. Εδώ είναι η αστυνομία.
2: Πώς πήγαμε από εκεί σήμερα, πάμε πέρα, έλα.
0: Τι είστε εσείς, πού πάτε. Οτοκα Κεμπέρ εν αργιλέδες. Υπάρχουν τώρα επίπεδα, επίπεδα. Εδώ τώρα είναι γκέτο, γκέτο κανονικό. Τηλέφωνα μπροστά, λόγια μπροστά.
2: Αυτό είναι κάτι παντηρότερο.
0: Και αυτό εδώ το που είναι 0,0 cents θα το πάρει. Εδώ είμαστε στο ίσως τη χειρότερη. Δεν θέλω να πω τη λέξη. Αλλά καταλαβαίνετε που είμαστε. Όλα, όλα, όλα, όλα. Το παίξω σπανός εδώ πέρα. Μου βγάλουν. No money, my friend. Only card. Sorry. Α, καλά. Άρα θα γυρίσω. Δεν έχω ρε λεφτά, σου λέω. Only card. Θέλει προσοχή εδώ, σου λέω, κάτσε καλά. Μας ανοίξουν τη τσάντα και θα πάρουμε χαμπάρι. Κάμερα ανοιχτή, για να έχω καβάτσα πίσω. Πετάγονται, σαν τα ποντίκια. Only, only card, no, no card. Okay, only card. Only card, only card. No card. No card. Huh? Τι όχι, only card. Έχεις καρτά. Πού έχεις καρτά. Μαγαζί ρε. Μαγαζί ρε. What's your name? Μεχμέτ. Μουσταφά. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται εδώ. Θα πάω εγώ προσεκτικά. Όλοι αυτοί εδώ ήρθαν να βάλουν μαλλιά. Έχουν να κάνουν εμφύτευση. Είναι στη μόδα. Hey my friend. Oh my friend. Και είναι φθηνά. Και έρχονται εδώ και βάζουν. Δεν θα κάνω κι εγώ καμία εμφύτευση. Μία από τα ίδια και μία από τα ξαναίδια. Γι' αυτό και εγώ στροφή και πίσω. Είπα τα ίδια. Έχω κουραστεί να βλέπω τον Air Kebab. Ένα μαγειρευτό φαγητό δεν έχω δει. Traditional. Όλο Kebab, τον Air Kebab. Ένα ημάμ δεν μπορεί να πάμε, τέλος. Έχω βαρεθεί να μυρίζω. Ντονέρ και κεμπάπ και σις κεμπάπ και δεν μπορώ. Πάω πιω έναν καφέ. Bye. Σπαγκέτι άλλη όλιο. Σκόρδο λάδι. Εμείς θα το πάμε λίγο παρακάτω. Θα βάλουμε απάκι χοιρινό Κρήτης, θα βάλουμε ξηρό ανθότυρο. Θα στα πω και τα άλλα. Θα στα πω. Και αυτό το υπέροχο μακαρόνι. Ζέας που το τρως όλο το πακέτο και δεν καταλαβαίνεις τίποτα, θες κι άλλο. Είναι σαν αέρας. Ξεκινάμε όμως με αυτό εδώ, το εργαλειάκι. Το ανοίγω. Είναι ειδικό μαχαιράκι για σκόρδο. Πάμε να σας δείξω. Δείτε τώρα, είναι και για φουντούκι αυτό και για γαρίδια, ε. Θα καθαρίσω το σκόρδο. Θα βγάλω μια σκελίδα, θα βάλω παραπάνω εγώ, μια μερεδούλα θα κάνουμε. Δείτε πόσο όμορφα. 2-3 κινήσεις και έτοιμο. Δείτε τώρα, για άλλη μια φορά θα το πω και ας γίνομαι κουραστικός και βαρετός. Θέλω έτσι το απάκι. Κοιτάξτε, αέρας. Μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα του Αντωνάκη, της φάρμας Αντωνάκη, σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.

αυτά εδώ τα μακαρονάκια θέλουν το πολύ 6 λεπτά, άντε 7, για όσους τα θέλετε παραβρασμένα. Εγώ τα έχω βράσει και τι έχω κάνει, έχω κρατήσει και νερό, αυτό θα κάνετε κι εσείς. Πάμε walk. Σκόρφα. Λαδάκι, μέσα.

0: Μπούκοβο στο τέλος.
1: Δείτε, δείτε σαν μπέικον.
0: Νερό από τα μακαρόνια.
1: Αλάτι, πάντα σολτόνιση, έπεσε θερμοκρασία, να κατέβω και αφήνω να δέσει. Ξύσμα λεμόνι μπουκοβό, σειρό ανθότινο. Μπουκοβό. Δείτε πως αφράτεψαν, να πετάτε το νερό. Ξύσμα λεμόνι. Μαϊντανός. Είμαστε έτοιμοι. Κατεβάζουμε. Είπαμε, τελειώνουμε με ξηρό ανθότυρο μαστοράκι και απογειώνουμε την πιατάρα μας. Μπόλικο, ε! Και φυσικά ποικιλία πιπεριών, salt odyssey, μαύρο, ροζ, λευκό και πράσινο.

πίσω μου το Οθωμανικό τέμενος Βαγιαζίτ Β. Περίεργοι άνθρωποι. Από εδώ, ευθεία μπροστά, σε ένα χιλιόμετρο είναι Αγιά Σοφιά και ας θέλουν να επιμένουν ότι λέγεται Άγια Σόφια. Φύγαμε.

0: Μπροστά μας, εδώ, ένα πολιτιστικό κέντρο για την ακρίβεια, Σαρδαμάκι, Μέντρεσε στην Άμπασα, το οποίο τελειώνει κάπου εκεί κάτω. Και κάπου εκεί κάτω που θα προχωρήσω εγώ για ένα χιλιόμετρο και θα περπατήσω, είναι η Αγία Σοφιά. Σαμπελίτσας, έτσι μου το είπανε οι Τούρκοι. Μπροστά μας, τζαμί και Άγιος ο Αλλάχ. Στήλη του Κωνσταντίνου, στήλη του Κωνσταντίνου Α, ή αλλιώς και καυμένη στήλη, ή αλλιώς καμένη στήλη. Βρίσκεται ακριβώς στον κεντρικό δρόμο προς την Αγία Σοφιά και περίπου 100-200 μέτρα από την κεντρική αγορά. Εμείς προχωράμε ακάκευτοι. Ή ακάκευτοι. Σορβά. Μόνο σορβά δεν είναι. Είναι αυτά, ντέφια, τουρκικά. Ο Μουσταφά με έφερε πάνω εδώ να κάνει καθαρισμό. Τι καθαρισμό. Τι καθαρισμό κάνει.
1: Clean,
0: ε. Με 5% μπαταρία δεν κέρδισε ποτέ κανείς. Είμαι στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς και θα το ξαναπώ, αφήστε τους να λένε αυτή Άγια Σόφια. Γίνονται κατασκευές, πίσω μου το μπλε τζαμί, θα τα δείξω όλα βήμα-βήμα, θα φορτίσω λίγο, γιατί έχω φορτώσει συναισθηματικά, όσο και να ακούγεται ακραίο. Γυρίζω, πίσω μου.

0: Και αυτό θα σας πω και την ιστορία που οι πιο πολλοί τη γνωρίζετε.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
7: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Ήρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και πάρω. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείσε θέση τώρα.

0: Υπάρχουν μνημεία που δεν ανήκουν σε μια εποχή, ανήκουν στην αιωνιότητα. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, εκεί όπου η Ανατολή συναντά τη Δύση, στέκει ένα σύμβολο πίστης, δύναμης και πολιτισμού. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα, μια αρχιτεκτονική επανάσταση που τόλμησε να αγγίξει τον ουρανό.
1: Το ότι είναι καλοδιατηρημένα, το ότι είναι πανέμορφα, το ότι δεν υπάρχει ίχνος σκουπιδιού, το ότι υπάρχει παντού αστυνόμευση, δεν μπορεί να το αρνηθεί και να το αμφισβητήσει κανείς. Άλλα πράγματα μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Και τώρα θα το πάρουμε βήμα-βήμα το θεματάκι.
0: Αυτοκρατορίες πέρασαν, θρησκείες άλλαξαν, ναός, τζαμί, μουσείο και πάλι τζαμί. Κι όμως η ψυχή της παραμένει ίδια.
1: Είμαστε μερικά μέτρα από την Αγιά Σοφιά. Θα το φωνάζω. Εμφανώς γυμνός. Κι όσο πλησιάζει κανείς και γνωρίζει ότι εδώ ο ναός λειτουργήσε. Θα το ξαναπώ. Είμαι εμφανώς κινημένος και δεν θέλω να γυρίσω την κάμερα. Ο ναός της Κωνσταντινούπολης λειτουργήσε ως χριστιανικός από το 537 μέχρι το 1453. Στη συνέχεια μετετράπησε ισλαμικό

τέμενος. Και αργότερα σε μουσείο. Το 2020, με απόφαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δυστυχώς λειτουργεί και πάλι ως τζαμί. Τα λέω αργά, σταθερά, γιατί πρέπει να τα ακούσουν όλοι και να βιώσουμε. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν μπορώ, έχω χάσει τα λόγια μου, αλήθεια.

0: Δεν θα μπω μέσα, δεν θα τους δώσω 30 ευρώ. Ήταν και αυστηρός, λέει, απαγορεύονται μέσα οι λήψεις και το ίντερνετ. Anyway, πάω από την άλλη γωνιά, γιατί βλέπω και τις καλωσιές πάνω και όλα αυτά και μου πιάνει μια αηδία πραγματικά.
1: Εδώ η ιστορία δεν διαγράφεται, συνομιλεί. Κάθε πέτρα κρατά μια φύγηση. Κάθε αντίχηση θυμίζει ότι ο πολιτισμός είναι γέφυρα, όχι σύνορο.
0: Εδώ τώρα αναφέρεται τι ακριβώς κάνουν, τι ανακατασκευές κάνουν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο θόλος της δεν είναι απλώς κατασκευή. Είναι φως, είναι κίνηση, είναι προσευχή σε πέτρα. Στην Αγία Σοφιά δεν επισκέπτεσαι απλώς ένα μνημείο, στέκεσαι στο κέντρο της ιστορίας. Ταξιδεύουμε εκεί όπου ο χρόνος δεν τελειώνει.
0: Πάμε να προχωρήσουμε λίγο, μπας και τη δείτε και φεύγοντας. Δεν θα φύγω βέβαια, ακόμα θα περιμένω να νυχτώσει να δούμε και τα χρώματα αλλιώς. Και θέλω να ζητήσω και συγγνώμη για το ότι δεν ξέρω, μπορώ να το εκφράσω, δηλαδή με άγγιξε πολύ έντονα. Είναι ένα δέος όπως και να το κάνεις. Και όταν είσαι Έλληνας, ένας λόγος παραπάνω.

Ακριβώς πίσω μου η Αγία Σοφιά και όπως γυρίζω, ακριβώς εδώ, το συντριβάνι του Χατζή Μπεσίρ Αγά. Πρέπει να έκανα 15 φορές για να το μάθω να το πω.

chimes in. Just try, just try, just try, just try. Εκπλήξεις σας έχω βάλει. Τι βλέπετε, ε? Χειροποίητα, μπιφτέκια, κοτόπουλο. Πίνδος. Τίποτα άλλο δεν τρώμε. Ψήνουμε στο φούρνο ή και στο τηγάνι ή και στη φριτέζα αφού έχουν αποψυχθεί. Εγώ, όπως πάντα, στη φωτιά, σε ένα καλό τηγάνι με λίγο λαδάκι για να σας κάνω τώρα μια pink sauce, τη δημοφιλή pink sauce που όλοι ξέρετε με τη δικιά μας πινελιά. Πάμε. Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα, πάπρικα, πίκλαπο. Αγκουράκια, τουρσί, κορνισόν, σκόνη, σκόρδο. Πάντα θα βάζετε πίκλα ζωμό.

μην κάνετε το λάθος και μπείτε στη διαδικασία να πάρετε ταξί από εδώ, από την Αγία Σοφιά, θα σας ξυλώσει κυριολεκτικά 20-30 ευρώ. Θα έρθετε εδώ, θα πάρετε το τραμ, θα βγάλετε αυτή την κάρτα, αυτή εδώ την κάρτα, και θα πάτε. Εγώ μένω ταξί μου, ας πούμε, τώρα πλατεία. Η τελευταία στάση είναι Κάμπατας και μετά είναι 5 λεπτά περπάτημα. Κάμπατας.

Τίποτα, δεν έχει περπάτημα. Πάμε να πάρουμε το μετρό. 2 λεπτά. 10 λεπτά με τα πόδια, 2 λεπτά με το μετρό. Για ταξί.

0: αυτή την καρτούλα εδώ με 2 ευρώ και έχεις 3 εισιτήρια με το μετρό. Συνοψίζοντας, μια διαδρομή που θα την πλήρωνα μπορεί, αν ήμουνα και άκουγα, μπορεί να μου έβγαινε και 25-30 ευρώ. 6 ευρώ πλήρωσα το τραμ. Η κάρτα δεν είναι μόνο για μια φορά. Και πλήρωσα και 1 ευρώ και 50 cents το μετρό για να μην περπατήσω από το Καβαλακάς, αν δεν κάνω λάθος. Η τελευταία στάση που ήταν άλλα 15 λεπτά για να πάω στο ταξί. Πήρα το μετρό, πλήρωσα 1 ευρώ και 70 λεπτά για να πάω στην πλατεία ταξί ή αλλιώς Taksim Square σε 2 λεπτά. Αυτά. Πρέπει να σας δίνω πληροφορίες. Θα έρθείτε εδώ. Πρέπει να προσέχετε. Α, αυτό ήταν. Τέλος. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Βουαλά. Νύχτα δεν το είδαμε αυτό το στολίδι. Πλατεία Ταξίμ, φτάσαμε. Και είμαστε εκεί ακριβώς μπροστά.
2: Καλά, τι και κάνουμε, καλά.
3: Καλύτερα.
2: Πώς θα καταφέρεις, μια στην Ελλάδα, μια εδώ.
3: Ρε εσύ, τι να κάνω. Εδώ την έχουμε φάει την πατάτα. Από πού είστε?
2: Από Ελλάδα, Μύκονο.
3: Μύκονο.
2: Ναι.
3: Και πού, και πού με βλέπεις, τι να κάνω στη Μύκονο, εκεί θέλετε άλλους.
4: Μακάρι να τους είχαμε τους άλλους. Μακάρι να τους είχαμε.
3: Α, μπράβο, τώρα τα λες σωστά. Για πείτε το λίγο να ακουστεί, γιατί μας έχει φάει η διθενιά. Και λοιπόν, βρήκα ανθρώπους από τη Μύκονο, οποίοι είναι μυκονιάτες, τίμοι και καθαροί. Τους χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Και καλή δύναμη. Υγεία, φιλιά. Να είστε καλά. Παίζει να έχουμε έρθει στο πιο ακριβό ζαχαροπλαστείο της πλατείας Ταξίμ και Κωνσταντινούπολης. Ήρθα και έδειξα και προχθές. Από το 1864 ενδεικτικές τιμές. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, 430 λίρες στο Ντουμπάι σε ζεμπί. Ξεκινάνε normal, 430 και τα λοιπά. Δείτε εδώ. Λοιπόν, και πάμε τώρα. 430. Ο μπακλάβα.
5: Έχει ποικιλία μπακλαβαδάκια.
3: Μισό λεπτό. Έχει ποικιλία μπακλαβαδάκια. Λέω χωρίς όσο λέω να πηδήξουμε εδώ που είμαστε. Λοιπόν, αυτό που είναι το viral και είναι ο μπακλαβάς, εδώ είναι, που τον ανοίγουν και βάζουν μέσα παγωτό καϊμάκι, αν έχουν το Θεό τους, το έχουν 990 λίρες που αντιστοιχεί σε 20 ευρώ. Στην Αθήνα αυτό, σε ένα γνωστό, έχει 3 ευρώ. Και έχει και τον άλλον με σοκολάτα, πάλι 990. Εμείς θέλαμε να κάνουμε μια παρουσίαση, θα φύγουμε. Θα μου πω ένα μπουκάλι νερό και θα φύγουμε. Λοιπόν, και συνεχίζω. 1080 αυτός. Παιδιά, εντάξει, είναι όντως, έχει την ποικιλία που λέει ο Χρήστος εδώ, με 1350. Είναι το πιο premium, το πιο γκουρμέ. Έχει μικρά και το μακλαβά. Εδώ. Okay. Κάνα κιουνεφέ θα πάρουμε. Τσάγι έπιαμε όλη τη μέρα. Κλείνω τον κατάλογο γιατί θα μου πιάσει σοκ. Here. Mustafa. And
6: Dubai chocolate. Very nice.
3: Dubai chocolate.
6: The popular pudding and the popular baklava.
3: Yes. The Dubai chocolate. This. Έφυγε. Δώσ' του. Έχει και μοτσαρέλα. Αυτό ρε είναι για τρία άτομα, δεν μπορεί να το φάει ένα μόνο. Νομίζω ότι έκανε σοφή επιλογή. Dubai Chocolate. Είναι τόσο παγωμένο, εδώ αυτό είναι καϊμάκι. Το παγωτό είναι τόσο παγωμένο, το κόβουν με σιδηροπρίον. Και παίρνω μία και δοκιμάζω. Είναι κάτι το οποίο είναι σαν να τρως παγωμένο βούτυρο.
4: Δεν είναι καν παγωμένο δηλαδή.
3: Είναι σχεδόν στα όρια του αειδιαστικού, υπερτιμημένο για τα χρήματα, value for money με τίποτα. Δηλαδή θα δοκιμάσω και λίγο.
5: Άμα πας με αυτό. Ούτε μπορεί να πας τίποτα.
3: Μισό λεπτό.
5: Μόνο αυτό είναι.
3: Το παγωτό είναι μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη το παγωτό. Είναι πρόβιο. Η κατσικίσιο έχει τρομερά έντονη γεύση γαλατίλα, θα το πω έτσι χωριάτικα. No thanks. Και πάμε λίγο του Dubai Chocolate, το οποίο έχει τρομερά ωραία υφή. Τρομερά ωραία υφή. Είναι εννιά στα 10. Καλό και αυτό. Για να μην στεναχωρήσουμε τη Γιώτα. Κι εγώ ο ταπεινός, πριν τίμιος.

0: τώρα του κουμάκι μου, το τσαγάκι μου, νομίζω ότι το ξανάπα. Το τσάι, το κόκκινο, είναι σαν να πίνεις ένα σπρέσο. Είναι τέρμα τούρμπο καφέινη. Στην υγειά σας, καλά ταξίδια, καλά μαγειρέματα, καλούς χαλβάδες, υγεία, αγάπη και συνεχίζουμε.
1: Διαφορετικό ανοιχτό τοστ με μήλο, με αλατισμένο μέλι και παριζάκι. Πάμε να σκίσουμε το ψωμί. Κόβουμε μια μπαγκετούλα ή ψωμί του τοστ αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε. Θα ρίξουμε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους. Φρέσκο θυμαράκι πάνω και πιπέρι χοντροσπασμένο Salt Odyssey. Έχω τη χαρά και την τιμή να κρατάω στα χέρια μου μια 20άμινη γραβιέρα, παλαιωμένη. Φαίνεται εξάλλου σαν παρμεζάνα, είναι αν δείτε πως την τρίβω. Είναι ένα σκληρό τυρί από εγωπρόβειο γάλα, κριτικό φυσικά. Είπαμε τρίτη γενιά, Στιακάκης. Δείτε, δείτε. Είμαστε στην καλύτερη περίοδο για να τρώμε μήλα. Και να τα μαγειρεύουμε και να κάνουμε και δημιουργικές συνταγές. Μήλα πιλιορίτικα, μήλα ζαγορίν, από πού αλλού, από τη ζαγορά πιλιού. Μικρές φέτες, αέρινες, με ένα καλό μαχαίρι εδώ, σαντόκου, φορζέ ή σουπινέλ. Παριζάκι είτε σκορδάτο είτε απλό. Ό,τι θέλετε βάλτε. Λεπτά κομμένο γι' αυτό. Όλα τα μαχαίρια της Σοπινέλ έχουν εξαιρετική ποιότητα κοπής χάρη στο ατσάλι τους, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και τη διάβρωση και φυσικά κατασκευάζονται από αλλού στη Γαλλία.

μέσα στο ίδιο τα ψωμάκια. Γύρισμα. Τώρα τη γραβιέρα πάνω.

λιόν γραβιέρα, σκέπασμα από πάνω, εσύ στο φούρνο. Και μετά θα ρίξουμε ανθό αλατιού και μέλι. Φρέσκο θυμάρι επιπλέον από πάνω έβαλα, μέλι και είπαμε και ανθό αλατιού. Πυραμίδες αλατιού, πάντα για τελειώμα, σας είπα, ιδανικό τελειώμα, θα δημιουργήσει ένα υπέροχο κοντράστ.

0: Περίμενε. Με κατάλαβες ότι είμαι Έλληνας.
1: I don't understand. I don't know.
0: Με κατάλαβες ότι είμαι Έλληνας.
1: What is me that?
0: Έλληνας. Είμαστε Έλληνοι. Έλληνοι είμαστε.
1: Έλληνοι
0: είμαστε.
1: Είμαστε.
0: Είμαστε Έλληνοι. Ανεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Και πάμε εδώ στο φίλο μου τον. What's your name?
2: My name is.
0: Is?
2: My name is Ergin.
0: Ergin.
2: Ergin.
0: Ataman. Bun lari nasil pisigo pisigor sunuz. Πώς τα μαγειρεύεις?
2: Μια διακρά για να δώσουμε. Bunları denizden topluyoruz. Denizden topluyoruz.
0: Yes.
2: Sonra bıçakla ağzını açıyoruz bıçak suretiyle.
0: Mm-hmm. Τα καθαρίζεις.
2: Ο
0: κιμά έχουν μέσα. Meat, meat, rice.
2: Yes, inside rice. Ama pirinci sonradan yerleştiriyoruz. Pirinci, bir kez pişirmiş olduğumuz pirinci bu sefer midyenin içine yerleştirip kabuğunu kapatıp tencerelerde kaynar suda buharla beraber pişiriyoruz.
0: And fresh herbs and spices.
2: Spicy inside, inside onion, spicy.
0: One tested?
2: This is step mussels. Step mussels just
0: and
2: have,
0: lemon juice.
2: Just have turkey.
0: Turkish this lemon.
2: All the natural, all the Turkish.
0: With mussels, yes, with us.
2: Soda. Meyveli soda. Meyveli soda.
0: It's good, eh? Και πώς πληρώνω? How much?
2: Small one is 10, you give 20 large 25.
0: 10?
2: Different size.
0: Ah, different size.
2: Yeah, this one 10, this one 20.
0: Διαφορετικά σχήματα. Διαφορετικά μεγέθη μάλλον για την ακρίβεια. Μπακλαμά. Very good. Ξανά μανά για τέταρτη φορά αυτό το δρόμο, απλά τώρα νύχτα. Δείτε τώρα που θα γυρίσω εδώ. Κλιμεντίν, χθες το πρωί και σήμερα το απόγευμα έχω τσεκάρει έναν καφενέ εδώ παρακάτω που ελπίζω να είναι ανοιχτός, να πάω να την πέσω, να ηρεμήσω, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Μέχρι τώρα μόνο, θα σας πω τώρα, μισό λεπτό, για να δείτε με τι αθλητή έχετε μπλέξει. Φαίνεται. Φαίνεται. 18.633 βήματα μόνο σήμερα. Παλατάμε το, δε. Δεν είναι αυτό, αλλά μπορεί να έρθω και εδώ, δεν ξέρω. Γαλατά σοκάκ και έχει fresh juice. Φρέσκους χυμούς. Από όλα. Ρόδι, καρύδα, πορτοκάλι, grapefruit και φρουτοσαλάτες. Έχει καρδούλα εδώ για του Αγίου Βαλεντίνου. Για μας τους full in love. Ευλόγηση. Θέλετε κανένα ζαχαρωτό.

Πάμε και από το Γαλατά βράδυ και από τον Πύργο που είναι πιο εντυπωσιακό από τη Μέγα, φωτισμένος και με το ιδιαίτερο μήνυμα που θέλει να περάσει. Ελπίζω να το καταλάβατε. Τούνις, λέει η άλλη. Εγώ λέω μεταξύ κατεβαίνω ακόμα, να δω πώς θα γυρίσω πίσω. Έχω κάνει ήδη 3 χιλιόμετρα. Μ' αρέσει που το απόγευμα πήρα το μετρό.

Τρώω για να γυρίσω πίσω και το τραμ και το έπαιζα έξυπνο. Και τώρα ξαναγυρίζω πάλι πίσω με τα πόδια. Άρε Παναγία. Πόση τρέλα μπορεί να κουβαλάω κι εγώ. Καλή τρέλα όμως. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Ή το έχω περάσει και δεν το έχω δει,

10:30 είναι. Αλήθεια, έχω περπατήσει άπειρα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πώς, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί πέρασα καλά και θα κλείσω καλά με ένα ωραίο κρασί και 2-3 μυζεδάκια εδώ. Αυτό ήθελα, ένα ήσυχο μέρος. Να ακούω αυτό που ακούω. Και να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαστε σε κάθε ταξίδι μαζί μου. Που μου στέλνετε μηνύματα και που με στηρίζετε. Καλό βράδυ, καλά ταξίδια, θα το λέω πάντα, να είμαστε και να είσαστε πάνω απ' όλα υγιείς. Και τα λέμε.

0: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
1: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
0: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 0,3 μόνο 119, το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
8: Θα ήθελα...
9: Το μυστικό όσων γνωρίζουν απαλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
9: Χωρίς, της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
10: Αγρότης... Είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση... που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης, δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.
18: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
19: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
20: Πάθος για τη δουλειά σου.
21: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
22: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών, σε μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ αργά το απόγευμα θα απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Τις εξελίξεις παρακολουθεί ο Χάρης Λεοντάκης. Πάμε στα Χανιά για να μας ενημερώσει αναλυτικά για το ρεπορτάζ. Χάρη, καλησπέρα.
1: Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Κύριε, όπως είπες και εσύ Σωτήρη, πριν από λίγη ώρα αφέθηκε ελεύθερος ο ιατροτοξικολόγος μετά την απολογία του, μια απολογία που κράτησε για περίπου τρεις ολόκληρες ώρες. Επί τρεις ώρες αντέκρουσε το κατηγορητήριο, έδωσε επαρκείς από ό,τι φαίνεται εξηγήσεις και ουσιαστικά οδήγησε ανακριτή και εισαγγελέα στην κοινή απόφαση να αφαιθεί ναι μεν ελεύθερος, αλλά να του επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 30.000 ευρώ. Να σου πω τώρα, Σωτήρη, ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης του τόνισαν ότι η υπόθεση αυτή, στο όταν και αν φτάσει στο ακροατήριο, θα καταπέσει. Δεν υπάρχουν, τόνισαν, ισχυρές αποδείξεις ότι ο πελάτης τους χρηματίστηκε για τις βεβαιώσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για το πώς ελέγχονται τα δείγματα και πώς γίνεται ο έλεγχος των δείγματων και πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα. Με βάση αυτά τα δεδομένα στηρίχθηκε η απολογία του στην ανακρίτρια Χανίων και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με όλα όσα του αποδίδονται, κυρίως με την έρευνα που έγινε από τις αστυνομικές αρχές. Τώρα, όπως είπες και εσύ, στις 7.30 το απόγευμα θα απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Γι' αυτό, γιατί ο συνήγορός του ανέλαβε ουσιαστικά εχθές το απόγευμα την υπεράσπισή του, δεν έχει προλάβει να μελετήσει πλήρως την δικογραφία. Έτσι ζήτησε την προθεσμία προκειμένου να έρθει ενώπιον της ανακρίτριας αργά το απόγευμα για να απολογηθεί και αυτός για τις υποθέσεις που του καταλογίζονται, ισχυριζόμενος σύμφωνα με πληροφορίες και ο ίδιος ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση και ότι ό,τι βεβαίως έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία είναι βάση επιστημονικών δεδομένων και βάση των δεδομένων που είχε από τις αυτοψίες, τις νεκροδομές και ό,τι άλλο του ζητήθηκε.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αναλυτικότερα με τον Χάρη Λεοντάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, έχοντας και όλες πια τις εξελίξεις της ημέρας από αυτό το δικαστικό μέτωπο στον απόϊχο των συλλήψεων του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων. Να παρακολουθήσουμε τι δήλωσαν πριν από λίγη ώρα οι συνήγοροι υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
2: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Το επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
3: Τι περιοριστική όρη?
2: Απαγόρευση εξόδου και μια εγγυοδοσία.
3: Τι, πόσο εγγύηση?
2: 30.000.
4: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστική όρη, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περάσουν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο νοσοκομείο Μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα του συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται και από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς πράγματι οι άνθρωποι όντως όσοι με απεδέχθησαν επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
5: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση κι άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας?
4: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα έχει. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και

0: Βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελίες, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
1: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης?
0: Έχει ήδη διατυπώσει ο συναδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά που έχει κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης και εναέρια μέσα. Ο Μάνος Τριγώνης παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Φαίνεται ότι είναι καλά τα μαντάτα. Μάνο, καλησπέρα. Από το πύρινο μέτωπο φαίνεται να βρίσκεται την τελευταία ώρα σε μερική ύφεση, σωστά?
3: Ακριβώς, Σωτήρη. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Φεστού, βρίσκεται σε πλήρη ύφεση αυτήν την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αληθινή, στα όρια της Πόμπιας με την Αληθινή. Μάλιστα, χρειάστηκε να επιχειρήσουν και 3 ελικόπτερα προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά. Υπάρχουν μόνο μερικές ενεργές εστίες αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Ωστόσο, δεν κινδύνεψαν ευτυχώς, Σωτήρη, να πούμε, κατοικίες και περιουσίες, αλλά και το ζωικό κεφάλαιο. Να πούμε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δηλαδή της ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου, αλλά και 7 οχήματα παραμένουν στην περιοχή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, ενώ απειλήθηκε αρχικά, αλλά τελικά περιορίστηκε η φωτιά στο δασίλειο που υπάρχει ανάμεσα στην Αληθινή και το Αντισκάρι. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, παραμένουν οι δυνάμεις, ενώ νωρίτερα ήχησε και το 112 με προειδοποιητικό μήνυμα προς τους πολίτες.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργούν οι θερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα έκκλησης στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30% και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
4: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
5: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται, γιατί έχει τις υποχρεώσεις του ο κόσμος να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
6: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης, και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
4: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
5: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίζουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
4: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
5: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα

0: θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
1: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά, τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
3: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη και Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως τα αντιβιωτικά, τα κολύρια, καρδιολογικά και ψυχιατρικά φάρμακα.
1: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
4: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
4: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές, οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου, τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
4: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
3: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας, ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
5: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές, 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

0: θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειες-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα Μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
0: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ? Ανεβαίνει η ένταση του Μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα Μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο, ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού, όσον αφορά τον νομό μας ή Μεσαρά, και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
2: Άνοιξε και επίσημα ο νέος διευρυμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, ο οποίος ρίχνει το όριο ένταξης στις 5.000 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιπλέον νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Πλέον οι δανειολήπτες μπορούν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ σε έως 240 δόσεις και προς τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης σε έως 420 δόσεις με προστασία σταθερού επιτοκίου 3%.
1: Άνοιξε ο εξοδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
3: Την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
1: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
3: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και τις σερβιστές πάμε στις 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420, με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματική.

0: πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής σύσπραξης.
1: Ο φιλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία της οφειλής και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί, όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορικά, αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
0: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξωδικαστικός μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
1: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική. Είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν, έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
2: Σε πλήρη λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας, η οποία σηματοδοτεί νέα δεδομένα για προσλήψεις εξπρές διάρκειας έως και 2 ημερών.
0: Σε λειτουργία τέθηκε το νέο Εργάνη App του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν γρήγορα και ψηφιακά βραχυχρόνιες προσλήψεις διάρκειας έως 2 ημερών για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
1: Εργάνη App είναι ένα νέο γεγονός στην πρόληψη. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο σε περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε πρόληψη σε ένα εργαζόμενο έως 48 ώρες. Ειδικά ποια είναι το κομμάτι του επιστημού τουρισμού που ειδικά εμάς στην Κρήτη έχουμε μεγάλη ανάγκη για προσλήψεις μικρής διάρκειας έως 48 ώρες. Ο στόχος της εφαρμογής αυτής είναι να δώσει ένα όπλο στον επιχειρηματία, ειδικά σε αυτόν που έχει άμεση ανάγκη να προσλάβει, ειδικά σε Σαββατοκύριακο που τα λογιστήρια είναι κλειστά, να μπορεί με μια απλό τρόπο, βάζοντας τα στοιχεία του εργαζόμενου, έτσι ώστε να μπει από την πλευρά του ο εργαζόμενος να κάνει αποδοχή, να ελέγξει αυτά που έχουν συμφωνήσει και εφόσον είναι σωστά αυτά που έχουν συμφωνήσει, να αποδεχτεί από τη δικιά του πλευρά από το My Εργάνη App, έτσι ώστε να συμφωνήσουν να δουλέψουν 48 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Ο εργοδότης καταχωρεί μέσω κινητού τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση. Από την πλευρά του εργαζόμενους ενημερώνεται μέσω του My Εργάνη App, ελέγχει τους όρους της σύμβασης και εφόσον συμφωνεί την αποδέχεται ψηφιακά. Στη συνέχεια ο εργοδότης οριστικοποιεί την πρόσληψη και το σύστημα Εργάνη 2 ενημερώνεται αυτόματα χωρίς επιπλέον γραφειοκρατία.
1: Η διαδικασία πώς γίνεται? Ο εργοδότης κατεβάζει την εφαρμογή Εργάνη App, όπου με τους κωδικούς του ΕΦΚΑ του θα μπει να βάλει τα δεδομένα του εργαζόμενου που θέλει να προσλάβει, δηλαδή τα στοιχεία του τα φορολογικά, τον αριθμό μητρώου του, ημερομηνία γέννηση, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, θα βάλει τον τόπο εργασίας και τον τρόπο εργασίας, ποιες ώρες θα είναι, επίσης το μισθό που έχουν συμφωνήσει, τον καθαρό μισθό που έχουν συμφωνήσει που θα πάρει ο εργαζόμενος και σε ποιες περιπτώσεις τον πάρει, αν τον πάρει τη μια μέρα, αν τον πάρει τη δεύτερη μέρα ή στο τέλος του 48 ώρου και λήξη τέλος 48 ώρου, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε μια πρόληψη ορισμένου χρόνου 48 ώρες, λύνοντας τις πολλές εμπόδια, τα πολλά εμπόδια που έχουν έρθει μέχρι τώρα όσον αφορά τους μικρούς μήκους προλήψης ορισμένου χρόνου.
0: Η νέα διαδικασία αφορά κυρίως έκτακτες ανάγκες σε κλάδους όπως η εστίαση, η φιλοξενία, το λιανεμπόριο και οι εκδηλώσεις, ενώ στόχος είναι η ταχύτερη κάλυψη των θέσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας και η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων με πλήρη ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας.
1: Αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Ξεμπερδεύει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις όπου έρχομαι τελευταία στιγμή, αρρώστησε κάποιος εργαζόμενος, ειδικά σε περιπτώσεις γάμου που έχουμε μεγάλο όγκο εργαζομένων, αναγκαζόμαστε τελευταία στιγμή να προσλάβουμε κάποιο άτομο που για οποιοδήποτε λόγο είτε ήταν άρρωστος, είτε από το μεγάλο όγκο υποχρέωσης θα πρέπει να τον πάρει επιχείρηση, να καλυφθεί. Σε 10 λεπτά είναι έτοιμη η πρόληψη, οπότε γίνεται αυτό το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα θεωρώ. Και είμαστε πρωτοπόροι και πανευρωπαϊκά όσο αφορά το κομμάτι της πρόληψης ορισμένου χρόνου σε 48 ώρες.
2: Ριζικές αλλαγές και κυρώσεις φωτιά φέρνει το νέο αυστηρό καθεστώς για τις αγροτικές επιδοτήσεις του τρέχοντος έτους, βάζοντας το στόχαστρο όσους συντάσσουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

0: Νέο και αυστηρότερο είναι το πλαίσιο για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2026 με αυξημένες ευθύνες για τα κέντρα υποβολής δηλώσεων, τους γεωπόνους και τους γεωτεχνικούς και τους λογιστές που αναλαμβάνουν τις αιτήσεις των παραγωγών.
1: Πράγματι με τον τελευταίο νόμο, μια τροπολογία η οποία ήρθε από την ΑΔΕ, αλλάζει το πλαίσιο ενεργοποίησης των δικαιωμάτων μέσω ΟΣΔΕ και συγκεκριμένα, όπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, αυτό έχει τελειώσει. Ένα νέο πλαίσιο αυστηρότερο, ένα νέο πλαίσιο το οποίο πλέον όσοι ενεργοποιούν δικαιώματα για αγροτικές επιδοτήσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχουν και να κρατούν τον λεγόμενο φάκελο τεκμηρίωσης, όπου μέσα σε αυτό το φάκελο πρέπει να είναι όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο δικαιούχος τέλος πάντων μπορεί να πάρει την επιδότησή του.
0: Πλέον όσοι διαχειρίζονται τις δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων και των δικαιολογητικών, να τηρούν πλήρη φάκελο για κάθε αίτηση και να μην οριστικοποιούν δηλώσεις όταν υπάρχουν εμφανή λάθη ή ασυμβατότητες.
1: Η μεγάλη αλλαγή ότι πλέον πρέπει δεν είναι μόνο να κάνει την υποβολή ο υπεύθυνος του γραφείου, αλλά να ελέγχει και τα δικαιολογητικά ότι αυτά είναι σύνομα και ότι δικαιούται πραγματικά την επιδότηση. Δηλαδή, επιφορτίζονται πλέον με τον έλεγχο. Αυτό που θέλω να πω ότι το νέο πλαίσιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα δυσκολέψει πάρα πολύ τις επιδοτήσεις και ο κάθε επαγγελματίας που θα ασχοληθεί με αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί πάρα πολύ καλά, διότι από τη μια μέχρι την άλλη μπορεί να σηκώσει ένα τεράστιο φορτίο ευθυνών.
0: Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 2.000 και μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται ακόμη και προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός από την υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ.
1: Άρα πλέον τα πράγματα δεν είναι απλά, αφού τυχόν λάθη ή παραλήψεις τιμωρούνται αυστηρά από την ΑΔΕ με ένα πρόστιμο που ξεκινάει από τα 2.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα 50.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων επιδοτήσεων έχει ένα αυστηρό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που δεν συγχωρεί λάθη ή τυχόν παράληψη, καθώς εκτός από το ποινικό που μπορεί να αντιμετωπίσει ο φορέας, το ΚΙΔ, ο λογιστής ή ο γεωπόνος, ο σύμβουλος, σε πάση περιπτώσει που ενεργοποιεί δικαιώματα, θα κληθεί να πληρώσει και διοικητικό πρόστιμο, το οποίο είναι αναπερίπτωση.
0: Μάλιστα σε περίπτωση που από παράβαση προκύψει παράνομη καταβολή ενίσχυσης άνω των 5.000 ευρώ, ο επαγγελματίας που διαχειρίστηκε την αίτηση μπορεί να κληθεί μαζί με τον παραγωγό να επιστρέψει τα χρήματα.
1: Να πω επίσης ότι ανάλογα πρόστιμα και ποινές αντιμετωπίζουν και οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι θα πάρουν μια επιδότηση που δεν αναλογεί στα στοιχεία τα οποία μετά από έλεγχο προκύψουν ότι είναι διαφορετικά. Άρα, ακόμα και ο δικαιούχος επιδότησης, αν διαπιστωθεί ότι είχε λυπή δικαιολογητικά ή ότι δεν υπήρχε ταυτοποίηση των δικαιωμάτων του, κινδυνεύει και αυτός να τιμωρηθεί με κάποιο πρόστιμο πέραν των ποινικών διώξεων που ούτως ή άλλως θα αντιμετωπίσει.
2: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλειό βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές. Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί εκτακτό Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
3: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
2: Μεταγραφικόνται μαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά και ενισχύει το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπανό μεσοεπιθετικό Αϊτόρ, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο.
3: Ο Όφη ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από δύο χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.
2: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
5: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
6: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Algida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες Panes ή Pans Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφακρίτης 1 € και 20 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
11: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
12: Θα ήθελα...
13: Το μυστικό. Όσον γνωρίζουν από αλλαντικά, γίνεται και δικό σας μυστικό.
12: Χωρίς.
13: Της Creta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
14: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά της Ομίνου, στην Γνωσό, με αυτά της εκεί κεραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort με χορηγούς μας την Grivec και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ,

0: την ευζοία γενικά.
1: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις ο Πάνος Δελιγιάννης για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide. Πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει

0: κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής του ταχυδρόμου, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνησα κρασιά.
1: Okay.
0: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησα όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα κλαμπ, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Κλάους Φόγερμπαχ. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του κλαμπ τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν το 1993 και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω κι εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησα το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι κι αλλιώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. Την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του Δουνουτού, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
1: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
0: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορίων.
1: Ναι.
0: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
1: Ωραία.
0: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς

0: λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παραδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
1: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
0: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόριο, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
1: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις ή θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
0: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα. Μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και σε εστιατόρια που. Μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι είναι εστιατόριο, είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα. Για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε, συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη, ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα. Και σε μια δεύτερη, τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική, η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις στοιχείες του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
1: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί, και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό, είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.

0: Αλλά αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει τηλεόραση.
1: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το πούμε λιγάκι, ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Ένας κριτικός εστιατορίων δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ Πατησίων και Κηφισιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το MasterChef, αλλά δεν αφορά κανένα πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανες εσύ, πώς θα έκανες εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανένα παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνης δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay. Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν ας πούμε κριτής?
0: Και φυσικά, απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε όλο το ενδιάμεσο.
1: Mm-hmm.
0: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και τείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω
1: την
0: ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει διαστεράκια...
1: Διαφωνώντας μαζί τους.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία... είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ, και λέγαμε ότι έρχεται... ένας, ας πούμε, φιλοξενούμενος, είτε ξέρω εγώ τουρίστας από την υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη. Και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό. Και όλα αυτά κακής ποιότητας. Και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις, η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για τις κριτικές κουζίνες, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι κλπ. Είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή η σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν. Πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας.

0: στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή γαστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Mm-hmm. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που να είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνεται. Mm-hmm. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10, τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
0: Ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονα. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου και η οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Ή δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατορίου θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παραμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας σε έναν φίλο σου εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πάω εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουμε αύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εταιρείο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε...
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Ναι. Αν τώρα είναι σε εδώ το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Η Λάρνακα σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους.

0: απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
5: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
6: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
5: Το χώμα πρέπει να το τρως.
7: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
8: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
9: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
5: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
4: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
6: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
4: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
5: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
7: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
4: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
6: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
9: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
5: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
9: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
6: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
5: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
10: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Χωρίς. Της Greta Farms. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
14: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
15: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου, συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύ δώρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο, αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει, άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου, να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι. Το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης και θεωρώ ότι, το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο τελάλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μ' αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσίας πίσω από το γιατί αυτός είναι σπουδαίος έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένας δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη α, ένας καταναλωτής, και ένας κριτικός που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει

0: μία άποψη Β και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει, δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
1: και
0: τίποτα.
1: Και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με, την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
0: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι. 0-1. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται έχουν ακριβώς αυτή την αξία. 0. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία. Εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό εστιατόριο και είναι κάτι ξεχασέμε.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο έχω την τύχη ότι ξέρεις, βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στον χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά ξέρεις, η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους. Πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ύδρα ή το 86 και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι ήταν ένα εστιατόριο το οποίο πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους στα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρα στέρι Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο δεν έκανε, δεν δημιουργήσε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις, τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από τον Χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα είναι 99, ήταν 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι. Ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011, είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως, όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ, ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε κλπ στις ταβέρνες εννοώντας, και τους λέγαμε πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που έκαναν τα Άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά. Η και σεφτης... τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά, το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, ο Λιάκος
0: του Σπύρο. Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Οι αδερφοί Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη, κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προμερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει στα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω.
1: Καλά, πάρα σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά είμαστε περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους σεφ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης?
0: Προφανώς.
1: Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει?
0: Να
1: δοθεί έτσι περισσότερη σημασία.
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότεροι επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκαν να περάσουν 500 χρόνια και να γίνουν μπήλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επιδιαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες, και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό.

0: φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το Εφενέλη, πότε θα γράψει κάποιο κάτι, οι σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10, ήτανε, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο της μόδας στην μικρή κοινότητα πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σεφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω, Γιάννη τι. Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο, όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
1: Θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι
0: και ένα κίνητρο για μας. Δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει. Όχι. Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του, αγαπά αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, η, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
0: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Που... Γενικά καλό είναι να ακούμε και μια άλλη άποψη, δεν είναι κακό.
1: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι, είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε, δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο να...
0: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσει να μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση, ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
1: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
0: έχεις,
1: αυτό.
0: Δεν έχει υποχρέωση να την πεις.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
1: Ναι, όχι.
0: Την άποψή σου.
1: Εάν πια, θέλει έτσι, να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
0: τώρα
1: για
0: πια όλοι θέλουν να την πει την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή, έρχομαι στο εστιατόριο, σου τρώω και μετά πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωσή μου είναι απέναντι στον καταναλωτή. Δεν είναι απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
1: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
0: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stefanel Best Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάνδρη, στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
1: Χαίρομαι πολύ που δεν είπες σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
1: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά

0: να δουλέψει μαζί τους και στο, και στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι, όπως η Θάλια, η Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και... Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε, έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να... ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους...
1: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να... Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω... να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Να κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Ναι. Το Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα, ξέρεις, πρέπει να... Είμαστε σε αναζήτηση. Αν μα ακούει κανένα 20χρονο με ταλέντο.
0: Με ταλέντο, σήμερα.
1: Εδώ είναι το πεδίο δόξου λαμπρό.
0: Πάνω από την Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Και χαλάρη.
0: Νομίζω ότι. Κοίτα, είναι καλό να, να δίνουμε κάποιε επεξηγήσει σε κόσμο ο οποίο δεν γνωρίζει τι σημαίνει αξιολόγηση, δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικό.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσία από αυτέ που λατρεύουμε στην Ελλάδα. Δεν κάνει κακό.
0: Να πούμε λοιπόν τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλινητά 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
0: Okay.
1: Και 30 χρόνια εγώ.
0: Και 30 χρόνια εσύ.
1: Outnumbered.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
0: Έτσι λοιπόν με τον πάνω τον Δελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
4: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
5: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο.

μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό

0: Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες αλφακρίτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Φυσικά, Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
4: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Κοντογιάννης Fashion. Γουόλ Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε το 0,1 μάικρον,

0: Omicron κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 02 κοστίζει 159. Το 03 μόνο 119. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

φίλοι μου. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε τι είναι η ζωή που κρατάτε στα χέρια σας. Αφήνετε να σας ληστρά. Να σας ληστρά και νιώτη είναι σκληρή. Δεν έχει μεταμέλεια. Και σε καταστάσεις που δεν βλέπει θα χαμογελά. Δεν το λέω εγώ. Το είχε πει ο Έλιοτ. Το δανείζομαι για τον επόμενο προορισμό μας. Έτσι απλά. Το Καβροχώρι είναι χωριό και ιστορική έδρα της κοινότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου. Βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρα και απέχει από το Ηράκλειο 10 χιλιόμετρα. Το όνομα του χωριού οφείλεται στο γνωστό μαλακόστρακο κάβορα που στην Κρήτη λέγεται Καβρός και βρίσκονταν σε κοντινό ποταμό, στο Γαζανό.

ανώτερη του χωριού εντοπίστηκε τυχαία νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων του 1400 π.Χ. με ευρήματα, δύο σαρκοφάγους, κύπελα και άλλα πολλά. Στο χωριό αυτό βρίσκεται και το σημαντικότερο μνημείο της περιοχής του Γαζίου, το Μινωικό Οικιακό Ιερό στα Μπαΐρια, όπου βρέθηκαν πέντε ειδόλια θεοτήτων με ψωμένα χέρια. Εξού και η ταμπέλα του χωριού. Το καυροχώρι είναι κτισμένο σε λόφο. Άνω κάτω από τα σπίτια του χωριού υπάρχουν τεχνητές σπηλιές. Το χωριό σήμερα παρέχει στον επισκέπτη φιλοξενία με άφθονο φαγητό και ντόπιο κρασί στο γραφικό καφενείο του χωριού, καθώς και ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον για πεζοπόρους και οικογενειακές εξορμήσεις.

Θα δανειστώ πάλι ποίημα αγαπημένου μας ποιητή. Ο Οδυσσέας Ελίτης λοιπόν είχε πει: «Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος. Να νήμερος, να νάκακος. Λίγο φαΐ, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση».

0: Και έτσι οδηγούμαστε ξανά να μοιραζόμαστε ιστορίες με όμορφους ανθρώπους. Ο κύριος Σπύρος Πατραμάνης είναι μόνιμος κάτοικος Καβροχωρίου. Ένας άνθρωπος λεβέντης, ανοιχτόκαρδος και πρόσχαρος. Η αίσθηση του χιούμορ, να ξέρετε, μπαλώνει τις λακκούβες στον δρόμο της ζωής. Λοιπόν, ο κύριος Σπύρος εκείνη τη μέρα κατάφερε να μπαλώσει πολλές λακκούβες.
1: Μόνο μου έκανα νησί, να σπέρνει ο ήλιος πάνω μου φωτιά.
2: Είμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό, γραφικό, μικρό, αλλά τόσο κοντά στο Ηράκλειο που πραγματικά αξίζει να έρθετε να το επισκεφτείτε. Και αξίζει, γιατί δεν ζεις ανθρώπους εδώ χαμογελαστούς που θα σας φτιάξουν το κέφι, δεν θα τους βρείτε εύκολα. Είμαι μαζί με τον κύριο Πατραμάνη Σπυρίδωνα, τον κύριο Σπύρο. Καλώς σας βρήκα ξανά.
3: Καλώς ορίσατε.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά.
2: Θα αφήσουμε λίγο έτσι το κρυουλάκι που έχει.
3: Ναι, μα δεν κάνει κρύο, έχουμε συνηθίσει.
2: Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Σπύρος είναι μαντιναδολόγος, χορευτής. Τι άλλο?
3: Και καλός άνθρωπος.
2: Καλός, αυτό φαίνεται από το βλέμμα. Εγώ χαίρομαι που σας έχουμε εδώ και θα πάμε λίγο σε ιστορίες παλιές. Θα πάμε λίγο στα πίσω
3: και
2: χρόνια.
3: Και φιλόξενο χωριό.
2: Το Καβροχώρι.
3: Βέβαια.
2: Ένα από τους ανθρώπους βλέπεις το χωριό.
3: Βέβαια.
2: Εσείς έχετε γεννηθεί εδώ?
3: Ναι.
2: Και μεγαλώσατε εδώ.
3: Ναι.
2: Παντρευτήκατε εδώ.
3: Ναι.
2: Και κάνατε εδώ την οικογένειά σας. Φύγατε καθόλου?
3: Εδώ, ναι. Παντρευτήκαμε με τη γυναίκα και καθίσαμε εδώ κανένα χρόνο. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Παντρευτήκαμε, φύγαμε κατευθείαν για Γερμανία. Την πήρα εγώ για Γερμανία. Πάει εγώ πιο μπροστά στη Γερμανία. Και καθίσαμε εκεί πέρα 1,5 χρόνο. Και μας πήγε καλά. Και μετά ξαναγυρίσαμε πίσω. Γεννήσαμε το πρώτο μας παιδί, την Έλενα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Δυο.
2: Δυο. Και εγγόνια?
3: Και εγγόνια δυσέγγωνα.
2: Και δυσέγγωνα.
3: Δυσέγγωνα έχω, είναι δυο.

0: και δυο, τέσσερα του Μιχάλη τα παιδιά.
1: Να τα χαίρεστε.
0: Και από την κόρη είναι αυτά τα παιδιά, αλλά έχω τώρα τρία δισεγγονά.
1: Μπράβο, ζωή να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τρία δισεγγονά έχουμε που λες. Περάσαμε καλά στη Γερμανία. Κάναμε ένα σπιτάκι που δεν μπορούσαμε να το κάνουμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα. Δόξα
1: και
0: τω Θεώ.
1: Το Καβροχώρι για εσάς.
0: Το Καβροχώρι για μας, είμαστε γέννημα θρέμα, αλλά έχει καλό όνομα από παλιά.
1: Δηλαδή.
0: Πολύ φιλόξενο χωριό. Παλιά που οι άνθρωποι δεν είχαν τα σύγχρονα μέσα. Να κατεβαίνανε τα πρόβατα από απέναντι από τις κουμπέδες που λέμε από mm-hmm. εδώ πέρα. Βρεγμένοι, ταλαιπωρημένοι. Είχαμε δυο καφενεία τότε. Μάλλον τελευταία ήταν τρία, ήταν αυτό ένα καφενείο. Πίσω τώρα δεν υπάρχει αυτό το καφενείο, αλλά ήταν σαν ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού.
1: Α, οπότε μάζευε κόσμο.
0: Ναι, μάζευε κόσμο, κατεβαίνανε. Στεγνή η βοσκή τότε και στεγνώνανε, παίρνανε εισοδήματα και φεύγανε γιατί τα πρόβατα πήγαιναν με τα πόδια μέχρι τη Σιτία.
1: Άντε.
0: Ναι, και φεύγανε από τα Νόγια, από τα Λιβάδια, από την άλλη μεριά τη Ρεθύμνης. Και περνούσαν κεντρικό δρόμο, υπήρχε από εδώ από τις κουμπέδες.
1: Βέβαια. Άρα ήταν το κυρίω πέρασμα.
0: Το κυρίω πέρασμα και στα λεωφορεία, mm-hmm. και στα Χανιώτικα, και στα Ανογιανά και Λιβαδιά.
1: Πέρα όμως από το πέρασμα, ναι. Εγώ ξέρω, γιατί έχετε μοιραστεί ξανά ιστορίες μαζί μου χωρίς την κάμερα, ξέρω ότι γινόταν πολύ ωραία γλέντια εδώ στο χωριό.
0: Μα γλέντια γινόταν πάντα. Και τώρα. Και τώρα κάνουμε καλά γλέντια και είχαμε μια ευχή Θεού που δεν γινόταν παραξηγήσει. Λελίζαμε ωραία, mm-hmm. λέγαμε μαντινάδες, ανεπαραξήγητα τα πράγματα.
1: Και πρωτοχορευτής.
0: Και ο, δεν μπορώ να το πω, δεν το λες εσύ.
1: λοιπόν, τα ξέρω, εγώ τα ξέρω.
0: Λοιπόν, χορεύαμε. Η αλήθεια είναι αυτή ότι στην πλατεία που κάναμε εδώ, ναι, ξέχασα να πω, κάναμε παραδοσιακή κουζίνα.
1: Ναι.
0: Με πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου, που δεν είναι τώρα στη ζωή, ο Σπανάκης με το όνομα. Το επίθετό του, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα το επίθετό του.
1: Δεν έχει σημασία. Τέλος σημασία πάντων, έχει ότι κάνατε ωραία πράγματα.
0: Ναι, και ερχόντανε και από τα Χανιά και κάναμε παραδοσιακή κουζίνα και με βραβεία. Και ήταν ο Μαμαλάκης ο μάγειρας, mm-hmm. και ήταν και ο Βιτόρος, ήταν πολλά άτομα που έδιναν τα βραβεία.
1: Εσείς ποιο φαγητό έχετε να θυμάστε έτσι, από τα παιδικά σας χρόνια ίσως μέχρι σήμερα.
0: Τα παιδικά μας χρόνια θα σου πω εγώ ήταν. Είμαστε μεγάλη οικογένεια όπως ήταν πολλές οικογένειες. Τα όσπρια τα τρώγαμε. Το κρέας το τρώγαμε την Κυριακή.
1: Mm-hmm. Και ποιο ήταν το φαγητό που συνδυάζατε συνήθως στο τραπέζι, δηλαδή ποιο βρίσκατε πιο συχνά.
0: Πιο συχνά ήταν φασόλια, μακαρόνια τρώγαμε, ρύζι τρώγαμε. Mm-hmm. Κάνανε οι μανάδες μας, κάνανε πολλά παραδοσιακά φαγητά.
1: Κύριε Σπύρο, θέλω να μοιραστείτε μαζί μας μια ωραία ανάμνηση από αυτό το χωριό. Ποια είναι η πιο σημαντική ανάμνηση για εσάς, έτσι, ανά τα χρόνια.
0: Και ανά τα χρόνια η πρώτη μου ανάμνηση που γνώρισα το χωριό ήταν εδώ από κάτω που είμαστε τώρα, ήταν Αγκιναροπίτσα.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ήταν σόχορα που λέμε.
1: Σόχορα. Είχε αγκινάρες δηλαδή. Ναι, αγκινάρες. Χωράφια.
0: Αλλά επειδή ήταν όλοχο αγκινάρες, το λέγαμε στα σόχορα ή στα Αγκιναροπίτσα. Παίζαμε και δεν φορούσαμε ούτε παπούτσα και κάναμε τόπια με μπάλες, με πανί, ναι. Και παίζαμε και κάναμε τα παιχνίδια μας και κάναμε και τώρα εδώ το λένε οι καινούριοι, το λένε την Καμίλα, εμείς το λέγαμε σκλαβάτσα. Τα σκλαβάτσα ήταν που στένε ένας, δύο, τρία και σαλτέρναμε και περνούσαμε ένα τον άλλο.
1: Είχε πολλά παιδιά το χωριό, ε.
0: Το σχολείο που πήγαινα εγώ τότε είχε 85 παιδιά. Και είμαστε λίγοι οικογένειες. Εμείς είμαστε 7 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Είχαμε και άλλες οικογένειες που είχαν 8 παιδιά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Φτωχά, αλλά καλά. Είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν φορούσε κάθε γυναίκα το καλύτερο παλτό. Ή αν το έβαλε μια να ζηλέψει, η άλλη και εγώ θα παπάρω. Κατάλαβες. Περιποιημένες, αγνά πράγματα. Και το σκουτέλικο. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Το σκουτελικό είναι το φαγητό.
0: Το φαγητό,
1: και το κέρασμα, βέβαια.
0: Και το κέρασμα. Ήταν έτσι, ήταν το γνώρισα εγώ από παιδί.
1: Ωραία πράγματα.
0: Εκεί που καθόμαστε εμείς, ο στρατής ο Βρέτζος. Με το όνομα, είμαστε έτσι τα σπίτια μας, κολυτάρια. Και η μάνα μου, ό,τι ήθελα να μαγειρέψει,

0: πήγανε από κάτω στην Ξαδέρφητζη. Και η Ξαδέρφητζη πάλι ανταπόδιδε να πούμε, όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και αυτό γινόταν.
1: Εσείς στο τώρα, τι θα ευχόσασταν στους νέους ανθρώπους που ίσως μας βλέπουν, τι θα ευχόσασταν?
0: Στους νέους ανθρώπους, εγώ θα τους δώσω μια καλή ευχή να μιμηθούνε τις παλιούς.
1: Σε τι απ' όλα?
0: Σε τι απ' όλα, πρώτο, να μην πίνουνε κρασί και να καβαλτσεύουν αμάξα που είναι κίνδυνος. Και οι μηχανές το ίδιο. Εκεί να προσέξουνε πολύ και τις παρέες να κάνουν. Να είναι σωστές και αγνές.
1: Θα θέλατε να δείτε περισσότερο κόσμο εδώ στο χωριό?
0: Ναι, γιατί όχι. Εμείς είμαστε φιλόξενοι και άμα μεγαλώσει το χωριό μας είναι χαρά μας. Εγώ θέλω να δω και να δω το χωριό όσο είναι άλλο τόσο.
1: Σας το ευχόμαστε λοιπόν.
0: Για να είσαι καλά.
1: Εγώ θέλω να με κλείσετε με μία μαντινάδα. Όποια μαντινάδα θέλετε εσείς, όπως νιώθετε. Ξέρω τι λέτε ωραίες μαντινάδες.
0: Το σύνθημα του χωρισμού, μα τώρα σας το δίνω. Και την παντοτινή ζωή αλλού την παραδίνω.

0: πώς λοξεύουν.
1: Όταν πας σε ένα χωριό, σίγουρα παρατηρείς τις εκκλησίες του. Είναι μέρος της ιστορίας του κάθε τόπου και του πολιτισμού μας. Έτσι, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, κύριο Γιώργο Ρεθεμιωτάκη, ο οποίος με γλαφυρότητα και έντονη αγάπη για τον τόπο του, φρόντισε να μας μεταφέρει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τις όμορφες εκκλησίες του χωριού και την ιστορία τους.

0: γραφτές τις λέξεις κάνει.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην κεντρική εκκλησία του χωριού, εδώ στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτριο. Μια απίστευτα όμορφη εκκλησία. Είναι χρωματισμένη όλη γύρω-γύρω, θα το δείτε όμως κι εσείς. Και είμαι εδώ με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καβροχωρίου, τον κύριο Ρεθυμιωτάκη Γιώργο. Άλλο έναν υπέροχο άνθρωπο θα πω εγώ, θα το δείτε κι εσείς. Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας.
1: Τι όμορφη εκκλησία, πραγματικά. Είναι πολλών χρόνων εκκλησία ή είναι η πιο πρόσφατη?
2: Είναι 80 χρόνων. Πετρόχτιστη όλη, από τη Δία Ξύπετρα ήρθαν αυτές οι πέτρες με τα κάρα και με πολύ αγάπη, όπως βλέπετε, και πολύ κόπο δημιουργήθηκε αυτός ο ναός. Εχού αυτό το ναό όμως είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιωάννη, ο οποίος με περιγραφές, με διάφορα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, χτίστηκε το 1100.
1: Το 1100.
2: Ο πρώην πρόεδρος και αείμνηστος τώρα Μανώλης Πανάκης, σε έρευνά του στην Βικελαία Βιβλιοθήκη, βρήκε το έγγραφο το οποίο το 1600 έγινε αναπαλαίωση με αναλυτικά, με πόσα υλικά, με πόσα...
1: Τι χρησιμοποιήθηκε
2: για να αναπαλαιωθεί ο Άγιος Ιωάννης. Ο Άγιος Ιωάννης είναι τρίκλιτος. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος

0: Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος λοιπόν, ακούγεται ότι όταν κάψανε στο Γουρσόνα τον Άγιο Χαράλαμπο οι Τούρκοι, ήρθανε μετά εδώ στο Καβροχώρι, διότι τότε ήταν και ο Άγιος Χαράλαμπος, όπως είπαμε, Τρίκλητος. Πυροβολήσαν την πόρτα με βόλια. Υπάρχει απάνω στην εικόνα του Αγίου Χαραλάμπου αυτό. Και τώρα θα κάνουμε μια επίσκεψη, αν γίνεται, να το δείτε και όλα στην πραγματικότητα. Και κάτω το πάτωμα είναι από βόλια από τους Τούρκους. Την ημέρα που κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στον Κουρσόνα. Ήρθαν και κάψαν και τον Άγιο Χαράλαμπο στο Καβροχώρι. Είχαν κάποιο θέμα μάλλον οι Τούρκοι με τον Άγιο Χαράλαμπο.
1: Και σώζεται μέχρι σήμερα λοιπόν.
0: Βεβαίως, θα το μπορούμε μετά να το επισκεφθούμε, να το δούμε, να το δείτε.
1: Εννοείται. Εσείς λοιπόν, από ό,τι φαντάζομαι, η αγαπημένη σας εκκλησία μάλλον είναι.
0: Εννοείται.
1: Ο Άγιος Ιωάννης.
0: Έτσι είναι όλη η ιστορία, θα πω, του χωριού μας. Αλλά και ο Άγιος Δημήτριος είναι.
1: Ναι, είναι ένα διαμάντι.
0: Ένας πανέμορφος ναός. Έχουμε έναν άνθρωπο, τον Πάτερ και τη Σοφία τη Χαχλιούτη, η οποία δίνει την ψυχή της εδώ. Γι' αυτό τη βλέπετε σε αυτό. Και με τη βοήθεια και των χωριανών μας όλων, την αγιογραφήσαμε, την έχουμε φτιάξει, θεωρώ, ένα πάρα πολύ ωραίο ναό.
1: Κύριε Γιώργο, ποιο είναι όμως αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό περισσότερο για εσάς? Δηλαδή, αν σας ρωτούσε κάποιος, τι ωραίο έχει το Καβροχώρι, τι θα λέγατε?
0: Το Καβροχώρι έχει πολλά πράγματα. Να έρθω λίγο πιο, να πάω πολύ πίσω, θα πάω στο 1926, όταν ο Ελευθερίας. 26, μπορεί να μην είναι ακριβή η ημερομηνία που σας λέω.
1: Εκεί πάνω κάτω.
0: Εκεί πάνω κάτω. Όταν έκανε την κυβέρνηση ο Βενιζέλος, του είχε πάρει σε κάποιο υπουργείο, ξέρω εγώ, γνώριζε ορισμένους ανθρώπους εδώ στο Καβροχώρι. Ήρθε εδώ λοιπόν, μας διαχώρισε από το Δήμο Τηλίσου, τότε ήταν Δήμος Τηλίσου, και έγινε η κοινότητα Καβροχωρίου, Γαζίου και Τσαλικακίου Αγίας Μαρίνας. Mm-hmm. Τότε ήταν εδώ στο Καβροχώρι μέχρι πρόσφατα που έφυγε. Mm-hmm. Για μένα ήταν αυτό ένα ιστορικό γεγονός. Και ένα άλλο πάλι πολύ πιο παλιό και αυτό, στη θέση Μπαΐρια βρέθηκε η θεά των Φιδιών. Αυτή είναι και το σύμβολο του πολιτιστικού μας συλλόγου.
1: Που βλέπει κανείς και στην είσοδο,
0: έτσι. Ο οποίο θεωρούμε ότι είναι το πιο αξιόλογο πράγμα που έχει βρεθεί μέχρι τώρα για μένα.
1: Εννοείται. Και είναι και κάτι που εξυμνεί τις γυναίκες. Ένα παραπάνω
0: εννοείται.
1: Σημαντικό.
0: Εντάξει, και αυτό. Εντωμεταξύ, όταν μπαίνεις μέσα στο χωριό, στην πλατεία μας αριστερά, θα αντικρίσεις το ηρώων των πεσόντων μας. Έχουμε το 13 σκοτωμένους στη γερμανική κατοχή. Άνθρωποι που δώσανε το αίμα τους για την πατρίδα μας, έτσι. Αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Πόσα άτομα έχει περίπου το χωριό?
0: Στην τελευταία απογραφή είμαστε 876 άνθρωποι εδώ.
1: Τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς να ευχηθείτε ή τι είναι αυτό που ονειρεύεστε για το μέλλον του χωριού, σαν Γιώργος, δηλαδή το προσωπικό σας όνειρο ή το προσωπικό σας όραμα, ευχή, ό,τι θέλετε?
0: Το προσωπικό μου όνειρο είναι να μένουν οι άνθρωποι εδώ. Να μην φεύγουν, να ξενιτεύονται, έτσι. Είναι να μεγαλώνει το χωριό μας, να γίνουμε μια πιο μεγάλη κοινωνία, γιατί όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πολλά δίνει και η πολιτεία. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα.
1: Εσείς όμως μένετε εδώ?
0: Εγώ εδώ έχω γεννηθεί, εδώ έχω μεγαλώσει. Εδώ το χωριό μας έχει την ομάδα του, την ποδοσφαιρική του ομάδα, αν και μικρή κοινωνία, ξέρω εγώ. Διατηρούμε μια ομάδα στην Α2 κατηγορία Ηρακλείου.
1: Πώς λέγεται η ομάδα?
0: Έχουμε κεφαλή στον Πατραμάνι τον Νίκο που διοικεί την ομάδα. Είναι ο Άγιος Δημήτριος Καβροχωρίου. Έχουμε βγάλει τον πολιούχο μας εδώ.
1: Βέβαια. Και έχετε και νηπιαγωγείο όμως εδώ.
0: Έχουμε και νηπιαγωγείο. Δυστυχώς το σχολείο έφυγε. Σαν μικρό χωριό που είμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι οι κοινωνίες πρέπει να μεγαλώνουν λίγο. Όχι πάρα πολύ βέβαια, αλλά να παίρνουμε αυτό που μας ανήκει.
1: Είστε όμως μέσα σε όλα. Είναι το Καβροχώρι δίπλα στο Ηράκλειο. Βλέπει βουνό, βλέπει θάλασσα.
0: Να σας διακόψω, συγγνώμη, ένα λεπτό. Αλλά είναι ένα προνομιούχο χωριό. Τι δεν έχει δίπλα του? Σε 5 λεπτά είσαι στο Ηράκλειο, σε 2 λεπτά στο Γάζι. Τα πάντα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε αυτό που πρέπει. Και πρέπει, θεωρώ ότι με αυτή τη δημοτική αρχή τώρα πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει, να δείξουν κάτι στο χωριό μας. Εδώ το χωριό μας είναι ένα μέρος το οποίο έχει τις ταβερνούλες του. Μπορείς να έρθεις το Σαββατοκύριακο, να περάσεις ένα. Τώρα φτιάχνει ο Δήμος μία πολύ ωραία παιδική χαρά με γήπεδο 5x5, με τέτοια να έρχονται οι γονείς να αφήνουν τα παιδιά εκεί να παίζουν, να κάθονται αυτοί, να κάνουν τη βόλτα στο χωριό. Επίσης, έχουμε και ένα πάρα πολύ ιστορικό μνημείο, θα το πω εγώ, στην θέση Αγία Φωτιά, το οποίο εκεί πήρε το χωριό από εκεί νερό για πρώτη φορά για να πιει εδώ. Να ξεδιψάσει, ας το πούμε έτσι, ο κόσμος. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μνημείο, μπορεί να το επισκέπτεται κανείς πεζός ή και με το αμάξι του, αλλά να κάνει πεζοπορία, να πάει εκεί μέσα. Είναι το ποτάμι καταπληκτικό, που δίνω ένα μήνυμα για αυτό το ποτάμι στη δημοτική αρχή, στην περιφέρεια, οπουδήποτε μπορεί να γίνει ένας χώρος περιπάτου με ένα ωραίο μονοπάτι.
1: Το είδαμε κι εμείς.
0: Ναι, με ένα ωραίο μονοπάτι να το επισκέπτεται ο κόσμος, να πάρει και ζωή το χωριό μας.
1: Ορίστε λοιπόν τι θα ευχηθούμε για να κλείσουμε έτσι. Θα ευχηθούμε λοιπόν αυτό το χωριό να το δείτε όπως το ονειρεύεστε, στο άμεσο μέλλον, να γίνει και αυτό το όνειρο σας πραγματικότητα, να μπορέσει ο κάθε Ηρακλειώτης και όχι μόνο να το επισκεφτεί, με τους δικούς του, με την οικογένειά του, με τους φίλους του.
0: Εδώ να πω στον κόσμο που μας ακούει, είμαστε καλοί άνθρωποι. Αγαπάμε αυτό που έρχεται εδώ. Τον αγαπάμε πολύ, τον αγκαλιάζουμε. Πιστεύω αυτοί που μας ακούνε να μας βοηθήσουν να αγκαλιάσουμε περισσότερο κόσμο.

Δεν είναι απαραίτητο να μαγειρεύεις φανταχτερά ή πολύπλοκα αριστουργήματα. Το καλό φαγητό ή επιδόρπιο θέλει και αυτό μια δόση ταλέντου, αγάπη και ένα-δυο καλά υλικά. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη σίγουρα έχει το σημαντικότερο συστατικό για μια επιτυχημένη μαγειρική. Αυτό λέγεται μεράκι. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το παραδοσιακό σπίτι του φίλου Νίκου Πατραμάνη για να φτιάξουμε ένα γλυκό ονόματι μελοαλευριά, την παραλλαγή, για όσους ξέρουν, της μουσταλευριάς. Εμείς δοκιμάζαμε πρώτη φορά και πιστέψτε με, ενθουσιαστήκαμε.

0: όταν λέμε τη λέξη φιλοξενία, δεν ξέρω τι έρχεται σε εσάς στο μυαλό. Εμένα προσωπικά έρχεται μια εικόνα ενός τραπεζιού με ζεστούς ανθρώπους, με όμορφα χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές, ωραία πιάτα, ωραία φαγητά. Οπότε, τι καλύτερο από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, γιατί, τι είπαμε πριν, είμαστε σε ένα χωριό πολύ φιλόξενο, με ανθρώπους ζεστούς, ωραίους, όμορφους και θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο σπίτι του φίλου μου, του παντραμάνη του Νίκου, παραδοσιακότατο, με την κυρία Ελένη Τριαλώνη. Η κυρία Ελένη Τριαλώνη δεν είναι από εδώ όπως έμαθα, αλλά έχετε έρθει.
1: Είμαι από τη Σοκαρά.
0: Και είστε ερωτικός μετανάστης μου,
1: βέβαια. Ερωτικός μετανάστης 40 χρόνια.
0: Το αγαπήσατε το Καβροχώρι, λοιπόν.
1: Ναι, αγάπησα το Καβροχώρι, αγάπησα τους ανθρώπους του. Πρώτα αγάπησα τον άντρα μου και μετά αγάπησα και το Καβροχώρι.
0: Έτσι πάσα.
1: Και το νιώθω χωριό μου. Δεν έχω πιο πολύ δέσιμο εδώ παρά στο χωριό με τη

0: και πολύ μικρή, 17 χρονών έφυγα από εκεί. Αλλά δεν ξεχνώ κάποια πράγματα που έμαθα στο χωριό, όπως είναι το γλυκό που θα φτιάξουμε σήμερα.
1: Και έχει και ένα ιδιαίτερο όνομα.
0: Ναι, είναι μελοαλευρία. Γίνεται με μέλι, αλεύρι, είναι νησαστέ. Ο νησαστές είναι ονθός του αλευριού, νερό και νερό, σουσάμι και κανέλα, τίποτα άλλο.
1: Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας πολύ απλά υλικά.
0: Πολύ απλά υλικά. Είναι ένα γλυκάκι που γινόταν στη Σιτία κατά κόρον, εγώ το έμαθα από εκεί, στα χωριά της Ζήρου, γύρω-γύρω, επειδή έχουν παραγωγή μελιού καλή εκεί. Και το χρησιμοποιούσαν οι μελισσοκόμοι, το είχαν για κέρασμα. Και μετά στην πορεία και στη Μεσαρά γίνεται στα χωριά μας. Είναι το γλυκάκι της στιγμής που λέμε. Δηλαδή, όταν λες, ας πούμε, θέλω κάτι γλυκό ή περιμένεις κόσμο και δεν έχεις κάτι εύκολο, συνήθως στα σπίτια μας έχουν όλοι μέλι. Αυτό γίνεται σε 10 λεπτά και σερβίρεται μετά από μία ώρα άνετα.
1: Τέλεια. Και χρησιμοποιούμε λοιπόν το μέλι μας, το αλεύρι, νερό.
0: Νερό, σουσάμι ή αμύγδαλο καβουρδισμένο, σουσάμι καβουρδισμένο ή αμύγδαλο ή καρύδι. Εγώ έχω σουσάμι καβουρδισμένο εδώ και κανέλα.
1: Καλά τη μύρισα την κανέλα, δεν την έβλεπα μέχρι τώρα.
0: Την είχα σκεπάσει για να μην ξεθυμάνει.
1: Και συγγνώμη, γιατί τα μπολάκια, σερβίρετε
0: τα μπολάκια είναι να το σερβίρουμε μετά.
1: Άρα, όπως μου είπατε στην
0: αρχή... Ναι, μπορούμε να το βάλουμε και σε μπολ μεγάλο, αλλά τα μπολάκια είναι πιο...
1: Εγώ τώρα έτσι όπως το φαντάστηκα αρχικά, το φαντάστηκα σαν τηγανίτη ένα πράγμα. Τελικά θα βγει σαν τη μουσταλευρία όντως αυτή.
0: Μουσταλευρία. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο νόστιμα τη μουσταλευρία. Ειδικά όταν το μέλι είναι καλό και έχει έντονη μυρωδιά, μου αρέσει πιο πολύ από τη μουσταλευρία. Εγώ το κάνω συνέχεια στο σπίτι μου. Είναι ένα γλυκό που το χρησιμοποιούμε πολύ. Το έκανε και η γιαγιά μου.
1: Σίγουρα είναι και λίγο πιο light.
0: Ναι, δεν έχει ζάχαρη, έχει μέλι, αλεύρι, νερό, αυτά.
1: Τέλεια. Οπότε, ποια είναι τα βήματα που ξεκινάμε?
0: Λοιπόν, αραιώνουμε με το νερό το αλεύρι και το κάνουμε ένα χυλό.
1: Θα πάρω εγώ πιο πέρα εδώ το μελάκι μας.
0: Έχει γίνει ένας χυλός. Έτσι. Θα πάμε τώρα πίσω να βάλουμε το νερό, να βράσουμε, βάλει νερό στην κατσαρόλα, δύο ποτήρια. Είναι τρία ποτήρια νερό, ένα... Είναι ίδια συσκευασία που τα βάζουμε, δηλαδή...
1: Ναι, για να τα ξέρουμε πόσο...
0: Ένα ποτήρι μέλι, 10 κουταλάκια του γλυκού, αλεύρι ή νησαστέ.
1: Εσείς είναι το κάνετε με νησαστέ?
0: Το δοκίμασα με αλεύρι, είναι λίγο πιο βαρύ, με το νησαστέ είναι πιο ντελικάτο και μου αρέσει πιο πολύ.
1: Εσείς με τι ασχολείστε, κύριε Ελένη?
0: Οικιακά.
1: Οικιακά, ναι, αλλά άκουσα κάτι ότι μαγειρεύετε συχνά.
0: Ναι, μαγειρεύω πάρα πολύ συχνά.
1: Και είστε καλοί από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι λένε, δεν ξέρω.
1: Θα το δούμε κι εμείς. Και εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό?
0: Εμένα μου αρέσουν πολύ τα λαδερά. Όχι. Μ' αρέσουν πολύ τα λαδερά και μ' αρέσουν πολύ και τα γιαχνερά με σίγλινα και πατάτες ή με χοχλιούς και πατάτες. Αυτά.
1: Τα παραδοσιακά λοιπόν.
0: Τα παραδοσιακά. Είμαι παραδοσιακή καθαρά.
1: Τέλει.
0: Δεν μ' αρέσουν τα καινούργια που έχουν φτιάξει. Βέβαια προσπαθώ, γιατί εντάξει, το παιδί μου, ας πούμε, τη φακή παράδειγμα που δεν την τρώει, την κάνουμε και σαλάτα, την κάνουμε και φακοκεφτέδες, την κάνουμε διάφορες αυτές για να μπορεί να φάγει.
1: Λέω να μας πείτε λοιπόν όλα τα βήματα τώρα, για να τα δούμε μετά στην πορεία και να τα γευτούμε κιόλας.
0: Λοιπόν. Έχουμε τρία ποτήρια νερό. Τα δύο ποτήρια τα έχουμε στην κατσαρόλα, θα τα βάλουμε στην κατσαρόλα να βράσουν μαζί με το ένα ποτήρι μέλι. Μόλις διαλύσει το μέλι, θα ρίξουμε το χυλό. Στο ένα ποτήρι έχουμε αραιώσει το ή αλεύρι ή νησαστέ, το έχουμε κάνει χυλό. Θα το ρίξουμε μέσα στην κατσαρόλα που έχει το νερό με το μέλι και θα αρχίσουμε να ανακατεύουμε μέχρι να πήξει.
1: Ωραία. Και μετά τοποθετούμε στα μπολάκια.
0: Θα το τοποθετήσουμε στα μπολάκια ή σε ένα μεγάλο σκεύος όπου θέλουμε. Και θα το διακοσμήσουμε είτε με καρύδι τριμμένο, είτε με αμύγδαλο, είτε με σουσάμι καβουρδισμένο και κανέλα.
1: Βέβαια. Τέλεια. Πάμε να δούμε.

0: Περάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο, είναι έτοιμο.
1: Έπαιξε η μελοαλευριά μας, η οποία κρυώνοντας θα γίνει σαν ζελές, αντί μου στα αλευριά.
0: Έχει ακριβώς το ίδιο χρώμα, εγώ περίμενα θα έχει λίγο μια παραλλαγή.
1: Όχι. Θα τη βάλουμε στα μπολάκια. Mm-hmm.
0: Εσείς πώς την προτιμάτε, με σουσάμι χωρίς?
1: Εμένα μου αρέσει, επειδή μου αρέσει το καβουρδισμένο, τη θέλω με σουσάμι.
0: Και εμένα παλιά δεν μου άρεσε καθόλου με σουσάμι. Τώρα λοιπόν, οτιδήποτε έχω φάει σε μοσταλευριά, μόνο με σουσάμι.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Βγάζει άλλο άρωμα.
1: Εμένα και τα μελομακάρονα μου τα θέλω με σουσάμι καβουρδισμένα, δεν τα θέλω με καρύδι.
0: Αυτό δεν είναι το πιο κλασικό τελικά?
1: Ναι.
0: Και μπόλικη κανέλα. Πάρα πολύ ωραία. Και η μυρωδιά καταπληκτική και το χρώμα. Τελικά τι προτιμάτε, γλυκό ή αλμυρό?
1: Αλμυρό προτιμώ, αλλά κάνω γλυκά. Τα εύκολα, αυτά τα εύκολα τα γλυκά και τα. Μουσταλευριές, μελολευριές, κεκάκια, τέτοια πράγματα. Αλλά μου αρέσουν από γλυκά μου αρέσουν τα σιροπιαστά.
0: Πιο δύσκολα όμως, ε.
1: Ναι. Και κάνω και πολλές πίτες εγώ.
0: Για πείτε μας μια πίτα.
1: Σπανακόπιτες, τυρόπιτες, πρασόπιτες, αυτές τις πυρώτικες που κάνουν. Τις κάνω εγώ συνέχεια.
0: Όπου έχει μυρίσει όλο το σπίτι τώρα, ε.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, βάλαμε τη μελολευριά στο μπολάκι μας.
0: Mm-hmm.
1: Θα βάλουμε από πάνω καβουρδισμένο σουσάμι.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Μπόλικο, του πάει.
0: Θα βάλουμε και την κανέλα.
1: Θα βάλουμε και λίγη κανελίτσα.
0: Όπω είναι όμως, πέρα, δεν, σαν εικόνα δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τις μυρωδιές που κρύβει. Πολύ ωραία. Καταπληκτική. Και σε πόση ώρα μέσα, ε!
1: Αυτό είναι πολύ γρήγορο γλυκό και είναι τις στιγμές που λέμε. Σου έρχεται παρέα στο σπίτι ξαφνικά.
0: Αν έχεις μέλι.
1: Έχεις μέλι, το κάνεις μετά από μισή ώρα. Σερβίρεται κιόλας, γιατί αυτό άμα κρυώσει τώρα καίει πολύ, δεν είναι για να.
0: Ναι. Δεν το τοποθετούμε όμως στο ψυγείο. Απλά περιμένουμε.
1: Ναι, απλά περιμένουμε, ναι. Ναι.
0: Τέλειο. Ναι. Θα περιμένουμε κι εμείς. Λοιπόν, κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είναι
1: να καλά. Ευχαριστώ για τη
0: η ζωή
1: σας
0: γλυκιά, σαν το γλυκό σας αυτό το ωραίο.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Και ομολογώ ότι είναι από τα λίγα πράγματα που δεν έχω ξαναδεί ποτέ, δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Οπότε είναι και μοναδική εμπειρία μαζί σας.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσείς, καλή συνέχεια.

Πόσες εμπειρίες ζεις κάθε μέρα άραγε? Μπορείς να τις μετρήσεις? Και πάλι όμως δεν είμαστε απόρρια των εμπειριών μας. Τι σας λέω τώρα, Αν σταθούμε σε μία καταιγίδα, όσο βίαιη και τρομακτική και να είναι, ξέρουμε ότι δεν γινόμαστε κι εμείς καταιγίδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καιρός έξω και μέσα μας δεν διαρκεί για πάντα. Οι άνθρωποι μιλούν για μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι τους. Όμως ποτέ δεν είμαστε εμείς τα σύννεφα. Εμείς είμαστε ουρανός. Απλώς τα περιέχουμε. Τα σύννεφα είναι μόνο αυτό που βλέπουμε τώρα, στο παρόν. Ο ουρανός είναι πάντα ουρανός. Σκεφτείτε το. Καλή αντάμωση.

0: Πρέπει να είμαι σοβαρή.
1: Ναι, έλα, σοβαρή, έλα.
0: Εδώ ήταν ένα τραβάκι.
1: Μην μιλάς τώρα. Μην φιερμιστείς.
2: Έλα.
0: Μπαίνει πρώτη εύκολα ή.
2: Ναι.
1: Άντε ρε μπελαδάκι. Πω.
2: Οδηγάρα.
1: Πω.
2: Έλα, έλα. Σοβαρή να είσαι.
0: Μην τραβάς εμένα, τράβω την άμα.
1: Γιατί μην τραβάω σένα.
0: Τι φέρνουν οι φαβορίτες μου.
1: Και τι έχουν οι φαβορίτες σου.
0: Καλώνησε.

0: Νίκη, στη τηλεόραση παίζει.
1: Εδώ δηλαδή τελικά.
2: Ναι,
1: αυτό το τέτοιο από πίσω, το τελάρο, δεν φαίνεται. Εντάξει.
2: Νικιό φαίνεται πολύ δίμετρη.
1: Ναι, δίμετρη. Γι' αυτό έβαλε εδώ.
3: Οπωσδήποτε πρέπει να είναι οι γυναίκες πάντα πιο ψηλές.
1: Πιο ψηλές.
2: Πρώτη φορά τη φαίνεται πανύψηλη.
1: Έλα, έλα. Πανύψηλη. Γράφε, μωρά, τελειώνουμε.
4: Το οποίο αναφέρεται το 1600. Έγινε μία αναπαλαίωση με συγκεκριμένα πράγματα.
1: Περιμένετε. Ωραία, μωρά. Δεν αλλάζω και τα λέει πολύ ωραία. Θα ξαναπάω το σπανάκι.
4: Χριστίνα, σε κλείνω γιατί έχω δουλειά. Γεια, θα σε πάρω εγώ. Γεια.
1: Και το βάλω στο θόρυβο. Μπορώ πάνω το τόπο πέρα.
5: Εγώ λέει ζηλεύω του Τσερζιού για την υπομονή του. Που στέκει πάντα όρθιο κι ας λιώνει το κορμί.
0: Ωραία.
6: Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πιο δύσκολα όμως τα σιροπιαστά, ε.
6: Ναι.
1: Είναι πιο δύσκολα.
6: Θα βάλουμε τώρα. Θα βάλουμε τώρα το. Stop.
1: Περιμένετε, γιατί μπήκε ο Νίκος.
2: Λοιπόν, θέλω να μου ξαναπείτε από αν είστε.
6: Βγάλτε τα σιροπιαστά.
1: Εγώ θα ξαναπάμε. Ναι. Τώρα τι κάνω, δηλαδή.
0: Μιλά. Κάνε πω κοιτάζει κάτι.
1: Έχει κόσμο το καφενείο.
0: Αλλά μην μιλά. Δεν θέλω να μιλά. Μόνο μην μιλά. Φτιάξω μαλλί σου. Κάνε πω φτιάξω μαλλί σου. Ναι, ρε, θέλω να την κίνηση ότι φτιάξω μαλλί σου. Νικιό, έλα, Νικιό, έλα, πάμε. Φτιάξε τα μαλλιά σου. Κανονικά, ρε, φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Φτιάξε τα λίγο πιο φυσιολογικά. Κοίταξε ψηλά. Κοίταξε λίγο ψηλά. Κοίταξε προς τον Νίκο λίγο. Μην είσαι τόσο χαμογελαστή. Πάμε τα κάνεις τώρα, τέλος πάντων, ό,τι βγάλω. Μπράβο, έτσι, να είσαι λίγο εθέρια. Έτσι θέλω, έτσι. Κοίταξε τώρα το βλέμμα σου απέναντι.
2: Είναι πιο δίμο, το κράτα
0: τσάνι. Ωραία, με έχει τέσσερι μένα.
1: Μα δεν μπορώ τώρα, ακούγεται.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο

0: Ελάτε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
2: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
3: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta Media Group.
1: Στην άθληση. Στη βόλτα. Στο φαγητό. Στο παιχνίδι. Στο σπίτι. Στην έξοδο. Νερό, σαμαριά. Κάθε μέρα και παντού.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
9: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
10: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
12: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
13: Κλιν, κλιν.
16: Τι είναι αυτό?
12: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
11: Μπα.
12: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.

0: Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά κι αυτός λύγησε.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.

0: και όταν το κάνεις με μεράκι κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
1: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά!
0: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
2: Ζούμε στο Βαράδεισο πλέον.
0: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
1: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
0: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
2: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
0: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
1: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο καρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
0: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο τον χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
1: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
4: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annette Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Η Λάρνακα σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Λάρνακα και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών σε μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιορισμό. Όρους, ενώ πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Εικόνα και ήχος στα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλησπέρα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δικαστήριο των Χανίων, όπου πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής προκειμένου να απολογηθεί και αυτός για τις κατηγορίες της δωροληψίας κατά εξακολούθηση που του αποδίδονται με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ασφάλεια Χανίων. Μια δικογραφία που, όπως έχουμε ξαναπεί, συμπεριλαμβάνει 8 περιπτώσεις, των οποίων οι 5 αφορούσαν τον ιατροδικαστή. Και λέω αφορούσαν γιατί εκ των 5 η μία έχει αφαιρεθεί, μία που αφορούσε τον ευθνίδιο θάνατο ενός πολίτη, καθώς είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστικά. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα εργατικό δυστύχημα, μία υπόθεση για ναρκωτικά και μία υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μία υπόθεση που εμπλέκεται ένα από τα ηγετικά στελέχη της λεγόμενης μαφίας των Χανίων που είχαν πιαστεί. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τις αρχές εδώ στα Χανιά και με τη σύλληψη τότε δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, το πρωί απολογήθηκε, 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του, αντέκρουσε τις κατηγορίες, παρουσίασε στοιχεία, παρουσίασε το πώς λειτουργεί η εξέταση στο εργαστήριο τοξικολογίας. Υποστήριξε

0: εδώ και δύο χρόνια από το καλοκαίρι του 2024 ιδιωτεύει και τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα όσα του αποδίδουν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτηρή, ότι αφενός υπάρχει το αίτημα από τις αστυνομικές αρχές να γίνει επανεξέταση σε κάποιες υποθέσεις. Αφετέρου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν τρεις περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Η μία αφορούσε μία αυτοκτονία, η δεύτερη ένα τροχείο και η τρίτη μία αστική διαφορά μεταξύ πολιτών που είχε να κάνει με ξυλοδαρμό, που ήρθαν και ζήτησαν από τον εισαγγελέα να υπάρξει επανεξέταση. Οπότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε όπως έγινε και στην περίπτωση της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης από την πλευρά της αστυνομίας με αίτημα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σωτήρη.
1: Χάρη είναι μια διαδικασία που κλείνει πλέον μέχρι να οριστεί δικάσιμος και να αποφασίσει η έδρα. Ως προς το πρώτο σκέλος κλείνει εδώ.
0: Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή αν θα αφαιθεί όπως ο τοξικολόγος ελεύθερος, αφέθηκε το πρωί ή το μεσημέρι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τις καταβολής εγγύης 30.000 ευρώ. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τον ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλες υποθέσεις.
1: Κώστα Μπογδανίδη, το σχόλιο σου.
2: Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι δεν μας επιτρέπετε, Σωτήρη, παρότι έχουμε μια άποψη από το ρεπορτάζ, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις όταν είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έτσι, είναι στον ανακριτή, είναι στον εισαγγελέα και οι οποίοι θα αποφασίσουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το λέγαμε και με τον Χάρη το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία της μαφίας της Κρήτης ή των Χανίων, γιατί το λέγαμε της Κρήτης, έχει πάρα πολύ βάθος. Ξέρεις, φαίνεται ότι προέκυψαν πολλά στοιχεία μέσα από την έρευνα αυτή. Τώρα, όπως είπε και ο Χάρης, θα βγουν και άλλα στη φόρα, διότι γίνονται συνεχώς καταγγελίες. Κάποιοι θυμούνται ή έχουν περάσει από διάφορα στάδια που έχουν εμπλακεί συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου, Σωτήρη. Δηλαδή, εδώ τα πράγματα νομίζω ότι σιγά σιγά θα σφίξουν και θα δούμε πιθανώς και άλλους εμπλεκόμενους.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
3: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
4: Τι περιοριστικοί όροι?
3: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
4: Τι, πόσο εγγύηση?
3: 30.000.
5: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περαστούν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο μεστομικό μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα τους συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται, ότι από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς, πράγματι, οι άνθρωποι όντως όσο με απεδέχθησαν επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
0: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση κι άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας?
5: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα έχει. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελείς, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
4: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης σας?
5: Έχει ήδη διατυπώσει ο συνάδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
1: Σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο.

0: Τη συνάντησή του με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Με φόντο τη νέα κυβερνητική παρέμβαση για τον ντίζελ κίνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές της.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα παρέμβαση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και όπλο την αναγνώριση της Βιέννης για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας δίπλα του τον καγκελάριο της Αυστρίας, που μαζί με τον γκρουπ των λεγόμενων φιδωλών χωρών αντιτίθεται στην αύξηση των δαπανών, έκανε ένα ξεκάθαρο σινιάλο στις Βρυξέλλες για τις συνέπειες της νέας ανάφλεξης στον κόλπο.
2: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί. Να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας κρατήσουμε την εικόνα του ποτηριού μισογεμάτο. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσαμε. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Διότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.
1: Ο Αυστριακός καγκελάριος μάλιστα επένε σε δημόσια την πορεία που διαγράφει η ελληνική οικονομία, βάζοντας σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη για λύσεις στον τομέα της ενέργειας, που επίσης πλήττει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
3: Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μας αφήνει. Να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
1: Γιάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ έστρεψαν τους προβολείς στον κοινό βηματισμό Αθήνας και Βιέννης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού μέχρι την επιτάχυνση των επιστροφών.
2: Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για γενναία βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις.
3: Να στείλουμε πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όποιος έχει ανάγκη προστασίας θα την λάβει. Επίσης, όποιος ζητά προστασία, αλλά έρχεται εδώ και γίνεται βίαιος, δεν μπορεί να παραμείνει.
1: Σαφή ήταν τα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της συζήτησης για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, για τα κονδύλια που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς επίσης και την επιτάχυνση των βημάτων που αφορούν στην κοινή άμυνα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο. Να καλησπερίσω στην σύνδεσή μας τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα, γιατί μπορεί να ήταν μεγάλη η ατζέντα της συζήτησης και της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Περισσότερο όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πολιτικά αυτό επιχειρεί και η κυβέρνηση να επικοινωνήσει στο μέτωπο της οικονομίας και μία ακόμη ευκαιρία που άρπαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επικοινωνήσει και τις θέσεις αλλά και να καλέσει τις Βρυξέλλες να μπουν πιο ζεστά σε αυτή τη διαδικασία.
4: Ναι, κυρίως βεβαίως Σωτήρη, για να πει ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας το θέμα. Τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σε πολλά προϊόντα. Τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα και η ενέργεια, σου θυμίζω. Είναι αυτά που στην πραγματικότητα επηρεάζουν τα πάντα. Είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενες ημέρες, ότι αυτός ο δρόμος που θέλει να χαράξει, αυτός ο δικός χάρτης, όπως μάθαμε να το λέμε έτσι, στην πολιτική, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και να που φάνηκε σήμερα, αν είδες σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σταθερά. Παρά το γεγονός ότι έπεσε το πετρέλαιο ενώ στις διεθνείς τιμές λόγω της επαναχώρησης του Τραμπ, αυτή τη μείωση εμείς δεν θα τη δούμε στην αναγκαία, γιατί ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Όταν έχουμε αυξήσεις, τις βάζουν αμέσως. Όταν έχουμε μειώσεις, κάνουμε καιρό να τις δούμε. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνησή του κάποια λίγα λεπτά κλασικά ως επιδότηση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα αν αυτή η επιδότηση θα την απορροφήσει ένα πιθανό νέο κύμα αυξήσεων τις επόμενες εβδομάδες.
4: Αν υπάρξει, ναι, προφανώς θα την απορροφήσει, όπως και έγινε με τη Συμφωνία Κυρίων, σου θυμίζω. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δείτε τελικά μειώσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα

0: Δεν αυξήσει. Ούτε μειώσει είδαμε και αυξήσει είδαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιμετωπίσει το κύμα τη ακρίβεια. Όλα όσα έχει συμφωνήσει, όλα έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι δεν εξαρτώνται από εκείνη, αλλά φαίνεται ότι δεν παίρνει και την μεγάλη, αν θες, μια θαραλέα απόφαση για να δει τι θα κάνει με τους φόρους. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι είχαμε ένα πλεώνασμα πάλι 4 κόμμα, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της και πια το παραμύθι ότι όταν βγάζουμε ένα φόρο ή το ΦΠΑ ευνοούνται οι πλούσιοι και οι μεγάλοι επιπλέον, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διάστημα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, Σωτήρη.
1: Κώστα Κεφάλου, Γιάννη.
2: Λοιπόν, ναι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, άραξε την ευκαιρία για να πει κάποια πράγματα. Το μήνυμα, πέρα από το ότι η οικονομία πάει καλά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι διεθνείς συνθήκες. Το οποίο βέβαια και μισή αλήθεια, έτσι, γιατί η ακρίβεια εδώ έχει και πολύ ελληνικά χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχημένα. Η επιδοματική πολιτική και κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν είναι πολιτική ουσιαστική κατά της ακρίβειας. Και φαίνεται στην πράξη. Το δεύτερο από όλα που συζητάμε, το δεύτερο συμπέρασμά μου μάλλον από όλα όσα συζητάμε, είναι ότι έρχεται Αύγουστος. Έτσι. Δεν προβλέπεται η κατάσταση να αποκλιμακωθεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι πάντα πρόβλεπτα, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτοι και οι πρωταγωνιστές των περιστάσεων. Αλλά δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Άρα, και με δεδομένο ότι η επιδότηση στον ντίζελ κτλ. Δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ με ακρίβεια και την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και βλέπουμε. Θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο του Sky Crete πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Πρατεριούχων στο Ρέθινο μας είπε ότι τον Αύγουστο θα περάσει το 2,20. Η δική του πρόβλεψη είναι ότι η τιμή θα περάσει το 2,20. Και το δικό μου το ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή το συζητούσαμε το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο, Σωτήρη, μπορεί να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Λέγαμε όλοι για το φθινόπωρο του 2026. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε φανεί, όχι ακριβώς ως βέβαιο, αλλά ως πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Θα μου πεις, ξέρει ότι θα είναι καλύτερο την άνοιξη του 27. Όχι. Ξέρει όμως ότι θα δώσει κάποια χρήματα στη ΔΕΘ και ξέρει ότι προφανώς θα περιμένει κάποια πλεονάσματα ακόμα για να τα γυρίσει σε επιδόματα και να προσπαθήσει κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Ο Πρωθυπουργός πάντως και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, νομίζω τώρα είναι και οι ψηφοφορίες, δεν θα έχουν κάποια έκπληξη εκεί. 33 άρθρα έχουν προταθεί. Δεν θα τα ψηφίσει από το καταλαβαίνω για την πολίτευση κανένα από αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Και κατά τη συνέντευξή του την τηλεοπτική, είπε ότι επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 27. Όχι, συγγνώμη, την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη του 27.
2: Επιμένει τόσο πολύ που εμένα τουλάχιστον έχει αρχίσει να με πείθει. Προφανώς δεν θα του κοστίσει κάτι να αλλάξει απόφαση αν νιώσει ότι βρει ένα παράθυρο εκεί το φθινόπωρο.
0: Καλά, Κώστα, συγγνώμη. Εάν με τέτοια έτσι, σειρά δηλώσεων, με τέτοια επιμονή και αιμονή, αλλάξει, θα του κοστίσει. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν το είπε μια φορά και είπε, παιδιά, τότε τα λέγαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Το ίδιο έλεγα με το Σωτήρι στο ραδιόφωνο. Εκτός, ο Σωτήρι διαφωνεί μαζί μας.
0: Εκτός και αν, συγγνώμη που σε διέκοψα, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, να χτυπήσει ο ξύλο, να έχουμε κάτι, ένα μείζον εθνικό θέμα. Εκεί τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
1: Μάλιστα. Σας πάντως, ως προς την διαφωνία που ανέφερε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ξέρεις, και στο παρελθόν πρωθυπουργοί λίγο πριν τις κάλπες συνέχεια δέχονταν ερωτήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό ένα τέτοιο σενάριο.
0: Αλλά έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω, κύριε Ζωτάς.
1: Αλήθεια, είναι γεγονός. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της συζήτησης και της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Κώστα Μπογδανίδη.
0: Κοίταξε, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ επέμενε σε μια στάση θεσμική, ζήτησε να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να διαχωριστεί μία με την άλλη Βουλή, αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση ήθελε, αν θες, σε αυτή την ιστορία να μαζέψει όλα τα χαρτιά και να τα έχει δικά της. Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια θα μου πεις, εάν κοιτάξεις λίγο τις δημοσκοπήσεις,

0: κοιτάξει τους σχετισμούς δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο από την πλευρά της. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να το χειριστεί διαφορετικά. Σήμερα το Πασόκ έκανε μια σφοδρή επίθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το πώς πραγματικά αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν εκπληρώνει ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας όλων. Γιατί χρειάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση, το ξέρουμε. Το Σύνταγμά μας, από τη μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστες έτσι, επαναφορές που γίνανε, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τα κόμματα να πάνε σε περισσότερη ομοφωνία, αν μου επιτρέπεις να το πω.
1: Σας ευχαριστώ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στα της τοπικής επικαιρότητας. Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενάρια μέσα πυρόσβεσης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και πλέον τις τελευταίες ώρες είναι σε πλήρη έλεγχο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ύφεση βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά στο μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, Σωτήρη, η φωτιά που ξέσπασε στην Πόπια και την Αληθινή του Δήμου Φεστού τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στα εναέρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πεζοπόρα τμήματα, αλλά και άνδρες της ΕΜΟΔΕ συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Να πούμε ότι κινδύνεσε και ένα δασίλειο στα όρια της Αληθινής και του Αντισκαρίου, το οποίο μέτωπο, Σωτήρη, περιορίστηκε γρήγορα. Ο Δήμαρχος Φεστού μας ανέφερε προηγουμένως ότι χάρη την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ενώ δεν κινδύνευσαν, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση Κρέτα, δεν κινδύνευσαν σπίτια και καλλιέργειες αλλά και ιδιοκτησίες, Σωτήρη.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.
3: Ευτυχώς ήρθαν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Φυσικά και ο κόσμος όλος βοήθησε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής. Αλλά θεωρώ πάντα ότι τα ελικόπτερα παίξανε μεγάλη σημασία στην κατάσβεση, γιατί σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
4: Απειλήθηκε το δάσος της Αληθινής.
3: Απειλήθηκε το δάσος που είναι μεταξύ Αντισκάρη, Αληθινή, δηλαδή ένα δασάκι ο οποίο έχει φυτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μπήκε στην αρχή στο δάσος, καήκανε κάποια δέντρα, αλλά ευτυχώς σας είπαμε τις ρήψεις από τα ελικόπτερα και την βοήθεια των πεζοπόρων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η φωτιά έχει σβήσει εντελώς.
4: Και είπατε δεν απειλήθηκαν σπίτια ή περιουσίες άλλες.
3: Όχι.
1: Χαμόγελα αισιοδοξία στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης δημιουργούν έως τώρα τουριστικές τάσεις στο νησί. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες που δημιουργούν προσδοκίες για μια χρονιά που θα κινηθεί στα όρια ενός ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τομέας των εσόδων με το τοπίο να ξεκαθαρίζει όχι μόνο από τους μήνες αιχμής αλλά και από το φινάλε της τουριστικής περίοδου.
5: Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του Ιουλίου, ο οποίος οδεύει προς ολοκλήρωση με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για τον τουριστικό κλάδο.
6: Ξεκίνησαμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Το Μάρτιο όλοι αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε σεζόν μετά από την παρανοϊκή αυτή η σύραξη. Εμείς λέγαμε ότι θα πάμε καλά και πράγματι αριθμητικά τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε σεζόν, ότι έχουμε και κάθε μήνα μια μικρή αύξηση. Αυτό περιμένουμε και τώρα τον Ιούλιο να δείξουν τα στοιχεία από τις αφήξεις ότι θα έχουμε πάλι μια μικρή αύξηση.
5: Ο αριθμός των αφίξεων και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τους επόμενους μήνες, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, θα καθορίσουν και την πορεία της τουριστικής σεζόν.
6: Ο Αύγουστος έχει, από ό,τι περιμένουμε, τουλάχιστον αριθμητικά θα έχουμε καλά νούμερα. Από εκεί και πέρα τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσφορές προκειμένου να γεμίσουν.
5: Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του τουρισμού στην Κρήτη εμφανίζονται.

0: Εμφανίζονται καθησυχαστικοί υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την αγορά, σε μια περίοδο που η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό.
1: Είχαμε προβλέψει επίσης ότι οι οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευείονες, και αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και μας στενοχωρεί οπωσδήποτε. Αλλά με αυτό το κόστος της ενέργειας και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λογικό ότι ήταν και αναμενόμενο. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, παρόλο που αριθμητικά έχουμε λίγο περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αναλογικές πληρότητες, όπως και οι πελάτες οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν.
2: Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για να κουβεντιάσουμε για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων και βεβαίως τις ξεχωριστές ανάγκες. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, στον απόϊχο και των δεδομένων που προέκυψαν με τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση και με το δεδομένο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου ως προς τουλάχιστον την αναγνώριση της ορεινότητας των δήμων. Δίδονται απαντήσεις στις ανάγκες τις ξεχωριστές των ορεινών δήμων, που είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.
3: Κύριε Μεταξά, όπως σωστά είπατε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως ο μικρός ορεινός Δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου, από τη μια. Και από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο οδικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνομαι. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
2: Γιατί οι ορεινοί δήμοι και γενικότερα οι μικροί δήμοι της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μπαριτάκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με μεγάλους αστικούς δήμους ή σε σχέση με τουριστικούς δήμους?
3: Προσέξτε, είπατε μεγάλους αστικούς δήμους. Ήδη μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, δεν έχουν αγροτικό δίκτυο. Δεν έχουν ίδρευση. Δεν έχουν άρδευση. Δεν έχουν αποχέτευση. Και το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου συντηρείται από το κεντρικό κράτος. Άρα, όλα τα καθημερινά προβλήματα που εμείς έχουμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι των πόλεων που ανάφερε, ειδικά Λεγανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, δεν τα έχουν. Πηγαίνουμε στην Κέντρη και όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, όταν πρέπει να συντηρήσουμε χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου, μας κοιτάζουν έτσι, λες και ακούνε πράγματα περίεργα που δεν τα έχουν ξαναζήσει. Η άρδευση, που χωρίς την άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στην περιφέρεια.
2: Είναι κεφαλαιόδες.
3: Είναι κεφαλαιόδες. Άρα λοιπόν, εμείς όταν ζητάμε μια χρηματοδότηση, δεν τη ζητάμε γιατί τη θέλουμε να την κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε γιατί αυτό πρέπει με τη χρηματοδότηση αυτή θα ενισχύσουμε τις υποδομές μας, θα ενισχύσουμε τους αγρότες μας. Άρα, ούτως ή άλλως, δηλαδή, κύριε Μεταξά, και σήμερα, μας βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Αν η ελληνική επικράτεια που είναι, θα έλεγα, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος. Δεν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο,

0: όχι να ζητήσουμε περισσότερα προνόμια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει μια ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει τους πολίτες της. Δηλαδή, ο πολίτης που θέλει να κάνει 80-90 χιλιόμετρα για να έρθει να βρει μια υποδομή στο αστικό κέντρο, αυτό τον πολίτη βοήθησε τον να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια, με άνεση, να καλλιεργήσει τα χωράφια του, να παράξει, να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει και ένας πολίτης που βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο.
1: Οι προεκτάσεις αυτού που μας περιγράφετε, κύριε Μπαρυτάκη, ακουμπούν πια και ένα μείζον και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό ζήτημα που δεν περιορίζεται στα στεγανά της επιβίωσης των δήμων, των ορεινών της περιφέρειας, αλλά στην επιβίωση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
0: Βέβαια. Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί. Είναι και το νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν βοηθάει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είπαν τώρα να δίνουμε επιδόματα. Να δώσουν τα επιδόματα από πού. Όταν λοιπόν νομοθετεί το κράτος και λέει οι δήμοι να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα παιδιά που γεννιούνται, θα πρέπει να δίνει και την ενίσχυση. Άρα τι σημαίνει? Ότι για να δώσουμε τα επιδόματα θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, δεν υπάρχουν περισσέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι θετικές, εάν δεν υπάρχουν αναλογικά με τη στήριξη την οικονομική πίσω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα άλλο θέμα. Ας πούμε έχουμε την αρμοδιότητα με τα αδέσποτα, νομοθετικά. Υπάρχει όμως υποστήριξη? Καμία. Ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Η υποστήριξη που στέλνει το Υπουργείο είναι απειροελάχιστο ποσό σε αυτά τα οποία έχουμε ξοδέψει. Χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους.
1: Ειδικότερα η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
0: Μεγάλο πρόβλημα, το κυριότερο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν στελέχοι που να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί και οι μισθοί είναι χαμηλοί από τη μια, αλλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες για να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο σε ένα νέο επιστήμονα να έρθει να επενδύσει ο Δήμος πάνω του και να έρθει να στελεχώσει το Δήμο.
1: Ναι, δεν πάνε. Να συντάξει τους φακέλους, να διεκδικήσει πιστώσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα μείζον ζήτημα.
0: Γιατί λέμε για το μισθωτικό κόστος. Εμείς που δεν έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε τις μελέτες, αυτό που είπατε με απλά λόγια, τη σύνταξη των φακέλων, όλα αυτά, την κατάρτιση ενός σχεδίου, αναγκαστικά με υπηρεσίες έξω στην ελεύθερη αγορά. Αυτό λοιπόν, όταν έρθει το Υπουργείο να κρίνει, λέει δεν το προσμετράει στο μισθωτικό κόστος, ενώ ουσιαστικά είναι υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και αγοράζονται ως υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, από την ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί σου λέει μετά ότι ξέρετε, μα έχει χαμηλό μισθωτικό κόστος. Ενώ δεν μετράει τις υπηρεσίες που έχουμε δώσει για να καλύψουμε την απώλεια από τους υπαλλήλους που δεν έχουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα κενά, αλλά ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, όταν η ίδια η ΕΤΑ που κάνει τη μελέτη και βγάζει 2,6 δις έλλειμμα, προσέξτε, έλλειμμα λειτουργικό και έλλειμμα συντηρήσεων το έτος που μας πέρασε από την αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει πολλά. Όταν λοιπόν αυτά που παίρνουμε δεν φτάνουν και άλλα τόσα χρειαζόμαστε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτό κύριε Μεταξά πρέπει να προβληματίσει. Η αυτοδιοίκηση υποχρηματοδοτείται σήμερα, οι Δήμοι δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν και οι πολίτες έρχονται, διαμαρτύρονται και έρχονται σε εμάς. Κάθε μέρα στην πόρτα μας είναι. Και διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται σωστά.
1: Αλλά
0: και
1: εντάξει, ισχύει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Σωστά. Αλλά να έχει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα. Διότι αν ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα και δεν το κάνει, βεβαίως θα κριθεί και με αυστηρότατο τρόπο. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους τέλους στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, οι οποίες καταργούνται βάσει του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην αυτοδιοίκηση ώστε να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στα νέα σχήματα που θα προκύψουν για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσει, Κώστα, για το πλάνο, το σχέδιο που συντάσσει η

0: για ένα μεταβατικό πλάνο ουσιαστικά για να δοκιμαστεί το νέο σχήμα.
1: Σωστά. Και όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι, νομίζω θα προσπαθήσουν να δουν εκ των έσω πώς θα καλύψουν το κενό που δημιουργεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκηση με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία παρεπτόντως δεν έχει δικαιολογηθεί και παρκώς. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι ο νέος κώδικας θέλει να μαζέψει λίγο τις αρμοδιότητες, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, ούτε να υπάρχουν πάρα πολλά όργανα. Αλλά είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα, ότι οι σχολικές επιτροπές με τα προβλήματά τους είχαν μια ευελιξία και μια μεσότητα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών καθημερινών προβλημάτων, η οποία ενδεχομένως να λείψει τώρα. Για να μην λείψει, ακριβώς, ο νομοθέτης δίνει έναν μήνα περιθώριο. Οι σχολικές επιτροπές εσωτερικά καταργούνται και επισήμως 31 εβδόμου. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οριστικά και οι σχολικές επιτροπές.
0: Η εξέλιξη δεν ήρθε τώρα, είναι γνωστή εδώ και μήνες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι είναι μια συνθήκη που ευνηδίασε κάποιον.
1: Όχι. Έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελειώνουν 31 εβδόμου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης δίνει ένα μήνα περιθώριο για να δίνουν οι διαδικασίες και η στελέχωση, ώστε οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών να παροδηθούν από τους δήμους. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη προσωπικού, γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις σχολικές επιτροπές ήταν με συμβάσεις, οι συμβάσεις ολοκληρώνονται και απολύονται, έτσι προβλέπει ο νόμος. Στον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ξανά με συμβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους περισσότερους, αν όχι όλους, διότι είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και έχουν πολύτιμη πείρα, έτσι λένε από την Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τμήμα, τμήμα φροντίδας στεριακών υποδομών, το οποίο θα έχει τρεις αντιδημαρχίες με τις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Και επειδή όλο αυτό και η πρόσληψη προσωπικού και ο συντονισμός τριών αντιδημαρχιών και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ενδέχεται να μην είναι, όχι ενδέχεται, θα έλεγα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα λειτουργεί σωστά στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς. Θα χρειαστεί δηλαδή καιρό για να βρει βηματισμό. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στα σχολεία, με 700.000 για προμήθειες, 300.000 για συντηρήσεις, να τα διαχειριστούν ώστε το πρώτο τετράμινο της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το τέλος του 2026 δηλαδή, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αυτά τα χρήματα.
0: Να έχουν τη δυνατότητα αυτή τη ευελιξία για να μην βρεθούν προεκπλήξεων.
1: Ναι, και η λήψη σχολικών επιτροπών να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα για ένα διάστημα το οποίο θα θεωρούν στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα είναι επαρκές, ώστε το νέο τμήμα να βρει τον βηματισμό του και να ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2000. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο, αλλά από το 2027 πια να λειτουργεί σωστά. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι μια ακόμα μετάβαση και όπως είπα και στην αρχή σου, είναι μια ακόμη απορία που δημιουργείται για αυτόν τον νέο κώδικα. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας σχεδόν αυτοκαταργήθηκε σε μια βασική του διάταξη, όταν πήρε πίσω την κατάργηση των εντεταλμένων συμβούλων και των άμεσων αντιδημάρχων που προέβλεπε και τελικά την ακύρωσε ή έστω την πάγωσε για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργούν ιθερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχείρησεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30% και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
3: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
4: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο

0: γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
1: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι, σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου, θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
2: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
1: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
0: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά. Να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
3: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά φάρμακα.
1: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
4: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
4: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αληφές.
4: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις. Και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες.

0: Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
2: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
2: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
3: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη. Την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
2: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Εσείς λοιπόν μέχρι και Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού, όσον αφορά τον νομό μας ή Μεσαρά, και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
2: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
3: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο, χτυπά φέτος η καρδιά του Ρικρίτ που επιστρέφει το Σάββατο 1 Αυγούστου για να γεφυρώσει την κριτική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας, περιλαμβάνοντας ένα πρωτότυπο μουσικο-χορευτικό δρόμενο και ένα εντυπωσιακό live art show.
2: Το Recruit The Concert επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αυτή την φορά ταξιδεύει στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η Κρήτη συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει ήχους, παράδοση και τέχνη.
4: Το Recruit επιστρέφει για τρίτη χρονιά και φέτος ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Την 1η του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Ρέθυμνο μέσα στο εμβληματικό κάστρο της Φορτέτζας. Σε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό σόου που φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τους σύγχρονους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Crete δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια προσπάθεια να δούμε την Κρήτη μέσω της παράδοσης, μέσα από μια διαφορετική

0: μουσική σύγχρονη ματιά. Να ενώσουμε τη μουσική, τον χώρο και την τέχνη σε ένα χώρο που από μόνος του κουβαλά αιώνες ιστορίας.
1: Στο line-up βρίσκονται ο Άλεξ Μουμούρης, η Γεωργία Νταγάκη που παντρεύει τις κριτικές μελωδίες με τέχνο και ηλεκτρόνικ ήχους και ο Chris IDH με ένα ατμοσφαιρικό Afro House set εμπνευσμένο από τα μουσικά στοιχεία της Κρήτης.
2: Είναι το Recreate Festival, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά στην Κρήτη, γεννήθηκε στην Κρήτη και παραμένει στην Κρήτη. Είναι το Recruit Festival λοιπόν και μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα εμφανιστώ και εγώ. Δηλαδή θα έχουμε πολλή παράδοση μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο ήχο, αυτόν που αγαπάμε και μας αρέσει και νομίζω ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ και με τους DJs που έχουν, είναι καταξιωμένοι πολλοί άνθρωποι που θα παίξουν εκεί και θα πλαισιωθεί το φεστιβάλ και με αυτά τα δρόμενα και με χορευτικό που θα έχουμε, αλλά δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική, πολύ όμορφη εμπειρία για όποιον έρθει.
0: Οι χοροκρίτες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό act, τον παραδοσιακό πεντοζάλι, πάνω στη λύρα της αγαπημένης Γεωργίας Νταγάκη, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα σύγχρονο τέκνο ηχητικό περιβάλλον. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα κορυφωθεί με τον Chris IDH, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες DJ της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη We4All, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε θεατή με μόλις 1 ευρώ επιπλέον κατά την προπόληση να συμβάλλει στη φύτευση ενός δέντρου όπου θέλουμε αυτή η βραδιά να αφήσει κάτι πίσω της πολύ όμορφο σε εμπειρία αλλά και ως περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Το Recreat δεν είναι μόνο μία συναυλία. Ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνο-αισθητική, ενώ ένα ξεχωριστό live art show ενώνει τη μουσική με τη ζωγραφική.
0: Γι' αυτό και το Recreat δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά το χορό, τη ζωγραφική και τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος, έχουμε μαζί μας το εργαστήρι ζωγραφικής Surreal, με μια ομάδα καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με το έργο τους να εξελίσσεται μαζί με τη μουσική και τον κόσμο.
1: Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον κρητικό ουρανό σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αιώνιο Αύγουστο.
0: Τα εισιτήρια, να ξέρετε, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της more.com. Στα 12 ευρώ είναι η προπόληση, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας το εισιτήριο θα είναι στα 15 ευρώ. Επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε την τιμή προσιτή, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας. Κλείνοντας, μετά το τέλος της συναυλίας δεν θα έχουν χορτάσει από μουσική, η βραδιά δεν θα τελειώσει στη φορτέτσα. Απευθυνθείτε την ημέρα του event στην ομάδα του Recreat και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για ένα secret after party που θα ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα σε ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Την 1η του Αυγούστου λοιπόν σας περιμένουμε στη φορτέτσα. Πιστεύω πραγματικά θα είναι μια βραδιά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και αξίζει να είσαστε εκεί.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alchida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς,

0: Starbucks Caramel 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιντα 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Babylino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλίο βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπάνο μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Κανταλαπιέρδρα, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου, με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα. Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Όφη εν ώψη μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς για το σύνολο του Χρήστου Κόντι.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, να ξεκινήσουμε αρχικά με την απόκτηση του Ισπανού, του Αϊτόρ. Και έχω να σου πω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Super League, στο πρωτάθλημα του Super League, που ξέρει καλύτερα από όλους τον Αϊτόρ, αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι. Και το λέω αυτό γιατί οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Ο Αϊτόρ βέβαια ήταν στο τριφύλι 1 χρόνο πριν, από το 2020. Μαζί κατέκτησαν 2 κύπελα, το 2022 και το 2024. Και σαφέστατα ο Χρήστος Κόντις ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ταλέντο που έχει ο Αϊτόρ. Καθώς να σου θυμίσω ότι πριν από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2022, ο Αϊτόρ ήταν MVP του πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Είτε σάρωνε κυριολεκτικά με τις εμφανίσεις του, ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Όφη λοιπόν τον απέκτησε στην ουσία ως αντισεγγέλια, δηλαδή έφυγε ο Γεωργιανός εξτρέμ, αποκτήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά έχω να σου πω ότι ο Ισπανός είναι τουλάχιστον 2 κλάσεις
0: είναι,
3: πάνω από τον
0: είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση η περίπτωση του Αϊτόρ. Και επίσης ο Όφη προσθέτει ποιότητα με τον Νικολάου στην άμυνά του.
3: Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν αμυντικό ο οποίος αγωνιζόταν 7 χρόνια στην Ιταλία, τόσο στην Σέρια όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, ανήκει στην Παλέρμο, αρκετός δανεικός για 1 χρόνο στον Όφη. Πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάρι. Ο Νικολάου δεν είναι ένας κλασικός σκληροτράχυλος αμυντικός, θα έλεγα εγώ. Είναι αριστεροπόδαρος. Ξέρεις, οι προπονητές ψάχνουν το κι άλλοι αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς προκειμένου να βοηθούν και στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, αλλά σαφέστατα η φυσική του θέση είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Σαφέστατα highlight στην καριέρα του είναι ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από τον Ολυμπιακό

0: τόσο ο ίδιος όσο και ο Αϊτόρ ταξιδεύουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όπτη.
1: Πάμε και στο πόλο. Πριν πούμε για την μία ακόμη τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ένα μικρό βίντεο με τους έξαλλους πανηγυρισμούς, Δημοσθένη, και επιστρέφουμε.

0: Πόσες φορές δημοσθένει αυτά τα παιδιά, αυτή η εθνική έφτασε κοντά στην πηγή. Πάντα για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να φτάσει στο χρυσό. Τελικά έφτασε και εκεί.
1: Ήταν 5 χαμένοι τελικοί σωτήροι, είχαμε 5 ασημένια μετάλλια. Φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό, κινδυνέψαμε και χθες στον τελικό με την Ουγγαρέλα, τελικά τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι έσπασε αυτή η γκίνια, έσπασε αυτή η κατάρα που είχε η Γαλανόλευκη στους τελικούς. Έφτασε στα 19 μετάλλια, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, το πρώτο πολυπόθητο χρυσό, θα έλεγα εγώ, για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών, διαχρονικά σε όλα τα σπορ. Και αυτό το επιβεβαιώνει η διαχρονικότητά της.
0: Ναι, πάντα εκεί. Συνέπεια... Τα τελευταία 20 χρόνια στα μετάλλια, στους τελικούς, στην τετράδα, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού.
1: Ήταν δεδομένο, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Έτσι. Η κορυφή, να φτάσουμε στην κορυφή, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή μας αρκούσε ότι φτάναμε στα ημιτελικά. Μετά μας αρκούσε ότι παίρναμε ένα μετάλλιο. Μετά ένας τελικός. Ωστόσο, όλο αυτό βήμα-βήμα ήρθε και έδεσε. Πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο μακρινό Σίδνεϊ και το χάρηκαν τα παιδιά, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ελληνικό εστιατόριο στο Σίδνεϊ. Ελληνικά τραγούδια, ελληνική χορή. Το άξιζαν τα παιδιά, καλά έκαναν. Γυρίζουν αύριο στην Ελλάδα και σίγουρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρχει πολλής κόσμος για να υποδεχθεί τους ήρωες του πόλου.
0: Και τι να πει κανείς και για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη σπουδαίο άλμα που δεν έσπασε αλλά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Και παρόλα αυτά ο Μίλτος Τεντόγλου, έχω να σου πω ότι δεν ήταν και καθόλου ικανοποιημένος και από την επίδοση που είχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έκανε το 8.66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα στοιχειωμένο Πανελλήνιο ρεκόρ. Πριν από 19 χρόνια, το 2007 είχε γίνει αυτό στην Καλαμάτα. Χρειάστηκε 2 προσπάθειες στο Τεντόγλου για να τα καταφέρει, αφού στην πρώτη που έκανε 8.66 ακυρώθηκε το άλμα του, καθώς υπήρχε ευνοϊκός άνεμος πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην αμέσως επόμενη έκανε ακριβώς την διαφίδωση, 8.66. Είναι πλέον κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά στον Τεντόγλου. Στις 10 έως 16 Αυγούστου συμμετέχει μαζί με την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και σαφέστατα περιμένουμε από εκείνον το χρυσό μετάλλιο.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,01%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,88 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 32 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητή.

Θύρα ανίχνευσης κίνησης κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το κύμα ενέργειας της Enerwave φέρνει μια απίστευτα χαμηλή τιμή ρεύματος για 12 μήνες και πόντους αξίας 50 ευρώ στην ΑΒ Plus κάρτα σου για αγορές από τα ΑΒ. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Ξύπνησα, έντυσα, φίλησα, διάβασα, ετοίμασα, έφυγα, έκλεισα, έκλεισα, ξέχασα.
6: Έβαλα. Έβαλα, έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
5: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
6: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις αμφιβολίες.

0: ανάγκες σου και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
9: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.
10: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
14: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνεις εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
16: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
15: Αυτό.
17: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
15: Αλλά και αυτό.
18: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
15: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
19: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αμάν φέρτε μου γρανίτη να κουτουλήσω.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Kenny 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ που εκπροημεί.

0: μείου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζα Ρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη. Μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026, είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγαλομάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε, εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ επιτέλους...
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κόσμος Πόρου και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες. Μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς και αυτό το χρεώνομαι εγώ. Δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική. Αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι, μεν μπορεί εγώ σαν. Μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες. Με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο, πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ και με ταλέντο, κατάφερα να είμαι... για αρκετά χρόνια σε αυτό το σύλλογο να ανοίξω.
0: Και να γράψεις και μια πολύ σημαντική ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, γεννιέσαι 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο, εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και έζησα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το πρωί λιμενεργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη βιοπάλη, δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός γιατί η γειτονιά μας τότε, το Πλατεάκι, είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι

0: Είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
1: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
0: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
1: Στο Μέρωνα.
0: Σα ξέχαστε.
1: Στο Μάρι.
0: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος ήταν, είχε διαλυθεί ο Αστέρας. Και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
1: Ο νέος Αστέρας.
0: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μάτς που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
1: Το στη... θυμάστε, δεν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, σιγά στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα. Πολλής κόσμος. Χάσαμε βέβαια. Αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977 και παίζανε τότε, ήταν τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή βιτα, για να βγουν β' εθνική. Δεν υπήρχε γάμα.
1: Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
0: Και σαν... τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε εμείς για να βγούμε β' εθνική. Και έτσι μου ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
1: Μπράβο, για η επόμενη ερώτηση μου είναι πώς έπαιζε στα ραντέρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει, μια... έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε στα αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
1: Ή χαφ. Ναι. Μπροστά πάντως.
0: Μπροστά, ναι.
1: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά, ναι, μας, ναι, λίγο.
0: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπαιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική. Και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα.
1: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο, για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
0: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι. Και είχε έρθει ο Γιάννης Οδαμανάκης μαζί με τον.
1: Εμβληματική φιγούρα.
0: Ναι.
1: Χανιά, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα.
0: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρεμένο, τον Παντελάκη.
1: Τον Παντελάκη, τον Γιώργο. Τι, ναι, λες τώρα.
0: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
1: Οι σεισμοί του, βέβαια.
0: Και δεν πήγα.
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
0: Και μετά.
1: Φοβήθηκε δηλαδή. Λόγω...
0: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών. Και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το Λύκειο. Όχι Λύκειο, τότε λέγαμε την Τρίτη Γυμνασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι Τρίτη Γυμνασίου.
1: Το εξατάξιο το γυμνάσιο. Ναι. Το εξατάξιο γυμνάσιο.
0: Φτάνουμε στο 78.
1: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη Γυμνασική Ακαδημία.
0: Όχι. Όχι.
1: Και στο Ρέθυμνο και. Και τι κάνεις το έθιμο το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι δούλευα.
1: Δούλευε.
0: Για να
1: Χαρτζηλίκη. Κάνω...
0: Χαρτζηλίκη, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο. Σε εποχή εκείνης ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε. Μαζί με τον Αρτέμι τον Σταρένιο. Είναι και δύο τραγουδιστές ήταν. Μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με τον, και ένα φίλο μου τον Κοσμά. Και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
1: ο πρόεδρος του Αστέρα.
0: Του Αστέρα. Λέει, θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου. Πάνω στο...
1: Στο Τσιπόπουλο.
0: Στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιοντή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμα εκείνα τα χρόνια. Γιατί τα σπίτια ήταν λίγα. Και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα. Ναι, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω πάω εκεί, στο αμπέλι του Λιονί. Μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο. Και λέει, αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι, εγώ ξέρω τώρα.

0: Δούλευα, είμαι. Δηλαδή, όχι χάρηκα από τη μία,
1: ναι,
0: αλλά
1: καλά,
0: από την άλλη, λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα. Μόνος μου, τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου. Γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί. Με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια του Βαρδογιάννητων, στον Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Τσαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Πήγε φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουνα τότε, πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
1: Τσιλιμίδρα.
0: Ναι, 61, μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: ναι, τι θα κάνω στην Αθήνα
0: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
1: Ό,τι είναι, ναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνουμε δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε.
1: Ποδαράτη πάλι, όχι.
0: Όχι, το μισό ποδαράτη και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμέναν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα. Αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα... Δεν έλειπα την ώρα να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε. Να ξαναγυρίσω
1: το έθιμο.
0: Ναι. Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρουνε. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Άντρε, πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας. Και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην. Τότε τα γραφεία
1: στη
0: του Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο μικρό λιμάνι.
0: Ναι. Θα αλλάξει το ειστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσου να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε θα έρθει σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου. Γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσανε να με ρωτήσουν τι έγινε κτλ. Μπράβο, ρε. για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι, ας πούμε,
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλος ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο ο Δημήτρης στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Στο Λευτέρη ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το Πέραμα.
0: Ήταν από το Πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος, όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω. Γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξια και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός με γνώρισε.
1: Γνωριζόσασταν.
0: Ναι, με γνώριζε αυτός και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ίδια Λεμονής, χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από
0: τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα, τον
1: Μπράβο,
0: Πέτρο.
1: Τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια υποτίθεται, βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε, αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο.
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με τον Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε
1: τότε. Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ. Και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: δυνητικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος. Είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με ξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμάσω στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση
1: στο σχολείο
0: και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για τον Χατζηπαναγή.
1: Για τον Χατζηπαναγή, ε.
0: Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι, ε.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από την Ιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλος με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό, είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει, εσύ μικρή, μου λέει, είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή. Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω, έχω γράψει για σένα.
1: Έχω γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν...
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι, δηλαδή... Αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο, που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε, τότε είχε σημασία όμως. Ναι.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε, αυτά τα ποσοστά που χρειάζεται για τη Γυμναστική Ακαδημία.
1: Εδώ
0: είναι η Γυμναστική Ακαδημία. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω Γυμναστική Ακαδημία. Το 1978 λοιπόν

0: Γίναν όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψία, αλλά μωρέ το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουν γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά. Ναι, για το παιχνίδι μου τελείως δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο για να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ,
0: ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε.
1: Κυρία Βούλα.
0: Με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Και μου έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί. Δωμάτιο με αυτόν και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, σου με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε
1: κάποιος,
0: ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και, πήγαν και, ο, και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος,
1: ο Μπάρλος και
0: πριν πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε πάει, μου λέει. Και του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν. Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Βαρδινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή. Είναι 5 χιλιόμετρα από το, 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογέννητες. Πώς δεν έτυχε, θα πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και όλα. Η μεταγραφή στον Ολυμπιακό
0: το 78.
1: Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε, ας πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκι, ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά. Είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει, ποιος είναι αυτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνεις το λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγανε τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχες συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρός?
0: Όχι,
1: ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσες?
0: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα να πάω. Ναι. Λάει και στον ΠΑΟΚ δεν είχα, δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να τα είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος, στον ΠΑΟΚ δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα. και προηγούμαστε 1-0 και τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν.

0: Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω, βάζω γκολ.
1: Α, βάζει γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα, έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ.
1: Κοκογκόλ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκόλ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη
0: τη χρονιά. Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω: πού να φάω, να πάω να βαρύνω, θα να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή πήγαινε και νηστικό σκέψη. Ή έτρωγε καμιά σοκολάτα και νόμιζε ότι θα ανέβει η απόδοση, και μετά από λίγο λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει. Ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος στον Ολυμπιακό. Πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί με το, καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται, μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρό σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή, όλοι σε το κραυγάζανε. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει. Έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0 και γίνεται. Τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά. Και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι.
1: Καταγίνεις και κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγκαινιάσαμε τότε το.
1: Εγκαινιάσατε το ΆΚΑ. 80.000
0: κόσμος. 80.000 κόσμος.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΆΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Εγώ, ακουμπάμε την μπάλα. Εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα σταθμή.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι έχεις 2 πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχρωμε τηλεόραση με την ΑΕΚ.
1: Εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν, ε?
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.
0: Ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν ο κόσμος στο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, είμαστε μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ναι, ναι. Ομάδα και ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους ναι. κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε για από αυτά.
2: Να μην λες πάω να δουλέψω, αλλά πάω να πετάξω.

0: Να πιστεύεις στα φτερά σου.
1: Να βλέπεις την Ανατολή από ψηλά.
2: Πάθος για τη δουλειά σου.
3: Αυτό θα πει να είσαι πιλότος.
4: Η ζωή των πιλότων σε περιμένει. Κάνε αίτηση για μία από τις 40 υποτροφίες Aegean και Olympic Air.
5: Ξύπνησα. Έντυσα. Φίλησα. Διάβασα. Ετοίμασα. Έφυγα. Έκλεισα. Έκλεισα. Ξέχασα.
6: Έβαλα. Έβαλα. Έβγαλα. Κανόνισα. Έφυγα. Κλείδωσα. Κλείδωσα.
5: Κόλλησα. Άργησα. Φρέναρα.
6: Άνοιξα. Μέτρησα. Σχεδίασα. Πλήρωσα. Έδειξα. Κουράστηκα. Τάστηλα. Τάστηλα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις εσύ λίγες έγνοιες λιγότερες, το Cosmote Insurance μεγαλώνει. Γίνεται Magenta Insurance και σου φέρνει όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου. Online ασφάλιση για σύγκριση και οικονομία και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλιση σχεδιασμένη στις ανάγκες σου. Και με 24-ωρη εξυπηρέτηση για οτιδήποτε χρειαστείς. Magenta Insurance. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
8: Με το The My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Θα ήθελα...
4: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
4: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
12: Φυσικά Jessamy και Βαλανόβα Μόρ. Σιγά μου τα άφηνα.
13: Εσύ θα το αφήσεις. Novamore. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της Anek Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 € για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Anek Line. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε
2: Θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.

0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
1: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
2: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μας με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μας το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ, περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος
0: και...
1: είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνιδιού, παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένο στο ΠΑΟΚ στις Σέρες. Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την εθνική.
0: Και την εθνική.
1: Ναι.
0: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
1: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
0: Ναι.
1: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
0: Όντας παίκτης του Ολυμπιακού παίρνεις 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Δηλαδή.
1: Είναι στο πρώτο super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
0: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι επεξεγέλαση.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
0: όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, εννοείται.
1: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση αντίπαλοι.
0: Ναι, σωστό. Εννοείται.
1: Γιατί...
0: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
1: Και ο εαυτός
0: πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
1: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ... εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Να το... Εγώ ήμουνα... έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
0: Αυτό πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε
1: κόκκινο. Μία ένα κόκκινο, ένα ξέρω. Κόκκινο.
0: Πιάσε κόκκινο. Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσαμε. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανών Νίκων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες του Θάρτιο Κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο του Ιώτου Θεού. Κατά τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
1: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
0: Εδώ βγήκες που θα διάβαζε ο δάσκαλος την έκθεση. Ναι,
1: ναι. Δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ. Δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια,
0: ούτε τίποτα.
1: Πήγαινε, με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις. Να το... Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
0: τη δημοσιότητα.

0: Το
1: και του να την κατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, υπηρεσιακός.
0: Ναι, και μας, σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθει ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο...
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε κι αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος κι αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με... Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου, ήταν η εποχή τότε, εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0.
0: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
1: Οι άλλοι φύγανε... Ο τερματοφύλακας ο Χρήστος Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα κυπριστή και ήμουν και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. Και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
1: Σε όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
1: Τον Αντώνη.
0: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Είναι οι κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
1: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους το Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτα.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά το λέω τώρα, 2 ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής
1: Παναθηναϊκού, ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας, τίποτα.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιας, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από τα προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω, είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε, αυτοί έχουν το Φαμπάστεν και λέει και ο σχολημένος ο Αρκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγια.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα όλα καλά, αλλά ήμουνα, στην ουσία δεν ήμουνα 100% έτοιμος, ναι. Αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Στην Ολλανδία. Μου λέει: σε βλέπω καλά. Του λέω: εγώ είμαι κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει: αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω: εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα, με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει: το τελευταίο παιχνίδι θα είναι. Φαντάσου τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ.
1: Ο Κρόιφ.
0: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν οι Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει, ή να πει ο προπονητής, κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες,
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει: έβγα εσύ, έμπα εσύ. Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ, αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες,

0: γράφανε ότι ατυχή στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια
1: η
0: η
1: επιλογή.
0: η επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλα, δηλαδή, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν
1: η αιτία που...
0: ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι,
1: όχι,
0: έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Το,
1: ναι, το Δεκέμβριο του 87.
0: Το 87, αλλά...
1: Ναι, δεν έφυγες
0: και
1: τότε.
0: Έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην Τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει μήπως γράψεις σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ, δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα, χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα, το 87, Τουρκία. Μου φαινόταν, ναι. Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το.
0: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβιτς προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητής τότε, και παίχτης στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.
1: Πού συναντιέσαι με τον πατέρα του νυν πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη του Μαρινάκη, τον Μιλτιάδη.
0: Ήταν από τότε, ήταν γενικός αρχηγός.
1: Ήταν γενικός αρχηγός.
0: Και πολλές φορές ο πρόεδρος ο δικός μας τον είχε φέρει μαζί μας στο Πούλμαν.
1: Ο μπαμπάς στο γιο, ναι.
0: Ο μπαμπάς στο γιο και στα πρωταθλήματα στην απονομή. Εντάξει, εγώ δεν είχα. Εγώ, με το Μιλτιά μ' αγαπούσε και εγώ τον αγαπούσα. Ήταν τρομερός άνθρωπος. Εντάξει, και λόγω Κρήτης μας είχε μια μικρή αδυναμία.
1: Σωστό. Από όλους αυτούς που έπαιξες μαζί στον Ολυμπιακό και πήρατε τους τίτλους και φτάσατε να πετύχετε και σημαντικές νίκες στην Ευρώπη. Ποιος ήταν ο πιο ταλαντούχος? Δηλαδή που θα έχεις να λες, παιδί μου, ότι έπαιξα με τον τάδε.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες, από ξένους.
0: Θα ξεκινήσουμε με τους Έλληνες. Να πω ότι ήταν πολύ χαρισματικός ο Νίκος Αναστόπουλος.
1: Αναστόπουλος.
0: Δηλαδή ζούσε για τον γκολ. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πιάσει όλους μας να τους πει... Με λέει Έντερ, γιατί έπαιζα με τα αριστερά.
1: Πώς έλεγε? Έντερ.
0: Έντερ.
1: Ο Έντερ, ναι.
0: Ναι, λέει Έντερ. Με φαλτσάκι βρες με, μόλις κάνω κίνηση μπροστά. Τους έπιανα, ήθελε να βάζει γκολ αυτός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά το βάζει με όλους τους τρόπους.
1: Ναι, ναι, και ήξερα να βάζει
0: ναι,
1: γκολ.
0: Πολύ χαρισματικός. Ναι. Δεν μπορώ όμως να μην πω αυτός ο Τάσος Μητρόπουλος που ήταν, παιδί μου, ένιωθε ότι είχε μια προστασία
1: ναι,
0: όπου και να ήσουν.
1: Ναι, ναι, ξέρεις τι, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Και ο Μητρόπουλος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Μαζί του πα στον πόλεμο.
0: Ναι, ναι. Ο Τάσος ήταν ένα τέτοιο που. Εγώ θυμάμαι, ξέχασα ένα περιστατικό. Α το πω και θα γελάσει τώρα. Έχω κάνει καλές εμφανίσεις. Με έχουν γράψει για το όνομά μου, πιτσιρικά τότε. Και πάω να παίξουμε στην Καστοριά. Καστοριά, ξέρω. Βγαίνω έξω να κάνω προθέρμαση και είναι ένας που μοιάζει σαν τους 300 του Λεωνίδα. Και έκανε και αυτός ζέσταμα. Και όπως περνάω εγώ, έρχεται και μου λέει, εσύ είσαι ρε το ταλεντάκι, σήμερα θα σκόψεις το ποδόσφαιρο. Του απάντησα κι εγώ όπως πρέπει, αλλά και συνέχισε. Και θυμάμαι τότε βγαίνει ο Τάσος και του λέω, ρε εσύ Τάσο, τι λέει αυτό, συγγνώμη που θα το πω τώρα, ο Καραγκιός μου λέει έτσι και έτσι και τρέχει αμέσως και του λέει, άσε ρε το μικρό, με μένα ό,τι πει έχεις.
1: Δηλαδή
0: ήταν τέτοιος ο Τάσος. Καλός παίκτης ήταν ο Άνετος.
1: Ο Ξανθόπουλος ο Πέτρος.
0: Μέχρι και ο κόσμος ο δικός μας τον έβριζε από την τεράστια ψυχραιμία που είχε με την
1: μπάλα. Γι' αυτό το παρατσούκλι ήταν άνετος.
0: Εγώ τον έβγαλα άνετος.
1: Α, εσύ τον έβγαλε.
0: Ναι, εμείς βγάζαμε παρατσούκλια τότε.
1: Μεταξύ σας.
0: Άνετος.
1: Το Έντερ δεν το ήξερα.
0: Ναι, ναι.
1: Που έπαιζε ο Έντερ τότε στη Βερόνα.
0: Ο Έντερ, όχι. Ναι, ο Βραζιλιάνος, στην Ουτινέζο.
1: Στην Ουτινέζο που κάπου έπαιζε στην Ιταλία, ναι.
0: Είχαμε ωραίες στιγμές τότε, γιατί θυμάμαι, για σκεφτείς με επί Αλκέτα Παναγούλια, είχαμε κάνει δύο ομάδες. Βαφόμαστε με αυτά τα κάμελ και παίρναμε κάτι κύπελα και κάτι γλυκά και είχαμε χωριστεί σε δύο ομάδες και όποιος κέρδιζε, γινόταν για πολύ ξύλο, μιλάμε, πέφτει στο ρέντι. Και έτσι κερδίζαμε όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η προπόνηση.
1: Η προπόνηση,
0: οι
1: ναι,
0: δύο ομάδες παίζαμε συνέχεια ντέρμπι. Για ξύλο μιλάμε τώρα, γιατί είχαμε και αντιπαλότητα άλλη. Ναι.

0: Ξένοι, ποιοι πέρασαν και ήταν έτσι.
1: Πρώτο,
0: ποιο ξεχωρίζει δηλαδή.
1: Εγώ ξεχώρισα το. Ο πρώτο ξένο που ήταν και κολλητό μου, πολύ φίλο, ήταν ο Περόνε. 12 γκολ τον πρώτο χρόνο απευθεία φάουλ.
0: Ναι, ο Περόνε.
1: Τρομερό παίκτη, τεχνική πολύ καλή. Μετά άλλο μεγάλο ποδοσφαιριστή που ήταν ο Σέσιτ.
0: Ο Μίλο Σέσιτ.
1: Ο οποίο σου έκανε προσπίση στα 6 μέτρα και έμενε άγαλμα.
0: Έμενε άγαλμα. Ναι.
1: Πολύ καλό παίκτη και καλό παίκτη ακόμα ήταν ξένο. Α, συγγνώμη, ξέρασα από τον Νοβοσέλατ.
0: Ο Μάρτιν Νοβοσέλατ. Βράχο στην άμυνα πίσω, ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν ήταν ο σκληρό, ο δυνατό να σου κάνει τάκλι.
0: Όχι.
1: Παίζαμε στι λάσπε, γιατί τότε τα γήπεδα λασπωνόντουσαν μόλι έβρεχε και γινόμασταν όλοι με μαύρα. Ο Βαβακούλα έβαζε και βλάσπε μόνο του από πάνω. Ο Μάρτιν Νοβοσέλατ έβγαινε και το σορτσάκι του δεν ήταν. Ναι, απίστευτο. Αλλά ήταν πανέξυπνος, τρομερή τεχνική, διορατικός, διάβαζε το παιχνίδι, δηλαδή ήταν τεράστιος παίχτης. Και ξένος άλλος ήταν ο Νόιμαν.
0: Ο Νόιμαν, αυτό πήγα να σου πω ότι
1: ο Νόιμαν ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν ήταν η εποχή, έπεσε και σε κακή εποχή.
0: Σε κακή εποχή, ναι.
1: Σε εμάς, ναι.
0: Ποιο ήταν το Χέρ, ήταν προπονητής.
1: Ο Χέρ, ενώ ξεκινήσαμε τρομερά.
0: Ναι, ναι.
1: Τρομερά. Μετά γίνανε, γιατί κερδίσαμε Άγιαξ, Πενφίκα, εδώ μέσα έπρεπε να φάει 3 δοκάρια είχαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Πενφίκα με 8 διεθνείς τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν καλός ποδοσφαιριστής και ο Νόιμαν. Αλλά ο Παναθηναϊκός έφερνε πιο καλούς ξένους τότε. Δηλαδή ήρθε ο Ρότσα, ήρθε ο Ζάιτς, είχε φέρει, ήταν ο Αλβαρέζ,
0: τότε,
1: ναι, που ήταν πολύ καλός, ακόμα και ο άλλος ο Τσούλα Λίνγκ.
0: Ο Τσούλα Λίνγκ, ο Λάνδος.
1: Ναι, ο άλλος ο Ρουμάνος, ο Ντρονικολάη.
0: Από τους αντιπάλους, με ποιον είχες ομυρικές μάχες.
1: Ομυρικές μάχες.
0: Δηλαδή που ήταν βιωματικός αντιπαλός. Και δεν είναι σώνει και καλά από τον Παναθηναϊκό ή από την ΑΕΚ. Δεν μπορεί να πει κάποιον άλλον, ξέρω εγώ.
1: Όταν ξεκίνησα εξτρέμ, εγώ και έπαιζα σαν εξτρέμ, στα πρώτα χρόνια έτρωγα πολύ ξύλο. Για, μιλάμε τώρα, τότε για να βγάλει κίτρινη κάρτα πρέπει να σου κόψουν το πόδι να τρέχει αίμα ή να σου το σπάσουν. Πολύ ξύλο. Γιατί ήταν κάτι παίχτες, τώρα θα του πω, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήταν σκληροί. Ορφανίδη, Αριτζή.
0: Ορφανίδη, Ηρακλή.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ο Αριτζή
0: του Παπασεραϊκού.
1: Πολύ ξύλο. Μετά που έπαιξα σαν μπακ, εγώ έτσι, επειδή είχα πολλέ. Ήταν 2-3 μάτς ήταν. Δηλαδή, εγώ αυτό που μου βάζανε ας πούμε, να μαρκάρω ήταν το Σαραβάγο.
0: Το Σαραβάγο.
1: Πάντα. Και δηλαδή, και επειδή. Γιατί όμω, γιατί εγώ ήμουν γρήγορο, ο Σαραβάγο ήταν πολύ γρήγορο ο Δημήτρη. Καλός ποδοσφαιριστής. Στα δύο πρώτα παιχνίδια τον είχα πάει χωρίς κανένα φάουλ, δεν ακούμπησε την μπάλα. Μετά βέβαια και η ομάδα, ήταν κάποια άλλα μάτσα όμως, τα οποία ουσιαστικά ενώ μου έχει βάλει, λένε τώρα επί το έμπιασμά του μάτσου σου βάλε γκολ. Ρε φίλε, μα δεν είναι μόνο, δηλαδή ήταν κάποιες φάσεις που τις χρεώθηκα εγώ. Αλλά ήταν εντάξει.
0: Ομαδική είχαν, λειτουργία, βέβαια.
1: Ναι, μας το είχαν συνδέσει όμως.
0: Όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, υπήρχαν συμβόλαια τότε. Έπαιξε ποτέ το ενδεχόμενο, το σενάριο να κάνεις μια μεταγραφή πρωτού φύγεις, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό.
1: Το 84, τελευταίο παιχνίδι, αν και τραυματίας, παίζουμε στο Καραϊσκάκι. Εμείς δεν είχαμε πάει όλη τη σεζόν καλά και ήταν για να βγούμε UEFA. Και παίζουμε τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι μέσα και ήρθε να μας δει ο Κέσλερ, ο επόμενος προπονητής που θα αναλάβει
0: τον Ολυμπιακό.
1: Εγώ εκείνη τη χρονιά κλείνω πενταετία. Σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι κερδίσαμε 2-1 με τον γκολ του Μητρόπουλου που έκανε τη Μαναβέλα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το χέρι, ναι. Και ήμουν από τους 4 που ο καινούριος προπονητής διέκρινε.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Γεωργίου, ήταν στο Φύλαθρο τότε.
0: Ο Γιώργος ο Γεωργίου.
1: Ναι. Και έρθει στο Ρέντι που κάναμε προπόνηση και λέει έμαθα, έχεις καλές σχέσεις με τους Βαρδογιάννες. Του λέω ναι, γιατί είναι από την ίδια πόλη, ο πατέρας μου αυτό, αλλά εγώ έχω τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει ο Ολυμπιακός. Γιατί

0: Κλείνα πενταετία. Τέλος πάντων, εγώ ο καημένος την είχα πει. Φαντάζομαι ότι δεν είχα πει τίποτα. Και την άλλη μέρα γράφει Σοφία. Μεγάλα γράμματα στο φύλαλο. Κοκολάκης με παιχταράς. Τα θέλω όλα στο χέρι. Βαρδογιάννης είναι φίλη μου. Και γίνεται της κακομοίρας. Έγινε της κακομοίρας και ήταν ο συγχωρεμένος ο Φωτίου. Μου λέει, σε θέλει ο πρόεδρος, τι είναι αυτά που είπες. Λέω εγώ, δεν έχω πει τίποτα. Και πήγα στον πρόεδρο στον ΤΑΕΦΑ, να σκεφτείτε. Και τι του είπα. Του λέω, πρόεδρε, εγώ είμαι Ολυμπιακός και για να σου το αποδείξω, βάλε μου ό,τι νομίζεις και θα υπογράψω. Έτσι ακριβώς με
1: αναγκάστηκε.
0: Και έτσι έγινε.
1: Τι δεν πήγε καλά στον Όφη. Τη μισή σεζόν που έπαιξες. Και γιατί έπαιξες μισή σεζόν.
0: Στον Όφη ήρθα Δεκέμβριο.
1: Δεκέμβριο του 87.
0: Ναι.
1: Όφη είναι φρέσκος κυπελούχος Ελλάδος τότε.
0: Ναι. Και είχε κάνει καλή ομάδα τότε και ο Γκέραντ. Ο συγχωρεμένος. Και ενώ έρχομαι με όλη την καλή διάθεση και τα λοιπά, ξαφνικά μου λέει θα παίξει αριστερό μπακ. Εγώ εκείνα τα χρόνια τότε όταν μας λέγανε παίξε μπακ, ήταν σαν να σου λέγανε έλα κάτσε συμπακ τώρα, δηλαδή λίγο υποτιμημένο. Το πήρα λίγο στραβά, με είχε πάρει και αυτός λίγο στραβά, ενώ ξεκίναγα στην αρχή, ας πούμε έπαιξα στον Εθνικό πρώτη εμφάνιση και τους βάζω τον γκολ και κερδίζω 0-1, που ο Εθνικός τότε ήταν πρώτος. Πάμε εκτός έδρας, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες, ερχόμουν εδώ, με έβαζε αλλαγή. Εγώ δεν το ήξερα ότι αυτός ο Μίστερ δεν μου το είπε και κανένα ότι ήδη δεν μου φώναξε και ο Ιωδίδης να μου πει κοίταξε να δεις, εγώ στην αρχή είμαι αυτό και τα λοιπά, εγώ είχα μάθει τώρα τα πας καλά στον Ολυμπιακό, παίζεις. Αφού πήγαινε καλά, λέω γιατί να μην παίξω και σένα. Και τον είδα λίγο στραβά κι εγώ και εντάξει είχαμε λίγο, όχι αψιμαχίες, με τα λόγια ας πούμε. Μετά βγαίνει η ΙΑΡ το καλοκαίρι, είμαι διακοπές στην Πάρο αξέχαστα με το Σαργκάνι, το συγχωρεμένο και το Λεμονί και με παίρνουν τηλέφωνο ο Δημόκριτος
1: Περάκης.
0: Ο Περάκης ήταν, έχει βγει η ΑΡΒ Αθηνική τότε στο Παράζ και ο Σταύρος ο Καλατζηδάκης που ήταν φίλος μου παιδικός και μου λένε έλα ρε στην ΕΑ θα βγούμε, θα πάει Α' Αθηνική, θα βγει μπλα μπλα μπλα κτλ.
1: Έχει προηγηθεί το θρηλυκό Παράζ με τον Ηρόδοτο.
0: Ναι.
1: Και έτσι ανέβηκε η ΑΕΚ.
0: Μπράβο.
1: Στη Β' Εθνική.
0: Στο Καραϊσκάκι μέσα.
1: Στο Καραϊσκάκι. 4 Ιουνίου του 88 που είναι μια εμβληματική ημερομηνία για το ρεθεμιωτικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ήταν για αυτούς. Δηλαδή η πόλη ζούσε. Δεν ξέρω. Λες και είχαμε πάρει το Champions League. Γιατί όταν ήρθα κι εγώ μετά.
1: Εντάξει, μπορεί κάποιος να ψάξει κιόλας να δει. Υπάρχουν βίντεο της εποχής.
0: Ναι, ναι.
1: Το τι γινόταν στο χώρα τότε.
0: Τίγκα ήταν. Τίγκα. Η στο χώρα δεν πέφτε καρφίτσα. Και μου λένε, έλα. Αφού τώρα υπογράψα άλλο στον τεφ. Πώς θα. Άσερ, του έλεγα έτσι ακριβώς. Τα πάω να παίξω το ξερά, λέω. Δηλαδή, φαντάζομαι. Και τι γίνεται, ρε παιδιά. Εκείνη τη στιγμή, πώς με πιάσανε το μυαλό μου, δεν ξέρω τι, και λέω ναι.
1: Και λες ναι.
0: Και τι είναι, είναι καλοκαίρι. Και πάω προετοιμασία με την ΕΑΡ, με ντεφαρία συγχωρεμένο προπονητή, στα Ανόγια. Και εγώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου ήμουνα προετοιμασία στην Αμερική.
1: Για φαντάσου, ε.
0: Αυτό σου λέω, δηλαδή, που λες από τα Ανόγια στα.
1: Από τα Ανόγια.
0: Ναι, στα
1: από τα Σαλόνια.
0: Από τα Σαλόνια στα Κατόγια. Κάπως έτσι και τρελάθηκα. Ξερά, τρικτοκοσμικά, δεν υπήρχε τίποτα. Γυμναζόμαστε με κάτι ξύλα, πίδα, σίκο. Απίστευτα πράγματα. Και βέβαια τα πόδια μας ολονών, γιατί είχαμε φέρει και μικρά παιδιά, μέχρι να συνέλθει, κοντεύαμε να πέσουμε από το Δεκέμβριο.
1: Εσύ πρόλαβες στην ΕΑΡ και την προηγούμενη γενιά, αυτή που ανέβηκε με τον Ηρόδοτο.
0: Μπράβο. Και πρόλαβα ένα χρόνο, ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης,
1: είχε
0: μείνει εκείνη τη χρονιά, ο Μαλαμαδάκης.
1: Ο Μαλαμαδάκης.
0: Μετά ήρθαν πολλά νέα παιδιά.
1: Ναι, μετά ήρθαν και άλλοι. Ήρθανε.
0: Πολλά νέα παιδιά, αλλάξαν πολλά παιδιά. Ήταν
1: έπαιξε με τον Πολίζο.
0: Ναι, ο Πολίζος που είχε έρθει.
1: Ο Φιλιππής, ο Βοιατζάκης, όλοι αυτοί παίξαν.
0: Ναι,
1: τότε.
0: Βοιατζάκης, Φιλιππής, ο
1: Λαμπαρδάκης.
0: Ο
1: Φραγκάκος, ο
0: Φραγκάκος, ο Λαμπαρδάκης.
1: Ο Λαμπαρδάκης.
0: Ο Ξηράκης, ο Γιώργος.
1: Ναι. Και μετά πιάνεις και την επόμενη γενιά και.
0: Μετά 9 χρόνια.
1: Ναι. Σωστά, γιατί παίζεις από το 87 μέχρι το 96.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή μετά. Έπαιξες και με τον Κοζανίδη, ας πούμε.
0: Ναι, τον είχα μικρό το Στέλιο.

0: Γκρο.
1: Καλή εποχή ήταν τότε με το Μίτιτς, είχαμε το Στόιτς, τους δύο ξένους
0: Τους
1: που
0: δύο ξένους,
1: φέραμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει καλή ομάδα. Έρθω ο Αρτέμις ο Μπούρας, το στόπερ από τον Παναθηναϊκό.
0: Τερζανίδης προπονητής.
1: Τερζανίδης, ναι.
0: Και εκεί πάλι η ΕΑΡ φτάνει πολύ κοντά στην άνοδο στην πρώτη εθνική.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
1: Φτάσαμε κοντά, ναι, η απειρία, τι να πω τώρα, ίσως μπορεί να μην θέλανε κιόλας. Γιατί ναι. Στην ουσία την ΕΑΡ την είχε ο κύριος Θόδωρας.
0: Ο Βαρδογιάννης.
1: Είναι και έχει και τον Όφη.
0: Υπάρχουν και φωτογραφίες και όλα τις μεγάλες στιγμές του πανηγυρισμού.
1: Όχι, αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδινε τα πάντα στην ομάδα. Και χάρη σε αυτόν, αν δεν ήταν αυτός, η ΕΑΡ δεν θα μπορούσε. Και αποδείχθηκε δηλαδή στην πορεία. Και ήταν και Όφη. Δεν θα μπορούσαν να έχει στην ίδιο νησί δύο.
0: Σωστά γίνεται από εκείνη. Μετά αργότερα έγινε. Βέβαια παίξαν και τρεις μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Όφη, ο Πλατανιάς και ο Εργοτέλης. Προηγουμένως αυτοπροσδιορίστηκες. Τώρα που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, σου φέρθηκε καλά το ποδόσφαιρο. Δηλαδή σου έδωσε αυτά που έδωσες εσύ. Εγώ δεν λέω ότι σου είναι καλά, είναι αντιπαροχή.
1: Πιστεύω ότι δεν φταίει. Φταίω κι εγώ. Γιατί όλοι μας, εμείς, ο καθένας καθορίζει για την πορεία του.
0: Καλά, έχεις δίκιο.
1: Βάσει τις επιλογές του. Ίσως εγώ είμαι, στόπα, εγώ πιο πολύ ενεργούσα με το συνέστημα,
0: με το συνέστημα
1: παρά με τη σκέψη. Και ίσως οι επιλογές μου αρκετές φορές δεν ήταν αρκετές. Αλλά στις περισσότερες φορές που πήρα κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις, ίσως ήταν λάθος. Αλλά δεν μπορώ να πω, δόξα τω Θεώ.
0: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος?
1: Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να φύγω εκείνο το χρόνο από μόνος μου από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν, δεν το ξέρω ακόμα, γιατί πήγα μόνο μου και ζήτησα να φύγω. Και πάλι το ίδιο έγινε με τον Όφη.
0: Με τον Όφη, ναι.
1: Δηλαδή έφυγα από την Α' Αθηνική σε ένα σωματείο τακτοποιημένο, πολύ καλό σωματείο. Πολύ καλό σωματείο. Και πήγα σε μία, ας πούμε, στη Β' Εθνική, στα Ξερά.
0: Ναι. Με το συνέστημα.
1: Με το συνέστημα
0: και
1: πάλι.
0: Με το καλαϊτζιδάκι, το ψιστήρι, το μπούρο μπούρο.
1: Ναι, και με τους φίλους για
0: και
1: να...
0: Με τους φίλους.
1: Η σκέψη μου ποια ήταν. Να μπορέσω, αν μπορέσω, να βγάλω την ΕΑΡ
0: Α' Εθνική. Να βγάλω την ΕΑΡ Εθνική, ναι. Το κατάλαβα. Στο μεταξύ, επειδή φρόντισε γι' αυτό και ο Σύφης ο Βοντζάκης, ο αγαπημένος μου φίλος και συνάδελφος, ήσουν αμούρι τότε, δηλαδή. Μανίνα, Μπλεκ.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό. Δηλαδή που τότε γίνεται από εκεί δεν υπήρχε το Κωστόπουλο, το Λιμπέρις, ούτε το Κλικ, ούτε το Στάτους, ούτε τα περιοδικά που 10 χρόνια αργότερα άρχισαν να βάζουν στα εξώφυλλα ποδοσφαιριστές με λιμένες ζώνες και ημίγυμνους.
1: Ναι, ναι.
0: Και βλέπω κόκο ημίγυμνο με λιμένη ζώνη.
1: Όχο,
0: πρώτη μούρη στο καβούρι, όχι. Δηλαδή, προχώ πολύ αυτά.
1: Ήταν
0: και σε γυναικεία περιοδικά.
1: Ναι, είχα μια.
0: Είχες μια.
1: Εντάξει.
0: Ένα σεξ απείλ.
1: Έχω βρει. Μία φωτογραφία μου πίσω από ένα περιοδικό, θα σου το δείξω, πρέπει να το βρω όμως. Είναι μπροστά, είναι η φωτογραφία μου με τη φανέλα του Ολυμπιακού και γράφει διάφορα λόγια. Και άμα τη γυρίσει πίσω, είναι μια γυμνόστιθη ξανθιά και λέει, από πάνω γράφει σκάνδαλο το περιοδικό. Είχε έρθει μια μέρα με ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης.
0: Ο Ιάσονας, ναι.
1: Ήταν τότε γράφει στην Κατερίνα ή στη Μανίνα, δεν θυμάμαι. Και μου λέει, εγώ τον κοίταζα περίεργα τώρα γιατί μίλαγε και λίγο, λέω τι θέλει τώρα από μένα. Και εγώ δεν τα μπορούσα αυτά. Και τέλος πάντων μου λέει, μα έχουμε θαυμάστρες και θέλουν να συνέντευξη
0: ναι.
1: και αυτά. Τέλος πάντων,
0: η Μανίνα πρέπει να
1: και κανονίζουμε και έρχεται σπίτι μου. Και μετά μου λέει, εκδίσου, βγάλε λίγο το παντελόνι αυτό. Ναι,
0: έχουμε τις φωτογραφίες, ναι. έχουμε εδώ.
1: Και του λέω, ρε, εσύ θα γίνουμε ρεζίλ, του λέω. Δεν
0: μπροστά
1: ήταν...
0: ο Ιάσονας.
1: Ναι, δεν ήταν. Αυτός πήγε και με γνώρισε τότε με τη συγχωρεμένη την ζωή, τη Λάσκαρη, σε ένα πάρτι εκεί. Είχαμε πάει μαζί και στο θέατρο. Αλλά εγώ δεν μπορούσα.
0: Ναι,
1: αλλά το φοβήθηκα το αυτό το χώρο.
0: Το χώρο, ναι. Εντάξει.
1: Το χώρο της νύχτας το φοβήθηκα. Και, και όταν με τους τραγουδιστές και με εκεί σε αυτούς τους χώρους και τέτοια, ναι. δεν το φοβόμουν.
0: Έχεις σκεφτεί ποτέ? Εάν δεν υπήρχε ο Αστέρας, δεν υπήρχε το Πλατεάκι, δεν υπήρχε Ζωχώρα, δεν υπήρχε ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, τι θα έκανες ζωή σου?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι δουλειά θα έκανες δηλαδή?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιατί από μικρός κλωτσάω μια μπάλα.
0: Ναι, οπότε...
1: Έξω από την πόρτα, από μικρός κλωτσάω μια μπάλα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Αν και ήμουνα ξυπνιός, τα έπαιρνα γρήγορα τα γράμματα.

0: πράγματα. Δεν ήμουν όμως πολύ του διαβάσματος.
1: Πολύ επιμελής.
0: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή ήμουν ικανοποιημένος στο 16. Ναι. Ποτέ δεν ήθελα να φτάσω στο 18 ή το 20. Δεν διάβαζα δηλαδή από το παραπάνω.
1: Εσύ έκανες και μια σημαντική καριέρα και πάντως πολύχρονη με τον προπονητή Λίκη, με το σκάουτινγκ, με τις ακαδημίες. Πολλά χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησα στον Ολυμπιακό ήσουν μέχρι πριν από 5 μήνες.
0: Μέχρι πριν το
1: μέχρι τον Νοέμβριο. Πόσα χρόνια ήσουν στον Ολυμπιακό, 15.
0: Από το 11.
1: 2011 με 2026, 15 χρόνια. Ήσουν στο team των εθνικών ομάδων.
0: Ναι, από το 2001 μέχρι το 2009.
1: Ωραία, και με Ρεχάγκελ και με Σάντος.
0: Ναι, ο Ρεχάγκελ.
1: Με Ρεχάγκελ μόνο, ναι.
0: Ήμουνα η εποχή καλή σε όλες τις εθνικές ομάδες μικρές. Τότε ξεκινήσαμε και κάναμε. Τότε τι γινότανε. Κάναμε trials στην Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο, στην Αθήνα, σε κάποια μέρη ας πούμε της Ελλάδος και μαζεύαμε εμείς τους ποδοσφαιριστές ας πούμε για την Πέδων, για την Νέο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάναμε από scouting και recruiting.
0: Εμείς
1: και
0: κάναμε recruiting. Το scouting σαν ναι. Αυτό και από εμάς ερχόταν, ας πούμε τότε θυμάμαι τον Τόνι τον Σαβίσκι που ήταν για λογαριασμό της ΑΕΚ, τον Μπαρμπαλιά που ήταν στον Ολυμπιακό, κάτι που ερχόντουσαν στον Παναθηναϊκό και βλέπανε
1: ναι.
0: Ποιους και από εκεί παίρνανε τότε. Για. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν κάνει μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες όλες και πάνε εύκολα και τους παίρνουν έτοιμους παίκτες στις εθνικές ομάδες.
1: Επειδή και βλέπεις και παρακολουθείς και για παράδειγμα χθες το βράδυ είμαστε μαζί και βλέπαμε το τουρνουά του Μπαστάκη εκεί στο Σοχώρα. Βγαίνουν ταλέντα, παράγονται ταλέντα. Είναι οι εποχές άλλες και μπαίνουν και οι γονείς λίγο και μπαίνουν και οι μανατζαρέοι από νωρίς και μπερδεύεται λίγο το πράγμα.
0: Έχει ταλέντο, αλλά το ταλέντο τι γίνεται τώρα. Είναι, ναι, μεγάλη, όχι πληγή, γιατί...
1: Όχι πληγή, εντάξει.
0: Ένα μέρος αρνητικό, ας πούμε, είναι οι γονείς. Ναι, μεν, εγώ τους αποδίδω κιόλας τα θετικά, γιατί αυτοί τραβάνε το λούκι. Το πήγαινε έλα
1: το
0: παιδιό, να το ετοιμάσουν τα φαγητά, να στερηθούν, αλλά κάνουν και υπερβολές. Mm. Και βλέπεις και εξοδεύουν πολλά λεφτά τζάμπα. Γιατί νομίζουν ότι έτσι θα κάνουν το παιδί τους καλύτερο. Όχι. Ταλέντο υπάρχει. Θέλουμε ακόμα λίγο βελτίωση και φαντάζομαι τώρα σιγά σιγά οι συνθήκες φτιάχνονται άμα γίνουν γήπεδα αρκετά. Γιατί τώρα όντως να και η ΑΚ τώρα φτιάχνει και άλλα γήπεδα στα Σπάτα. Ο Παναθηναϊκός έφτιαξε για αυτός. Ο Ολυμπιακός έχει. Ο Όφη έχει καλές εγκαταστάσεις. Δηλαδή, έτσι μόνο μπορεί σε καλές συνθήκες να δουλέψουν καλύτερα και με καλύτερο. Και οι προπονητές εκπαιδεύονται τώρα και. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, πρέπει και αυτοί όμως, εγώ λέω τώρα, όχι συμβουλή, γιατί δεν θέλω ούτε ποιος είμαι εγώ να δώσω συμβουλή. Λέω ότι από την εμπειρία μου έχω καταλάβει ότι στα μικρά παιδιά οι προπονητές δεν χρειάζεται και πολλά λόγια να λένε.
1: Ναι. Άστον να παίξουν κιόλας.
0: Να παίξουν να κάνει λάθος. Ας κάνει λάθος.
1: Άστον να κάνει λάθος. Άστον
0: και να χάσουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Δεν είναι ο τελικός της Champions League.
0: Ναι, γιατί έτσι του στερεί την προσωπικότητα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα τα περισσότερα παιδιά. Βλέπεις ένα Κωνσταντέλια και λες: α, ναι. Όλος ο κόσμος. Ναι, γιατί έχει η χαρά του παιχνιδιού.
1: Η χαρά του παιχνιδιού, τι ωραία που το λέει.
0: Δεν τον νοιάζει, δεν έχει την έννοια α, μόνο να κερδίσω.
1: Τρία πράγματα θα ήθελα να σου πω. Το ένα είναι επειδή είναι πολύ κοντά, είναι στις 48 ώρες από τώρα. Τι αίσθηση έχεις για τον τελικό του κυπέλου, του Όφη με τον ΠΑΟΚ.
0: Αν τα πάρουμε ψυχρά τα πράγματα, φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ για μένα. Αλλά σε ένα παιχνίδι, που είναι τελικός κυπέλου, όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα. Δεν υπάρχει. Το φαβορί πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Ναι. Γιατί έχουμε δει τι γίνεται σε τέτοια παιχνίδια. Εκεί που λες ότι έλα, μα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Ο Όφη έχει δυνατότητες να πάρει και αυτό στο κύπελο. Και γιατί όχι να μην το πάρει, να τα κάνει. Διπλά.
1: Να τα κάνεις διπλά. Ποια στιγμή θα ήθελες να ξαναζήσεις από όλα τα χρόνια που έπαιξες. Δηλαδή να σε έκανε ο Θεός πάλι 18, 19.
0: Champions League. Δηλαδή να ήμουν σε ένα παιχνίδι, ναι, ναι. Ας πούμε...

0: Άγιαξ. Το Άγιαξ τότε.
1: Του τότε, ναι, ναι.
0: Ναι. Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Και το άλλο, επειδή είσαι πολλά χρόνια στο κουρμπέ, τελευταία μου ερώτηση. Όταν την πιάνεις την μπάλα ή τη μανούδαρες με το αριστερό πόδι που λέει Καναθόπουλο σέντερ, τι συνέστημα σου έβγαζε η μπάλα, τι ήταν η μπάλα στη ζωή σου ή τι είναι ακόμα, γιατί ήσουν μέχρι τον Νοέμβριο στον Ολυμπιακό, 15 χρόνια, ήσουν στις Εθνικές και πιθανότατα αύριο μεθαύριο, μέχρι να βγει η εκπομπή
0: σου, πω, ωραία,
1: να είσαι
0: πω,
1: και κάπου αλλού.
0: Ας σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εχθές ήμασταν στη Σοχώρα.
1: Μαζί.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που μίλαγα με το ποιο ήταν έθιμα μου Καλογεράκης, παίζαν τα παιδάκια και φεύγει μια μπάλα έτσι και εγώ ευστυχτοδός τρέχω και τους την κάνω πίσω έτσι με το πόδι. Αυτό το πράγμα είναι, πώς να σου πω, πιο θελτικό για μας από μια κοπέλα.
1: Φοβερή κουβέντα. Φοβερή, πιο θελκτικό από ότι μια κοπέλα.
0: Δηλαδή, για μας, δηλαδή, ναι. Για μας, εγώ προσωπικά για μένα, δηλαδή, όταν είμαι στο γήπεδο, προτεραιότητα έχει μπάλα. Πολλές φορές έχω μαλώσει και με τη γυναίκα μου. Λέει, εσύ παιδάκι μου, με την μπάλα θα ζήσεις. Μα λέω, αυτό είναι που εγώ ότι έχω γίνει μέχρι τώρα, αυτό το μικρό το λίγο, το οφείλω σε αυτό.
1: Έτυχε ποτέ να κοιμηθείς με την μπάλα?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Εγώ την αλήθεια. Θα μπορούσα όμως. Θα μπορούσα, δηλαδή, εκεί που είμαι κουρασμένος, μπορούσα κάτω από το πόδι να βάλω την μπάλα.
1: Κόκο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά, γιατί τιμή, δηλαδή δεν έχω λόγια.
0: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλάω τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ, ναι, ναι, ναι. Τα είπες όλα.
0: Ναι.
1: Μαρτύρησες χωρίς ξύλο, που λένε.
0: Ναι, μαρτύρησα χωρίς ξύλο. Ωραία.
1: Ωραίος, ωραιότατος Γιώργος Κοκολάκης, ωραιότατο 25ο box out της φετινής τρίτης σεζόν της εκπομπής στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός που μας δίνουν δροσιά, δύναμη, ευεξία και μας δίνουν επίσης και όλη εκείνη την ενέργεια που χρειάζεται. Ευχαριστούμε πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο box out, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.

0: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προσύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη. Και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Φυσικά Jesse μου και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
3: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
6: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.

0: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
3: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
3: Το χώμα πρέπει να το τρως.
5: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
6: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
7: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
3: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
2: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
4: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
2: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
3: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
5: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
2: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
4: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
7: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
3: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
7: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
4: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
3: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
8: Θα ήθελα...
1: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
8: Χωρίς.
1: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό του.

0: οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do βρίσκεται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, το οποίο πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με ένα μοναδικό πάρτι τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ανανεωμένο, ανακαινισμένο όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάντα η καλύτερη λύση και προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Μέχρι να περιηγηθούμε όμως στους υπέροχους χώρους και να δούμε το μενού των επιχειρήσεων, πάμε να δούμε ένα βίντεο με τα θέματα που ακολουθούν στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στο Νόημα, στον καλοκαιρινό χώρο για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Νόημα, cocktail and food. Δίπλα μου είναι και ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Νεκτάριος Ξυλούρης, για να μας πει πολλά περισσότερα για αυτό το πανέμορφο χώρο. Νεκτάρια, καλώς σε βρήκα και πάλι.
1: Σε καλωσορίζω και πάλι, Κωνσταντίνα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο χώρο μας. Να πούμε στον κόσμο του Ηρακλείου ότι έχουμε κάνει ένα ανανεωμένο λίγο κρασί. Είναι ανανεωμένη αίθουσα Νόημα για το καλοκαίρι, το οποίο φιλοξενούμε πολλές εκδηλώσεις. Συνήθως μέχρι 80% άτομα για πρόγραμμους, για φανταρικά, για γιορτές, για πάρτι. Έχουμε κάνει ήδη πάρα πολλά και έχουν μεγάλη επιτυχία για τον κόσμο.
0: Εξάλλου, η νέα τάση στους γάμους θέλει τριήμερα events. Ξεκινάει η Νύφη και ο γαμπρός με τον Μπάτσελορ, κάνουν ένα τραπέζι στους πιο κοντινούς συγγενείς και φίλους και όλα αυτά φυσικά μπορούν να τα κάνουν εδώ στο Νόημα. Μα είναι πανέμορφος ο χώρος.
1: Ναι, είναι. Έχουμε ήδη κάνει πολλά τραπέζια τέτοια. Πάντα βάζουμε ένα DJ, περνάνε πάρα πολύ ωραία, πίνουν τα κοκτέιλ τους, τα ποτά τους, τρώνε το φαγητό τους. Είναι μια, νομίζω, μια υπέροχη βραδιά για αυτούς.
0: Και το μενού έχει ανανεωθεί όμως και στο λίγο κρασί και στο Νόημα, με νέες πινελιές.
1: Ναι, έχουμε τον Κώστα τον Κόγκολο, το σεφ μας, ο οποίος είναι πολύ προσεγμένος άνθρωπος σε όλα του, προσέχει τις πρώτες σύλλες, προσέχει τις παρασκευές. Νομίζω είμαστε πολύ καλά, σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Πάρα πολύ. Πάντα είσαστε σε καλό επίπεδο. Για ένα λίγο κρασί, το αγαπημένο εστιατόριο της πόλης και το πιο πολύ σύχναστο, θα μου επιτρέψεις να πω, το οποίο κλείσε πριν από λίγο καιρό και τα 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια. 20.000 ευχαριστώ, είπα την άλλη φορά. Για όλο τον κόσμο που έρθει μας προτιμάει. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Πάμε μπροστά.
0: Δίπλα όμως στο λίγο κρασί και στο Νόημα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ήρθε να συμπληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και το Σέρπα Παφίγκος. Μια τελείως διαφορετική πρόταση.
1: Ναι, είναι μια εντελώς διαφορετική κουζίνα, μια δημιουργική κουζίνα με τη σεφ τη Μαράντου εκεί. Έχουμε κατακτήσει το Ηράκλειο, μας έχει αγαπήσει το Ηράκλειο.
0: Φοβερή αυτό
1: το
0: μαγαζί. Κυρία Μαράντου. Ναι, ναι.
1: Είναι απίθανη. Ότι ο κόσμος το έχει αγαπήσει, το θέλει, προχωράμε και εκεί.
0: Χρειαζόταν και ένα τέτοιο νομίζω εστιατόριο για να κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, χρειαζόταν.
0: Και μπράβο που το προσθέσατε, γιατί έχει δημιουργική κουζίνα απίθανη, με μοναδικά πιάτα και πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ δηλιακό περιβάλλον επίσης και στο Σέρβα Παφίγκος.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, είναι μικρούλι μαγαζί βέβαια, αλλά πολύ ζεστό, πολύ όμορφο και πολύ γευστικό.
0: Τι άλλο να ευχηθώ στον κύριο Ξυλούρη που τόσα χρόνια μας ταΐζει με τον καλύτερο τρόπο, που φιλοξενεί τις εκδηλώσεις μας, που κάθε χρόνο μεγαλώνουν και οι χώροι και τα εστιατόρια. Τι άλλο μένει να ευχηθώ, να ευχηθώ και στα 100.
1: Και να έχουμε την υγεία μας.
0: Αυτό το βασικό.
1: Να έχουμε υγεία, υγεία.
0: Το βασικότερο.
1: Όλα τα άλλα έρχονται.
0: Και να σημειώσω τέλος ότι υπάρχει και μια πολύ δεμένη ομάδα και στα 3 εστιατόρια, όπου πραγματικά κάνουν τον κόσμο να περνάει ακόμα πιο καλά δοκιμάζοντας γεύση και πίνοντας μοναδικά κοκτέιλς.
1: Έχω καλό προσωπικό, καλά άτομα, υπεύθυνα άτομα. Αγαπάνε τη δουλειά τους, έχουν αξιοπρέπεια. Είναι απίθανη, είναι απίθανη.
0: Και αγαπάνε την επιχείρηση και νομίζω ότι φαίνεται.
1: Ναι, αγαπάνε πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά.
0: Εμείς θα μείνουμε εδώ για να σας δείξουμε και τους 3 υπέροχους χώρους, το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα που είναι ανανεωμένο και ανακαινισμένο, το Σέρπα Παφίγκος φυσικά, αλλά και το Νόημα όπου βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τις καλοκαιρινές μας νύχτες και όχι μόνο. Και μέχρι να σας δείξω τους υπέροχους χώρους των εστιατορίων που μας φιλοξενούν σήμερα, πάμε σε μια γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης. Στο Κοντογιάννη, στο Καμαράκι. Εκεί που θα βρεις όλες τις νέες τάσεις της μόδας και κορυφαίους σχεδιαστές που υπογράφουν το κουστούμι για το γαμπρό μας.

0: Βρισκόμαστε στο ανανεωμένο και ανακαινισμένο, όπως βλέπετε μέσα από τις οθόνες σας, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Δίπλα μου είναι και ο Κώστας Γκόγκολος, αγαπημένος και πολύ γνωστός σεφ, ο οποίος επίσης είναι σχετικά καινούριο στο λίγο κρασί. Πολλές οι αλλαγές για το αγαπημένο μας εστιατόριο.
1: Να σας καλωσορίσω και εγώ στον ανανεωμένο μας χώρο, ο οποίος είναι και ο χώρος και το μενού ανανεωμένο πλέον. Στο σημείο που όλοι γνωρίζουν, στην πλατεία 18 Άγγλων. Χρόνια, κλείσαμε και 20 χρόνια φέτος και το γιορτάσαμε.
0: Παρέα με Γεσαϊντού, να το πούμε αυτό, Κώστα, γιατί ήταν η κάμερα της εκπομπής εδώ και με πλήθος κόσμου που ήρθε να πει happy birthday στο αγαπημένο του εστιατόριο. Πώς αισθάνεσαι που μαγειρεύεις για τόσους χιλιάδες ανθρώπους, γιατί το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα είναι το πιο πολυσύκναστο εστιατόριο της πόλης.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Είναι στο πιο όμορφο σημείο του Ηρακλείου. Έχουμε απέναντί μας τον Γκούλε, που ειδικά και τα απογεύματα την ώρα που σουρπώνει η θέα είναι απίστευτη. Και στο δίπλα χώρο,
0: το καλοκαιρινό
1: λίγο κρασί που έχουμε. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα. Δόξα τω Θεώ, οι συνθήκες είναι ιδανικές. Έχουμε τη δουλειά μας. Ανανεώνουμε το μενού μας, πολλά νέα πιάτα, πιάτα ημέρας
0: και προχωράμε. Και προχωράμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, να το πούμε αυτό.
1: Εννοείται, από τις 12 η ώρα σερβίρουμε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ.
1: Κάθε μέρα.
0: Έχεις βάλει τη δική σου πινελιά, έχεις περάσει από πάρα πολλά εστιατόρια της πόλης του Ηρακλείου. Προσωπικά εγώ λατρεύω την κουζίνα σου. Θέλω να μου παρουσιάσεις μερικά από τα καινούργια πιάτα που είναι ήδη στο δικό μας τραπέζι.
1: Εδώ έχουμε κάποια πιάτα, τα οποία έχουμε μία ταραμοσαλάτα, η οποία σερβίρεται με μία γαλετίτσα και ένα λάδι άνηθου. Έχουμε μία πατζαροσαλάτα, η οποία είναι με τρεις διαφορετικές υφές πατζαριού. Έχουμε ένα πατζάρι πίκλα, κλασικό πατζάρι, ένα πουρέ πατζάρι και σερβίρεται με μία μαγιονέζα σκόρδου, πατζαρόφυλλα, συνόμιλο και φιλέ αμυγδάλου. Εδώ έχουμε ένα πιάτο το οποίο το κάναμε σήμερα.
0: Ωραία, για μας.
1: Γεια σας. Ήρθε από τον μποστάνι του Νεκτάριου σήμερα το πρωί, κολοκυθάκι ανθού. Οπότε είχαμε και μυζήθρα και κάναμε ένα κολοκυθάκι ανθού γεμιστό με δυόσμο με μια μαρμελάδα πιπεριάς.
0: Να το καθιερώσεις αυτό το πιάτο.
1: Και το καλοκαίρι, όσο καιρό θα έχουμε κολοκυθάνθους.
0: Και φαίνεται το φρέσκο, παιδιά, φαίνεται και όλα είναι φρέσκα και αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται στο λίγο κρασί. Εδώ.
1: Εδώ είναι ένα από τα πιάτα του καινούριου καταλόγου, το οποίο είναι λαβράκι φρικασέ. Τύπου φρικασέ, δεν χρησιμοποιούμε αυγολέμονο, το θέλουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Είναι με γιαχνερά χόρτα, την ώρα της παραγγελίας, τσιγαρίζονται, κρεμμυδάκι, σβήνουμε το λεμονάκι μας, σε ξεχωριστό τηγανάκι έχουμε το λαβράκι μας για να κάνει την κρούστα, σερβίρεται με ένα λαδολέμονο άνηθο που δένει με τα γιαχνερά και λαδολέμονο.
0: Τέλειο φαίνεται και αυτό και...
1: Εκεί τώρα είναι ένα πιάτο ημέρας, το οποίο είναι ανάλογα

0: Ελλάδας και λόγω μικρασιάτικης καταγωγής,
1: έχει
0: και flex παστουρμά.
1: Α.
0: Είναι μια φιλοσοφία του surf and turf που συνδυάζουν κρέας με ψάρι. Λίγο πιο απλό, δεν το έχουμε πάει σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά γενικότερα κάνουμε δοκιμές, βγάζουμε καινούρια πιάτα. Το έχουμε κάνει π.χ. το ματιάτικο και με σαβόρε. Το έχουμε κάνει και μία συνταγή, την κάναμε σήμερα πάλι σαγανάκι με ένα πουρέ πατάτας γκραντινάριζεται στο φούρνο και είναι από κάτω με πικάντικη σάλτσα που σηκώνει και το κρασάκι και τη ρετσίνα.
1: Έχουμε και το κρασάκι, ναι.
0: Τα πάντα.
1: Φαίνεται εξαιρετικό. Γενικότερα θα βρούμε φρέσκα ψάρια, εννοείται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Καθημερινά έρχονται ψαράδες και από μικρά καΐκια και από σταθερούς προμηθευτές που έχουμε. Κάθε πρωί και η σαρδέλα μας, ο γάβρος μας, κουτσουμούρα, παραλαμβάνουμε κάθε μέρα την ποσότητα που χρειάζεται και τα μύδια μας, ό,τι έχουμε. Σε συνεννόηση και με οποιοδήποτε πελάτη μπορούμε να καλύψουμε κάθε του ανάγκη.
1: Κάθε ανάγκη, γιατί γίνονται και πολλές εκδηλώσεις εδώ στο Λιοκρασί, να το πούμε
0: γίνονται,
1: αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και από bachelor party που γίνονται τον τελευταίο καιρό, από άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, για γιορτές, για γενέθλια, πάρα πολλά.
0: Μικρές βαφτίσεις,
1: γάμους, αραβώνες, τα πάντα να λαμβάνετε.
0: Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε πλήθος εκδηλώσεων και από τουρίστες με group που έχουμε, από ξενοδοχεία που έχουμε κάθε πρωί και έρχονται. Οπότε ανάλογα τις ωρέξεις της θάλασσας πρώτα και του πελάτη μετά, καλύβουμε τα πάντα.
1: Τέλεια. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις βάλει την δική σου ξεχωριστή πινελιά στο μενού και πραγματικά το αγαπημένο μας εστιατόριο στα 20 του χρόνια έχει ανανεωθεί πλήρως. Να συνεχίσεις έτσι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε εξάλλου με θέατρο Ενετικό Φλούριο Κούλα και την θάλασσά μας στο λιμάνι του Ηρακλείου για να γευτούμε τις μοναδικές σας γεύσεις.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Είδαμε ένα μικρό δείγμα μόνο από το μενού που έχει το αγαπημένο μας εστιατόριο, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Πάμε σε άλλο ένα αγαπημένο μας κατάστημα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λευκό είναι κοντά μας με μια απίθανη παιδική μόδα, γιατί και μικροί και μεγάλοι πρέπει να ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μας κατάστημα Εν Λευκό, το οποίο είναι πιο ανανεωμένο από ποτέ, ανακαινισμένο και με νέες παραλαβές. Στο τριώροφο αυτό κτίριο θα βρείτε τα πάντα για το παιδί, θα βρείτε μοναδικά πακέτα βάπτισης και φυσικά νηφικές δημιουργίες. Έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς μια απίθανη παιδική μόδα με όλες τις νέες τάσεις για το καλοκαίρι 2026. Για έλατε μαζί μου!

Οι μικροί μας φίλοι, όπως βλέπετε, φοράνε τις κορυφαίες εταιρείες στο παιδικό ρούχο, όπως είναι η Trussardi, η Angel Face, πολύ αγαπημένη, η Guess, η Boss, η Polo Ralph Lauren, η Timberland. Ενώ στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε αποκλειστικά τις εταιρείες Just Cavalli, Tommy Hilfiger και Bimbalo. Επίσης, στο κατάστημα Λευκό θα βρείτε τεράστια ποικιλία από παιδικά αξεσουάρ, όπως υποδήματα, τσάντες και καπέλα. Ενώ για τις μανούλες που θέλουν να είναι ντυμένες σετ με τα παιδιά τους, υπάρχουν τέτοια σύνολα για να συνοδεύσετε την κόρη σας ή το γιο σας.

απίθανη μικρή μας φίλη και τα ρούχα από το κατάστημα Ηλευκό. Μην ξεχνάτε όμως ότι στον πρώτο όροφο θα βρείτε και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης. Από τις κορυφαίες σχεδιάστριες όπως είναι η Σίλια Κρυθαριώτη, Άννα Σιάτρα και η Στόβα Μπαμπίνη για όλο το Ηράκλειο.

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους και όλες στο ανανεωμένο κατάστημα εν Λευκό για να δείτε από κοντά τις νέες συλλογές σε παιδικά και βαπτιστικά που έχει κάνει η αγαπημένη μας Νεφέλη Λουκάκη.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2,74 €. Κορνέτο Altsida 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1,20 € το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Θα ήθελα...
12: Το μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
11: Χωρίς.
12: Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.
13: Φυσικά Jessim και Valanova More. Σιγά μου τα άφηνα.
14: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 € το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Εκτός από εξαιρετικές γεύσεις, μοναδική θέα έχει και το καλύτερο team. Αποστολή, πόσα χρόνια είσαι στο λίγο κρασί, είσαι και τα 20. Όπου να είναι θα τα κλείσεις. Είστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα και είστε και κάποια παιδιά που είστε πραγματικά από την πρώτη μέρα λειτουργίας του εστιατορίου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Εγώ είμαι ο πιο παλιός από όλους. Μετά ακολουθεί ο Γιώργος, που είναι γύρω στα 15 χρόνια νομίζω, και πάμε μετά τα υπόλοιπα.
0: Και είστε η πιο απίθανη ομάδα, η πιο εξυπηρετική, θέλω να το πω αυτό. Και πραγματικά κάνετε τους πελάτες να αισθάνονται σαν το σπίτι τους όταν έρχονται στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Το προσπαθούμε πάντα για να είναι πάντα ευχάριστο το κλίμα. Να περνάει όμορφα ο πελάτης, να χαίρεται για αυτό που έχετε εδώ πέρα. Να τον εξυπηρετούμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Έτσι, κάνεις και τα ωραία στα μαγικά, θα τα δούμε σε λίγο στην κάμερα.
1: Εντάξει, οπότε κάνω κάτι στο κλερικά.
0: Και τρελαίνεις και τους τουρίστες.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ναι. Υπάρχουν πολλά βιντεάκια με πολλά.
0: Έχεις γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Θέλω να πιστεύω όμως πως όχι.
0: Αποστόλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εύχομαι και καλό καλοκαίρι.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.

απόλυτη τάση για τους γάμους του 2026, να ξέρετε ότι είναι το boho style. Το boho επιστρέφει, αλλά όχι έτσι όπως το γνωρίζαμε. Έχει αναφορές από τα 70s και από άλλες δεκαετίες και άλλες εποχές. Ακόμα και η γραμματοσειρά σε ένα προσκλητήριο που χρησιμοποιείται θα είναι από 70s, ενώ οι νύφες επιλέγουν νυφικά που είναι δύο κομμάτια με αναφορές στα 90s. Κάπως έτσι λοιπόν, με boho style, θα σας πάω και στις αναδρομές της Αρχάνες, στις αναδρομές Hall για τον πιο τέλειο γάμο και στα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη.

Καλώς ήρθατε σε αναδρομές στις πανέμορφες Αρχάνες Ηρακλείου. Τρεις χώροι, τρεις διαφορετικές εμπειρίες. Το Αναδρομές Hall, το κτήμα Ήδη και το κτήμα Καλίστη με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για το γάμο, τη βάπτιση και την κοινωνική σας εκδήλωση.

Αναδρομές Halls Αρχάνες, η μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Ο χώρος μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες σας, αφού μπορεί να φιλοξενήσει από 500 έως 2.500 άτομα. Είτε πρόκειται για γάμο, αραβόνα, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, αφαιθείτε στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια που σας προσφέρουμε. Το μενού σε αναδρομές αποτελείται από δικές σας επιλογές σε συνεννόηση πάντα με το σεφ κύριο Γιάννη Δασκαλάκη. Εξάλλου υπάρχουν πολλές ιδιαίτερες προτάσεις και νέα πιάτα. Πάντα όμως με ντόπια κριτικά προϊόντα και με πιστοποίηση ISO και HACCP. Από το γαμήλιο τραπέζι δεν λείπει ποτέ το παραδοσιακό γαμοκούλουρο, τα ξεροτίγανα και τα καλτσούνια φυσικά.

Η Παπαντή του Κυρίου είναι ένα εκκλησάκι με χάρη και ξεχωριστή ευλογία. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον που συνθέτει το πιο όμορφο σκηνικό, μπορεί να γίνει τέλεση του μυστηρίου του γάμου αλλά και της βάπτισης.

Οι αναδρομές δεν είναι απλά ένας χώρος εκδηλώσεων, είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι, οι στιγμές, οι κορυφαίες υπηρεσίες που μας προσφέρουν εδώ και 30 χρόνια. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας, αναδρομές στις Αρχάνες.

καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το κτήμα Καλίστη, ανακαινίστηκε πρόσφατα και έγινε πιο όμορφο από ποτέ. Σε έναν πράσινο χώρο με τραπέζια ροτώντες, είναι χωρητικότητας 600 ατόμων και φυσικά έχει άριστη ηχητική και φωτιστική κάλυψη. Μέσα στις νέες λειτουργίες είναι και το open bar για να πιείτε δροσιστικά κοκτέιλ τώρα το καλοκαίρι και φυσικά μουσική από τον DJ της επιλογής σας ή και της δικής μας.

Το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών είναι ανοιχτά όλο το χρόνο. Σε ένα καταπράσινο περίβολο και με τραπέζια ροτόντα χωρητικότητας έως 350 άτομα, είναι ό,τι καλύτερο για έναν μικρό γάμο, για μία βάπτιση, για την κοινωνική σας εκδήλωση, για κοπή πίτας και πολλές άλλες αξέχαστες συναισθιάσεις. Στο κτήμα Ήβη θα βρείτε και προσεγμένες γεύσεις από τη δημιουργική ομάδα των Αναδρομών, την Εκταρία Κοκκινάκη με τις νέες ιδέες και τα νέα πιάτα που έχουμε παρουσιάσει ξανά υπό την επιμέλεια του σεφ των Αναδρομών, κ. Γιάννη Δασκαλάκη.

Αναδρομές. 30 χρόνια τώρα κοντά σας. Και συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα σας στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας.

0: Δίπλα στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, τα τελευταία 2 χρόνια περίπου έχει προσθεθεί ένα νέο αγαπημένο εστιατόριο, το εστιατόριο Παπαφίγκος. Δίπλα μου είναι ο υπεύθυνος κ. Δημήτρης Ρολάκης να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μα τι όμορφο εστιατόριο που είναι το Παπαφίγκος.
1: Είναι πολύ όμορφα.
0: Πάρα πολύ όμορφα και το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά, να πω εγώ.
1: Ειδικά το βράδυ.
0: Είναι μαγεία.
1: Πολύ όμορφα.
0: Σε ένα σημείο κατά τεθέν για την πόλη του Ηρακλείου, με θέατρο ενετικό φρούριο Κούλε και με ιδιαίτερες μοναδικές γεύσεις, Δημήτρη μου.
1: Είναι πολύ δημιουργικό το μενού μας. Γενικά είναι πολύ ωραίος ο χώρος. Είναι ένας συνδυασμός πολύ ωραίος.
0: Εδώ στο Παπαφίγκος θα βρούμε κυρίως κρεατικά.

0: Όχι μόνο, υπάρχει και τα κρεατικά, υπάρχουν και το θαλασσινό στοιχείο. Γίνεται ένα συνδυασμό για να καλύπτουμε όλα τα γούστα των πελατών μας.
1: Η κουζίνα είναι δημιουργική και έχει και κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις. Νομίζω πιάτα που δεν τα συναντάμε συχνά εύκολα σε άλλα εστιατόρια. Είναι αλήθεια?
0: Ναι, τώρα έχουμε και ανανεωμένο μενού. Υπάρχουν κάποια πιάτα τα οποία έχει αγαπήσει ο κόσμος. Τώρα το έχουμε διαφοροποιήσει λίγο το μενού. Αλλάζουμε κιόλα λίγο. Και ελπίζω να αρέσει και στον κόσμο. Λίγο καιρό είμαστε ακόμα ανοιχτά τώρα. Οπότε,
1: λίγο καιρό, λέει, ναι, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα πω εγώ.
0: Σωστά.
1: Θα το πρότεινα άνετα και για μία πρώτα σιγά μου να ξέρεις το εστιατόριο το συγκεκριμένο.
0: Έχουν γίνει
1: αρκετές.
0: Έχουν γίνει κάποιες, ναι.
1: Λέγοντας για προτάσεις γάμου, γιατί με αυτό ασχολείται και η εκπομπή μας, φαντάζομαι ότι έχει και πολύ ενημερωμένη κάβα το Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά. Έχει αλλάξει η λίστα των κρασιών μας, ανανεωμένη. Στηριγμένη και στο κριτικό Αμπελώνα και γενικά. Και σε κάποια διεθνή ποικιλίες, για να καλύψουμε όλα τα γούστα των καλεσμένων μας.
1: Τέλεια. Οπότε τα καλοκαιρινά βράδια από εδώ και πέρα έχουν ένα όνομα, Σερ Παπαφίγκος.
0: Σωστά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

από το Σέρπα Παφίγκος, που είναι ιδανικό για προτάσεις γάμου σε ένα άκρος ιδηλιακό περιβάλλον, θα περάσω στην αγαπημένη μας event planner Αφροδίτη Χανάγια. Τα δύο καταστήματα Χανάγια προσφέρουν ανθοστολισμό για τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας και φυσικά μοναδικά πακέτα βάπτισης. Για πάμε!

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One-Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selfie & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκι βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάγια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Hanaya γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο,

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά άλλη διάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για τον δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος γάμος και η βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μύρνης 28.

εδώ, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω να χορτάσετε με τις εικόνες που σας δείξαμε. Τώρα βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή αίθουσα Νόημα Cocktail and Food. Εδώ όπου θα γίνουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές μας βραδιές. Διότι θα γευτείς το υπέροχο φαγητό από το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, αλλά μπορείς να πιείς και αμέτρητα cocktails. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και μην ξεχνάτε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, το Νόημα αλλά και το εστιατόριο Σέρπα Παφίγκος είναι στην πλατεία 18 Άγγλων με θέα το ενετικό κρούριο Κούλε και περιμένουν όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι το άλλο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Γεια μας!

0: Μαχητό. Ωραίο είναι.
1: Κάτα μαχητό.
2: Σε ένα πολύ ρομαντικό περιβάλλον. Θα σας πάω. Μερακλωμένος. Στέφανε, το πήρες, θα το βάλει backstage ο Στέλιος.

0: Το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει συγκυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
2: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
7: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
8: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
12: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε, δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Θα ήθελα...
17: Μυστικό όσων γνωρίζουν από αλλαντικά γίνεται και δικό σας μυστικό.
16: Χωρίς.
17: Χωρίς. Της Κρέτα Φάρμς. Το όνομά του τα λέει όλα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών σε μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιορισμό. Όρους, ενώ πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Εικόνα και ήχος στα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλησπέρα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δικαστήριο των Χανίων, όπου πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός για τις κατηγορίες της δωροληψίας κατά εξακολούθηση που του αποδίδονται με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ασφάλεια Χανίων. Μια δικογραφία που, όπως έχουμε ξαναπεί, συμπεριλαμβάνει 8 περιπτώσεις, των οποίων οι 5 αφορούσαν τον ιατροδικαστή. Και λέω αφορούσαν γιατί εκ των 5 η μία έχει αφαιρεθεί, μία που αφορούσε τον ευθύνιδιο θάνατο ενός πολίτη, καθώς είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστικά. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα εργατικό δυστύχημα, μία υπόθεση για ναρκωτικά και μία υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μία υπόθεση που εμπλέκεται ένα από τα ηγετικά στελέχη της λεγόμενης μαφίας των Χανίων που είχαν πιαστεί. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τις αρχές εδώ στα Χανιά και με τη σύλληψη τότε δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, το πρωί απολογήθηκε, 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του. Αντέκρουσε τις κατηγορίες, παρουσίασε στοιχεία, παρουσίασε το πώς λειτουργεί η εξέταση στο εργαστήριο τοξικολογίας. Υποστήριξε ότι εδώ και 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 2024 ιδιωτεύει και τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα όσα του αποδίδουν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτηρή, ότι αφενός υπάρχει το αίτημα από τις αστυνομικές αρχές να γίνει επανεξέταση σε κάποιες υποθέσεις. Αφετέρου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν 3 περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Η μία αφορούσε μία αυτοκτονία, η δεύτερη ένα τροχείο και η τρίτη μία αστική διαφορά μεταξύ πολιτών που είχε να κάνει με ξυλοδαρμό, που ήρθαν και ζήτησαν από τον εισαγγελέα να υπάρξει επανεξέταση. Οπότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε όπως έγινε και στην περίπτωση της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης από την πλευρά της αστυνομίας με αίτημα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σωτήρη.
0: Χάρη, είναι μια διαδικασία που κλείνει πλέον μέχρι να οριστεί δικάσιμος και να αποφασίσει η έδρα. Ως προς το πρώτο σκέλος κλείνει εδώ.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή αν θα αφαιθεί όπως ο τοξικολόγος, ελεύθερος, αφέθηκε το πρωί, το μεσημέρι, ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τις καταβολής εγγύης 30.000 ευρώ, αλλά

0: αυτή η ιστορία της μαφίας της Κρήτης ή των Χανίων, γιατί το λέγαμε της Κρήτης, έχει πάρα πολύ βάθος. Ξέρεις, φαίνεται ότι προέκυψαν πολλά στοιχεία μέσα από την έρευνα αυτή. Τώρα, όπως είπε και ο Χάρης, θα βγουν και άλλα στη φόρα, διότι γίνονται συνεχώς καταγγελίες, κάποιοι θυμούνται ή έχουν περάσει από διάφορα στάδια που έχουν εμπλακεί συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου, Σωτήρη. Δηλαδή, εδώ τα πράγματα νομίζω ότι σιγά-σιγά θα σφίξουν και θα δούμε πιθανώς και άλλους εμπλεκόμενους.
1: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
2: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
3: Τι περιοριστικοί όροι?
2: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυδοσία.
3: Τι, πόσο εγγύηση?
2: 30.000.
4: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περαστούν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο μυστομικό μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα του συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται και από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς πράγματι οι άνθρωποι όντως όσο με απεδέχθησαν επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
5: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση κι άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας?
4: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα κάνουν. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελείς, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
3: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης σας?
4: Έχει ήδη διατυπώσει ο συνάδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
1: Σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησής του με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Με φόντο τη νέα κυβερνητική παρέμβαση για τον ντίζελ κίνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα παρέμβαση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και όπλο την αναγνώριση της Βιέννης για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας δίπλα του τον καγκελάριο της Αυστρίας, που μαζί με τον γκρουπ των λεγόμενων φιδωλών χωρών αντιτίθεται στην αύξηση των δαπανών, έκανε ένα ξεκάθαρο σινιάλο στις Βρυξέλλες για τις συνέπειες της νέας ανάφλεξης στον κόλπο.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί. Να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας κρατήσουμε την εικόνα του ποτηριού μισογεμάτο. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.
6: Ο Αυστριακός καγκελάριος μάλιστα έπαινε σε δημόσια την πορεία που διαγράφει η ελληνική οικονομία, βάζοντας σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη για λύσεις στον τομέα της ενέργειας, που επίσης πλήττει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
8: Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μας αφήνει. Να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
6: Γιάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ έστρεψαν τους προβολείς στον κοινό βηματισμό Αθήνας και Βιέννης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού με αιχμή την επιτάχυνση των επιστροφών.
7: Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης. που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για νέα βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία είμαστε διατεθειμένοι να

0: συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις.
1: Να στείλουμε πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Μήνυμα, όποιος έχει ανάγκη προστασίας θα την λάβει. Επίσης, όποιος ζητά προστασία, αλλά έρχεται εδώ και γίνεται βίαιος, δεν μπορεί να παραμείνει.
2: Σαφή ήταν τα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της συζήτησης για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τα κονδύλια που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς επίσης και την επιτάχυνση των βημάτων που αφορούν στην κοινή άμυνα.
3: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο. Να καλησπερίσω στην σύνδεσή μας τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα, γιατί μπορεί να ήταν μεγάλη η ατζέντα της συζήτησης και της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Περισσότερο όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πολιτικά αυτό επιχειρεί και η κυβέρνηση να επικοινωνήσει στο μέτωπο της οικονομίας και μία ακόμη ευκαιρία που άρπαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επικοινωνήσει και τις θέσεις αλλά και να καλέσει τις Βρυξέλλες να μπουν πιο ζεστά σε αυτή τη διαδικασία.
4: Ναι, κυρίως βεβαίως Σωτήρη για να πει ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας το θέμα. Τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σε πολλά προϊόντα. Τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα και η ενέργεια, σου θυμίζω. Είναι αυτά που στην πραγματικότητα επηρεάζουν τα πάντα. Είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες, ότι αυτός ο δρόμος που θέλει να χαράξει, αυτός ο οδικός χάρτης, όπως μάθαμε να το λέμε έτσι στην πολιτική, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και να που φάνηκε σήμερα, αν είδες σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σταθερά. Παρά το γεγονός ότι έπεσε το πετρέλαιο ενώ στις διεθνείς τιμές λόγω της επαναχώρησης του Τραμπ, αυτή την μείωση εμείς δεν θα τη δούμε στην αναγκαία, γιατί ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Όταν έχουμε αυξήσεις, τις βάζουν αμέσως. Όταν έχουμε μειώσεις, κάνουμε καιρό να τις δούμε. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνησή του κάποια λίγα λεπτά κλασικά ως επιδότηση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
3: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα αν αυτή η επιδότηση θα την απορροφήσει ένα πιθανό νέο κύμα αυξήσεων τις επόμενες εβδομάδες.
4: Αν υπάρξει, ναι, προφανώς θα την απορροφήσει, όπως και έγινε με τη Συμφωνία Κυρίων, σου θυμίζω. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δείτε τελικά μειώσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα δούμε αυξήσεις. Ούτε μειώσεις είδαμε και αυξήσεις είδαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Όλα όσα έχει συμφωνήσει, όλα έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι δεν εξαρτώνται από εκείνη, αλλά φαίνεται ότι δεν παίρνει και την μεγάλη, αν θες, μια θαραλέα απόφαση για να δει τι θα κάνει με τους φόρους. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι είχαμε ένα πλεόνασμα πάλι 4, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της και πια το παραμύθι ότι όταν βγάζουμε ένα φόρο ή το ΦΠΑ ευνοούνται οι πλούσιοι και οι μεγάλοι επιπλέον, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διάστημα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, Σωτήρη.
3: Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, άραξε την ευκαιρία για να πει κάποια πράγματα. Το μήνυμα, πέρα από το ότι η οικονομία πάει καλά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι διεθνείς συνθήκες, το οποίο βέβαια και μισή αλήθεια, έτσι, γιατί η ακρίβεια εδώ έχει και πολύ ελληνικά χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχημένα. Η επιδοματική πολιτική και κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν είναι πολιτική ουσιαστική κατά της ακρίβειας. Και φαίνεται στην πράξη. Το δεύτερο από όλα που συζητάμε, το δεύτερο συμπέρασμά μου μάλλον από όλα όσα συζητάμε, είναι ότι έρχεται Αύγουστος. Έτσι. Δεν προβλέπεται η κατάσταση να αποκλιμακωθεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι πάντα απρόβλεπτα, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτοι και οι πρωταγωνιστές των περιστάσεων, αλλά δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Άρα, και με δεδομένο ότι η επιδότηση στον ντίζελ κτλ. Δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ με ακρίβεια και την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και βλέπουμε. Θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο το Sky Crete πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Πρατηριούχων στο Ρέθινο μας είπε ότι τον Αύγουστο θα περάσει το 2,20. Η δική του πρόβλεψη είναι ότι η τιμή θα περάσει το 2,20. Και το δικό μου το

0: ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή το συζητούσαμε το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο σου, κύριε, μπορεί να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Λέγαμε όλοι για το φθινόπωρο του 26. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε φανεί, όχι ακριβώς ως βέβαιο, αλλά ως πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Θα μου πεις, ξέρει ότι θα είναι καλύτερο την άνοιξη του 27. Όχι. Ξέρει όμως ότι θα δώσει κάποια χρήματα στη ΔΕΘ και ξέρει ότι προφανώς θα περιμένει κάποια πλεονάσματα ακόμα για να τα γυρίσει σε επιδόματα και να προσπαθήσει κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Ο Πρωθυπουργός πάντως και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, νομίζω τώρα είναι και οι ψηφοφορίες, δεν θα έχουν κάποια έκπληξη εκεί. 33 άρθρα έχουν προταθεί. Δεν θα τα ψηφίσει, από το καταλαβαίνω, για την πολίτευση κανένα από αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Και κατά τη συνέντευξή του την τηλεοπτική, είπε ότι επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 27. Όχι, συγγνώμη, την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη του 27.
0: Επιμένει τόσο πολύ που εμένα τουλάχιστον έχει αρχίσει να με πείθει. Προφανώς δεν θα του κοστίσει κάτι να αλλάξει απόφαση αν νιώσει ότι βρει ένα παράθυρο εκεί το φθινόπωρο.
1: Καλά, Κώστα, συγγνώμη. Εάν με τέτοια σειρά δηλώσεων, με τέτοια επιμονή και αιμονή, αλλάξει, θα του κοστίσει. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν το είπε μια φορά και είπε, παιδιά, τότε τα λέγαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Το ίδιο έλεγα με το Σωτήρι στο ραδιόφωνο.
1: Εκτός,
0: ο Σωτήρι διαφωνεί μαζί μας.
1: Εκτός και αν, συγγνώμη που σε διέκοψα, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, να χτυπήσω ξύλο, να έχουμε κάτι, ένα μείζον εθνικό θέμα. Εκεί τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
2: Μάλιστα. Σας πάντως, ως προς την διαφωνία που ανέφερε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ξέρεις, και στο παρελθόν πρωθυπουργοί λίγο πριν τις κάλπες συνέχεια δέχονταν ερωτήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό ένα τέτοιο σενάριο.
1: Αλλά πάει ένα επίπεδο παραπάνω, κύριε Ζωτάς.
2: Αλήθεια, είναι γεγονός. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της συζήτησης και της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Κώστα Μπογδάνηδη.
1: Κοίταξε, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ επέμενε σε μια στάση θεσμική, ζήτησε να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να διαχωριστεί μία με την άλλη Βουλή. Αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση ήθελε, αν θες, σε αυτή την ιστορία να μαζέψει όλα τα χαρτιά και να τα έχει δικά της. Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις, εάν κοιτάξεις λίγο τις δημοσκοπήσεις, εάν κοιτάξεις τους σχετισμούς δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο από την πλευρά της. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να το χειριστεί διαφορετικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια σφοδρή επίθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το πώς πραγματικά αυτή η διαδικασία, νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν εκπληρώνει ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας όλων, γιατί χρειάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση, το ξέρουμε. Το σύνταγμά μας, από τη μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστες επαναφορές που γίνανε, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τα κόμματα να πάνε σε περισσότερη ομοφωνία, αν μου επιτρέπεις να το πω.
2: Σας ευχαριστώ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στα της τοπικής επικαιρότητας. Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ενάρια μέσα πυρόσβεσης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και πλέον τις τελευταίες ώρες είναι σε πλήρη έλεγχο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ύφεση βρίσκεται και η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, Σωτήρη, η φωτιά που ξέσπασε στην Πόπια και την Αληθινή του Δήμου Φεστού τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στα εναέρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία. Πεζοπόρα τμήματα, αλλά και άνδρες της ΕΜΟΔΕ συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Να πούμε ότι κινδύνεσε και ένα δασίλειο στα όρια της Αληθινής και του Αντισκαρίου, το οποίο μέτωπο, Σωτήρη, περιορίστηκε γρήγορα. Ο Δήμαρχος Φεστού μας ανέφερε προηγουμένως ότι χάρη την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ενώ δεν κινδύνευσαν, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση Κρέτα, δεν κινδύνευσαν σπίτια και καλλιέργειες αλλά και ιδιοκτησίες, Σωτήρη.
2: Μάνο, σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.
4: Ευτυχώς ήρθαν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Φυσικά και ο κόσμος όλος βοήθησε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής. Αλλά θεωρώ πάντα ότι τα ελικόπτερα παίξανε μεγάλη μεγάλη σημασία στην κατάσταση, γιατί σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
5: Απειλήθηκε το δάσος της Αληθινής.
4: Απειλήθηκε το δάσος.

0: που είναι μεταξύ αντισκάρι, αληθινή, δηλαδή ένα δασάκι ο οποίο έχει φυτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Μπήκε στην αρχή στο δάσος, καήκανε κάποια δέντρα, αλλά ευτυχώς σας είπαμε τις ρήψεις από τα ελικόπτερα και την βοήθεια των πεζοπόρων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η φωτιά έχει σβήσει εντελώς.
1: Και είπατε δεν απειλήθηκαν σπίτια ή περιουσίες άλλες?
0: Όχι.
2: Χαμόγελα αισιοδοξία στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης δημιουργούν νέες τώρα τουριστικές τάσεις στο νησί. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με εξαιρετικά υψηλές πληρότητες που δημιουργούν προσδοκίες για μια χρονιά που θα κινηθεί στα όρια ενός ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τομέας των εσόδων, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει όχι μόνο από τους μήνες αιχμής, αλλά και από το φινάλε της τουριστικής περίοδου.
1: Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του Ιουλίου, ο οποίος οδεύει προς ολοκλήρωση με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για τον τουριστικό κλάδο.
3: Ξεκίνησαμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Το Μάρτιο όλοι αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε σεζόν μετά από την παρανοϊκή αυτή σύραξη. Εμείς λέγαμε ότι θα πάμε καλά και πράγματι αριθμητικά τουλάχιστον βλέπουμε ότι έχουμε σεζόν, ότι έχουμε και κάθε μήνα μια μικρή αύξηση. Αυτό περιμένουμε και τώρα τον Ιούλιο να δείξουν τα στοιχεία από τις αφίξεις ότι θα έχουμε πάλι μια μικρή αύξηση.
1: Ο αριθμός των αφίξεων και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τους επόμενους μήνες, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, θα καθορίσουν και την πορεία της τουριστικής σεζόν.
3: Ο Αύγουστος έχει, από ό,τι περιμένουμε, τουλάχιστον αριθμητικά θα έχουμε καλά νούμερα. Από εκεί και πέρα τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσφορές προκειμένου να...
1: Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του τουρισμού στην Κρήτη εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την αγορά. Σε μια περίοδο που η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό.
3: Είχαμε προβλέψει επίσης ότι οι οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευείονες. Και αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και μας στενοχωρεί οπωσδήποτε. Αλλά με αυτό το κόστος της ενέργειας και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λογικό ότι ήταν και αναμενόμενο. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, παρόλο που αριθμητικά έχουμε λίγο περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αναλογικές πληρότητες, όπως και οι πελάτες οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν.
2: Θέλω κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για να κουβεντιάσουμε για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων και βεβαίως τις ξεχωριστές ανάγκες. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
4: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Λοιπόν, στον απόϊχο και των δεδομένων που προέκυψαν με τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση και με το δεδομένο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου ως προς τουλάχιστον την αναγνώριση της ορεινότητας των δήμων. Δίδονται απαντήσεις στις ανάγκες τις ξεχωριστές των ορεινών δήμων, που είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.
4: Κύριε Μεταξά, όπως σωστά είπατε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΕΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως μικρός ορεινός δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου, από τη μια, και από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο δικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνουμε. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει, να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
2: Γιατί οι ορεινοί δήμοι και γενικότερα οι μικροί δήμοι της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μπαρυτάκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με μεγάλους αστικούς δήμους ή σε σχέση με τουριστικούς δήμους?
4: Προσέξτε, είπατε μεγάλους αστικούς δήμους. Ήδη μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, δεν έχουν αγροτικό δίκτυο, δεν έχουν ίδρευση, δεν έχουν άρδευση, δεν έχουν αποχέτευση και το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου συντηρείται από το κεντρικό κράτος. Άρα, όλα τα καθημερινά προβλήματα που εμείς έχουμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι των πόλεων που ανάφερε, ειδικά Λεγανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, δεν τα έχουν. Πηγαίνουμε στην Κέντρη και όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, ότι πρέπει να συντηρήσουμε χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου, μας κοιτάζουν έτσι, λες και ακούνε πράγματα περίεργα που δεν έχουν ξαναζήσει. Η άρδευση. Που χωρίς την άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στην περιφέρεια.
2: Είναι κεφαλαιώδες.
4: Άρα λοιπόν, εμείς όταν ζητάμε μια χρηματοδότηση, δεν τη ζητάμε γιατί τη θέλουμε να την κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε γιατί αυτό πρέπει να, με τη χρηματοδότηση αυτή, θα ενισχύσουμε τις υποδομές μας, θα ενισχύσουμε τους αγρότες μας. Άρα ούτως ή άλλως, δηλαδή, κύριε Μεταξά, και σήμερα μας βλέπουν με διαφορετικό μάτι. Αν η ελληνική επικράτεια, που είναι, θα έλεγα, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, δεν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, όχι να ζητήσουμε περισσότερα προνόμια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει μια ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει τους πολίτες της. Δηλαδή, ο πολίτης που θέλει να κάνει 80-90 χιλιόμετρα για να έρθει να βρει μια υποδομή στο αστικό κέντρο, αυτό τον πολίτη βοήθησε τον να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια, με άνεση, να καλλιεργήσει τα χωράφια του, να παράξει, να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει και ένας πολίτης που βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο.
2: Οι προεκτάσεις αυτού που μας περιγράφεται, κύριε Μπαρυτάκη, ακουμπούν πια και ένα μείζον και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό ζήτημα που δεν περιορίζεται στα στεγανά της επιβίωσης των δήμων, των ορεινών της περιφέρειας, αλλά στην επιβίωση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
4: Βέβαια. Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί. Είναι και το νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν βοηθάει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είπαν τώρα να δίνουμε επιδόματα. Να δώσουν τα επιδόματα από πού? Όταν λοιπόν νομοθετεί το κράτος και λέει οι δήμοι να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα παιδιά που γεννιούνται, θα πρέπει να δίνει και την ενίσχυση. Άρα τι σημαίνει? Ότι για να δώσουμε τα επιδόματα θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περισσέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι θετικές, εάν δεν υπάρχουν αναλογικά με τη στήριξη την οικονομική πίσω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, έχουμε την αρμοδιότητα με τα αδέσποτα. Νομοθετικά. Υπάρχει όμως υποστήριξη? Καμία. Ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Η υποστήριξη που στέλνει το Υπουργείο είναι απειροελάχιστο μέσα σε αυτά τα οποία έχουμε ξοδέψει. Χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους.
2: Ειδικότερα η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
4: Μεγάλο πρόβλημα. Το

0: κυριότερο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν στελέχη που να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί και οι μισθοί είναι χαμηλοί από τη μια, αλλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες για να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο σε ένα νέο επιστήμονα να έρθει, να επενδύσει ο Δήμος πάνω του και να έρθει ασφαλώς στο Δήμο.
1: Ναι, ναι. Δεν πάνε. Να συντάξει τους φακέλους, να διεκδικήσει πιστώσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό.
0: Τι λέμε για το μισθοδοτικό κόστος. Εμείς που δεν έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε τις μελέτες, αυτά που είπατε με απλά λόγια, τη σύνταξη των φακέλων, όλα αυτά, την κατάρτιση ενός σχεδίου, αναγκαστικά με υπηρεσίες έξω στην ελεύθερη αγορά. Αυτό λοιπόν, όταν έρθει το Υπουργείο να κρίνει, λέει, δεν το προσμετράει στο μισθοδοτικό κόστος, ενώ ουσιαστικά είναι υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και αγοράζονται ως υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, από την ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί σου λέει μετά ότι ξέρετε, μα έχει χαμηλό μισθοδοτικό κόστος. Ενώ δεν μετράει τις υπηρεσίες που έχουμε δώσει για να καλύψουμε την απώλεια από τους υπαλλήλους που δεν έχουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα κενά, αλλά ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, όταν η ίδια η ΕΤΑ που κάνει τη μελέτη και βγάζει 2,6 δις έλλειμμα, προσέξτε, έλλειμμα λειτουργικό και έλλειμμα συντηρήσεων το έτος που μας πέρασε από την αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει πολλά. Όταν λοιπόν αυτά που παίρνουμε δεν φτάνουν και άλλα τόσα χρειαζόμαστε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτό κύριε Μεταξά πρέπει να προβληματίσει. Η αυτοδιοίκηση υποχρηματοδοτείται σήμερα, οι Δήμοι δεν μπορούν, γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν, και οι πολίτες έρχονται, διαμαρτύρονται και έρχονται σε εμάς. Κάθε μέρα στην πόρτα μας είναι. Και διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται σωστά. Α, και
1: εντάξει, ισχύει τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
0: Σωστά. Αλλά να έχει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα. Διότι αν ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα και δεν το κάνει, βεβαίως πρέπει να κριθεί και με αυστηρότατο τρόπο. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να υποχρηματοδοτείται, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους τέλους στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, οι οποίες καταργούνται βάσει του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην αυτοδιοίκηση ώστε να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στα νέα σχήματα που θα προκύψουν για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσεις, Κώστα, για το πλάνο, το σχέδιο που συντάσσει η Λότζη, ένα μεταβατικό πλάνο ουσιαστικά για να δοκιμαστεί το νέο σχήμα.
2: Σωστά. Και όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι, νομίζω θα προσπαθήσουν να δουν εκ των έσω πώς θα καλύψουν το κενό που δημιουργεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει δικαιολογηθεί και παρκώς. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι ο νέος κώδικας θέλει να μαζέψει λίγο τις αρμοδιότητες, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, ούτε να υπάρχουν πάρα πολλά όργανα. Αλλά είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα ότι οι σχολικές επιτροπές με τα προβλήματά τους είχαν μια ευελιξία και μια μεσότητα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών καθημερινών προβλημάτων, η οποία ενδεχομένως να λείψει τώρα. Για να μην λείψει ακριβώς, ο νομοθέτης δίνει έναν μήνα περιθώριο. Οι σχολικές επιτροπές εσωτερικά καταργούνται και επισήμως 31 εβδόμου. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οριστικά και οι σχολικές επιτροπές.
1: Η εξέλιξη δεν ήρθε τώρα, είναι γνωστή εδώ και μήνες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι είναι μια συνθήκη που ευνηδίασε κάποιον.
2: Όχι, όχι. Έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελειώνουν 31 εβδόμου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης δίνει ένα μήνα περιθώριο για να δίνουν οι διαδικασίες και η στελέχωση, ώστε οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών να απορροφηθούν από τους Δήμους. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη προσωπικού, γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις σχολικές επιτροπές ήταν με συμβάσεις, οι συμβάσεις ολοκληρώνονται και απολύονται, έτσι προβλέπει ο νόμος. Στον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ξανά με συμβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους περισσότερους, αν όχι όλους, διότι είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και έχουν πολύτιμη πείρα, έτσι λένε από την Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τμήμα, τμήμα φροντίδας στεριακών υποδομών, το οποίο θα έχει τρεις αντιδημαρχίες στις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Και επειδή όλο αυτό και η πρόσληψη προσωπικού και ο συντονισμός τριών αντιδημαρχιών και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ενδέχεται να μην είναι, όχι ενδέχεται, θα έλεγα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα λειτουργεί σωστά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Θα χρειαστεί δηλαδή καιρό για να βρει βηματισμό.

0: διαγωνισμό. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στα σχολεία, με 700.000 για προμήθειες, 300.000 για συντηρήσεις, να τα διαχειριστούν, ώστε το πρώτο τετράμινο της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το τέλος του 2026 δηλαδή, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αυτά τα χρήματα.
1: Να έχουν τη δυνατότητα αυτή τη ευελιξία για να μην βρεθούν προεκπλήξεων.
0: Ναι, και η λήψη σχολικών επιτροπών να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα για ένα διάστημα, το οποίο θα θεωρούν στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα είναι επαρκές, ώστε το νέο τμήμα να βρει τον προγραμματισμό του και να ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2000. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο, αλλά από το 2027 πια να λειτουργεί σωστά. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι μια ακόμα μετάβαση και, όπως είπα και στην αρχή του, είναι μια ακόμη απορία που δημιουργείται για αυτόν τον νέο κώδικα. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας σχεδόν αυτοκαταργήθηκε σε μια βασική του διάταξη, όταν πήρε πίσω την κατάργηση των δεδομένων συμβούλων και των άμεσων αντιδημάρχων, που προέβλεπε και τελικά την ακύρωσε ή έστω την πάγωσε για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό κλίμα, κυρίες και κύριοι, συγκρατημένα χαμόγελα και κυρίως προσδοκίες για περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης και των τζίρων στο τοπικό λιανεμπόριο δημιουργούν ιθερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχείρησεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30% και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
2: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
3: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται, γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
4: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης, και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
2: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
3: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
2: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
3: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
2: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
4: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
1: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες και βασμούς.

0: πλασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά φάρμακα.
1: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
2: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η υπολειτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
2: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
2: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
0: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
3: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ

0: δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα γενικότερα την ατμοσφαιρική κατάσταση, μέχρι και την Τετάρτη, εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού, όσον αφορά το νομό μας ή με σαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
2: Στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο, χτυπά φέτος η καρδιά του Ρι Κρίτ που επιστρέφει το Σάββατο 1 Αυγούστου για να γεφυρώσει την κριτική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας, περιλαμβάνοντας ένα πρωτότυπο μουσικο-χορευτικό δρόμενο και ένα εντυπωσιακό live art show.
1: Το Recruit The Concert επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αυτή την φορά ταξιδεύει στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η Κρήτη συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει ήχους, παράδοση και τέχνη.
3: Το Recruit επιστρέφει για τρίτη χρονιά και φέτος ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Την 1η του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Ρέθυμνο μέσα στο εμβληματικό κάστρο της Φορτέτζας. Σε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό σόου που φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τους σύγχρονους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Κρήτ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια προσπάθεια να δούμε την Κρήτη μέσω της παράδοσης, μέσα από μια διαφορετική σύγχρονη ματιά. Να ενώσουμε τη μουσική, τον χώρο και την τέχνη σε ένα χώρο που από μόνος του κουβαλάει αιώνες ιστορίας.
1: Στο line-up βρίσκονται ο Άλεξ Μουμούρης, η Γεωργία Νταγάκη που παντρεύει τις κριτικές μελωδίες με τέχνο και ηλεκτρόνικ ήχους και ο Chris IDH με ένα ατμοσφαιρικό Afro House set εμπνευσμένο από τα μουσικά στοιχεία της Κρήτης.
4: Είναι το Recruit Festival, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά στην Κρήτη, γεννήθηκε στην Κρήτη και παραμένει στην Κρήτη. Είναι το Recruit Festival λοιπόν και μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα εμφανιστώ και εγώ. Δηλαδή θα έχουμε πολλή παράδοση μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο ήχο, αυτόν που αγαπάμε και μας αρέσει και νομίζω ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ και με τους DJs που έχουν, είναι καταξιωμένοι πολλοί άνθρωποι που θα παίξουν εκεί και θα πλαισιωθεί το φεστιβάλ και με αυτά τα δρόμενα και με χορευτικό που θα έχουμε, αλλά δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική, πολύ όμορφη εμπειρία για όποιον έρθει.
3: Οι χοροκρίτες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικοχορευτικό act, τον παραδοσιακό πεντοζάλι, πάνω στη λύρα της αγαπημένης Γεωργίας Νταγάκη, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα σύγχρονο τέκνο ηχητικό περιβάλλον. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα κορυφωθεί με τον Chris IDH, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες DJ της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη We4All, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε θεατή με μόλις 1 ευρώ επιπλέον κατά την προπόληση να συμβάλλει στη φύτευση ενός δέντρου, όπου θέλουμε αυτή η βραδιά να αφήσει κάτι πίσω της πολύ όμορφο σε εμπειρία, αλλά και ως περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
1: Το Recruit δεν είναι μόνο μία συναυλία. Ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνο-αισθητική, ενώ ένα ξεχωριστό live art show ενώνει τη μουσική με τη ζωγραφική.
3: Γι' αυτό και το Recruit δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά το χορό, τη ζωγραφική και τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος, έχουμε μαζί μας το εργαστήριο ζωγραφικής Σουρεά.

0: με μια ομάδα καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με το έργο τους να εξελίσσεται μαζί με τη μουσική και τον κόσμο.
1: Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον κρητικό ουρανό, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αιώνιο Αύγουστο.
0: Τα εισιτήρια, να ξέρετε, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της more.com. Στα 12 ευρώ είναι η προπόληση, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας το εισιτήριο θα είναι στα 15 ευρώ. Επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε την τιμή προσιτή, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας. Κλείνοντας, μετά το τέλος της συναυλίας δεν θα έχουν χορτάσει από μουσική, η βραδιά δεν θα τελειώσει στη φορτέτσα. Απευθυνθείτε την ημέρα του event στην ομάδα του Recruit και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για ένα secret after party που θα ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα σε ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Την 1η του Αυγούστου, λοιπόν, σας περιμένουμε στη Φορτέτσα. Πιστεύω πραγματικά θα είναι μια βραδιά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και αξίζει να είσαστε εκεί.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
3: Με το ΔΕΗ My Energy Solar Smart και εσύ θα πεις αλληλούια. Απόκτησε φωτοβολταϊκά χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ. Με σταθερή χρέωση για την ενέργεια που παράγεται, μειώνει εγγυημένα κατά 20% το κόστος κατανάλωσής σου. Η πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά μόνο από τη ΔΕΗ. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Φυσικά, Jesse μου και έβαλα Nova More. Σιγά μου τα άφηνα.
5: Εσύ θα το αφήσεις. Nova More. Μια νέα πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Αυτό το καλοκαίρι πετάμε από Ηράκλειο. Προς Σύρο. Μύκονο. Μυτιλίνη. Σαντορίνη και Πάρο. Και κάνουμε island hopping με περισσότερες απευθείας πτήσεις. Κλείστε θέση τώρα.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Καφέδε Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Altsida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Starbucks Caramel 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Altsida 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφακρίτης 1 ευρώ. Και 20 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
12: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ.
13: Κι ας λένε ότι είναι υπερβολή.

WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.

0: Κοντογιάννης Fashion. Wall Κοντογιάννης. Summer Collection 2026.
1: Και τώρα οι εκπτώσεις έως και 50%.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση.

0: του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1.000.000 στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζηρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπάνο μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα. Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Όφη εν ώψη μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς για το σύνολο του Χρήστου Κόντι.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, να ξεκινήσουμε αρχικά με την απόκτηση του Ισπανού του Αϊτόρ και έχω να σου πω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Super League, στο πρωτάθλημα του Super League, που ξέρει καλύτερα από όλους τον Αϊτόρ, αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι. Και το λέω αυτό γιατί οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Ο Αϊτόρ βέβαια ήταν στο τριφύλι ένα χρόνο πριν, από το 2020. Μαζί κατέκτησαν δύο κύπελα, το 2022 και το 2024. Και σαφέστατα ο Χρήστος Κόντις ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ταλέντο που έχει ο Αϊτόρ. Καθώς να σου θυμίσω ότι πριν από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2022, ο Αϊτόρ ήταν MVP του πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Είτε σάρωνε κυριολεκτικά με τις εμφανίσεις του, ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Όφη λοιπόν τον απέκτησε στην ουσία ως αντισεγγέλια, δηλαδή έφυγε ο Γεωργιανός εξτρέμ, αποκτήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά έχω να σου πω ότι ο Ισπανός είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις πάνω από τον
2: είναι ξεκάθαρα, το κάτω. Είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση η περίπτωση του Αϊτόρ και επίσης ο Όφη προσθέτει ποιότητα με τον Νικολάου στην αμυνά του.
3: Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν αμυντικό ο οποίος αγωνιζόταν 7 χρόνια στην Ιταλία, τόσο στην Σέρια όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Όπως πες και εσύ, στο ξεκίνημα ανήκει στην Παλέρμο, αρκετός δανεικός για ένα χρόνο στον Όφη. Πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάρι. Ο Νικολάου δεν είναι ένας κλασικός σκληροτράχυλος αμυντικός, θα έλεγα εγώ. Είναι αριστεροπόδαρος. Ξέρεις, οι προπονητές ψάχνουν το κι άλλοι αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς προκειμένου να βοηθούν και στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, αλλά σαφέστατα η φυσική του θέση είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Σαφέστατα highlight στην καριέρα του είναι ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε ο Νικολάου. Στο κάμπου είχε σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έχω να σου πω, το 2017 ο Δημήτρης Νικολάου. Έρχεται λοιπόν στο Ηράκλειο, ήρθε στο Ηράκλειο για την ακρίβεια. Αύριο τόσο ο ίδιος όσο και ο Αϊτόρ ταξιδεύουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη.
2: Πάμε και στο Πόλο. Πριν πούμε για την μία ακόμη τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ένα μικρό βίντεο με τους έξαλλους πανηγυρισμούς, Δημοσθένη, και επιστρέφουμε.

0: χαμένη τελική σωτήρη, είχαμε 5 ασημένια μετάλλια. Φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό, κινδυνέψαμε και χθες στον τελικό με την Ουγγαρέλα, τελικά τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι έσπασε αυτή η γκίνια, έσπασε αυτή η κατάρα που είχε η Γαλανόλευκη στους τελικούς. Έφτασε στα 19 μετάλλια, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, το πρώτο πολυπόθητο χρυσό, θα έλεγα εγώ, για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών, διαχρονικά σε όλα τα σπορ. Και αυτό το επιβεβαιώνει η διαχρονικότητά της.
1: Ναι, πάντα η εκεί. Συνέπεια... Τα τελευταία 20 χρόνια στα μετάλλια, στους τελικούς, στην τετράδα, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού.
0: Ήταν δεδομένο, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η κορυφή, να φτάσουμε στην κορυφή, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή μας αρκούσε ότι φτάναμε στα ημιτελικά. Μετά μας αρκούσε ότι παίρναμε ένα μετάλλιο. Μετά ένας τελικός. Ωστόσο, όλο αυτό βήμα-βήμα ήρθε και έδεσε. Πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο μακρινό Σίδνεϊ και το χάρηκαν τα παιδιά, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ελληνικό εστιατόριο στο Σίδνεϊ. Ελληνικά τραγούδια, ελληνική χορή. Το άξιζαν τα παιδιά, καλά έκαναν. Γυρίζουν αύριο στην Ελλάδα και σίγουρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρχει πολλής κόσμος για να υποδεχθεί τους ήρωες του πόλου.
1: Και τι να πει κανείς και για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη σπουδαίο άλμα που δεν έσπασε αλλά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Και παρόλα αυτά ο Μίλτος Τεντόγλου, έχω να σου πω ότι δεν ήταν και καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνισή του και, και από την επίδοση που είχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έκανε το 8.66, ισοφάρισε στο Πανελλήνιο Ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα στοιχειωμένο Πανελλήνιο Ρεκόρ. Πριν από 19 χρόνια, το 2007 είχε γίνει αυτό στην Καλαμάτα. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες ο Τεντόγλου για να τα καταφέρει. Αφού στην πρώτη που έκανε 8.66 ακυρώθηκε το άλμα του, καθώς υπήρχε ευνοϊκός άνεμος πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην αμέσως επόμενη έκανε ακριβώς την διαφίδωση, 8.66. Είναι πλέον κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά στον Τεντόγλου. Στις 10 έως 16 Αυγούστου συμμετέχει μαζί με την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και σαφέστατα περιμένουμε από εκείνον το χρυσό μετάλλιο.
1: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,01%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,88 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 32 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
1: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
2: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
0: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
1: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίζουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου, θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρουν νούμερα αυτοί που θα βρουν σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
0: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
1: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
0: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
2: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
3: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
0: Την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
3: Είναι μια κατάσταση την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές. Και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
0: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
3: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε χάπια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
0: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
4: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές.

0: ή αν επειδή θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειες βόρειο, δυτικές διευθύνσεις, τα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα Μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
0: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του Μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα Μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
0: Εσείς λοιπόν μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού, όσον αφορά τον νομό μας ή Μεσαρά, και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το Μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
0: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους. Το Μελτέμι θα είναι παρόν με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Άνοιξε ο εξωδικαστικός μηχανισμός για περισσότερους οφειλέτες, καθώς το όριο ένταξης μειώνεται στις 5.000 ευρώ συνολικών χρεών. Πλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με οφειλές άνω των 5.000 ευρώ μπορούν να υποβάλουν αίτημα για συνολική ρύθμιση χρεών προς την εφορία, τον ΕΦΚΑ και τις τράπεζες.
2: Την έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, όπου μειώνεται το ποσό του ελάχιστου ποσού ρυθμίσεις από 10.000 πάει στις 5.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται πως μπαίνουν στην φαρέτρα για ρύθμιση περίπου 1.000.000 οφειλέτες που έχουν από 5.000 ευρώ και πάνω. Οπότε έχουμε τη νέα διαδικασία που θα μπορούν να μπουν όλοι αυτοί.
1: Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με σταθερό επιτόκιο 3% και δυνατότητα υπό προϋποθέσεις διαγραφής μέρους της οφειλής.
2: Εδώ έχουμε μια διαφορά πώς θα πρέπει να ρυθμίσουν για ΕΦΚΑ και εφορία έως 240 δόσεις, όμως για τον τράπεζες και το εισερμιστής πάμε σε 420. Εδώ όμως θα πρέπει να δώσει ο οφειλέτης τη συγκατάθεση για άρση του απορρίτου του φορολογικού και του τραπεζικού απορρίτου, με συνέπεια να έχει πλήρη εικόνα όλοι οι πιστωτές το τι ακριβώς οικονομικά δεδομένα υπάρχουν στο κάθε αφημί, έτσι ώστε να το ρυθμίσει στις αντίστοιχες δόσεις που έχουν πει, 240 ή 420. Με αποτέλεσμα αυτό να μπορεί να ρυθμιστεί και να ησυχαστεί.
1: Η πρόταση ρύθμισης υπολογίζεται ηλεκτρονικά με βάση τα εισοδήματα, την περιουσία, τις καταθέσεις και τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής κάθε οφειλέτη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ωστόσο να εξετάσουν προσεκτικά αν η ρύθμιση που θα προκύψει είναι πραγματικά βιώσιμη, καθώς η απώλεια της μπορεί να επαναφέρει μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης.
2: Ο φιλέτης κερδίζει στο να μην μπορεί να του κάνουν κατάσταση στα προστατευτικά στοιχεία, το να μην έχει εξωδικαστικές διαφορές σε σχέση με την εφορία και τους οφειλές και τους σέρβισης, με αποτέλεσμα μπορεί να ησυχάσει εφόσον τελικά μπει στη διαδικασία και πληρώνει τις δόσεις. Γιατί όπως λέμε στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, θα πρέπει από τη στιγμή που θα μπει σε ρύθμιση να είναι συνεπής, γιατί διαφορικά αν κάποια στιγμή χαθεί, επανερχόμαστε στο αρχικό συμβάν της οφειλής του.
1: Για όσους έχουν χρέη σε πολλούς πιστωτές, ο εξοδικαστικός

0: μπορεί να αποτελέσει μια πιο ολοκληρωμένη λύση, καθώς συγκεντρώνει τις οφειλές σε μια ενιαία διαδικασία ρύθμισης.
1: Βέβαια, πάντα η αίτηση είναι ηλεκτρονική, είτε μόνος του είτε με κάποιον εξειδικευμένο σύμβουλο θα πρέπει να συνεργαστεί, να δει τα δεδομένα του κατά πόσο τον συμφέρει και κατά πόσο τα οικονομικά του, τα προσωπικά στοιχεία επαρκούν έτσι ώστε να έχει μια διευκόλυνση, μια ελάφρυνση του χρέους που έχει προς τους φορείς αυτούς.
2: Ο Όφη ολοκλήρωσε δύο πολύ σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Οι Ασπρόμαυροι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τον Αϊτόρ Καταλαπιέντρα, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μετά από 2 χρόνια, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, με τον 29χρονο Ισπανό Εξτρέμ να δεσμεύεται με την κριτική ομάδα ως το καλοκαίρι του 2028. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Αϊτόρ θα ταξιδέψει στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας και να συμμετάσχει στο βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Αυτό αναμένεται να συμβεί την Τρίτη, όπου μαζί του στο ταξίδι θα ακολουθήσει και το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, ο Δημήτρης Νικολάου. Μία ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση της άμυνας του Όφη, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία. Ο 27χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Νικολάου υπογράφει το συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους με τον Όφη, με τη μορφή δανεισμού από την Παλέρμο. Πρόκειται για μια προσθήκη που αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Όφη. Ο ποδοσφαιριστής έχει σημαντική παρουσία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Σπέτσια, Έμπολη, Παλέρμο και Μπάρι, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η μετακίνησή του στον Όφη έρχεται μετά την επιστροφή του στην Παλέρμο από τον δανεισμό του στην Μπάρι, με τον 27χρονο αμυντικό να μην βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ιταλικής ομάδας για τη νέα σεζόν. Έτσι, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν σε συμφωνία για το δανεισμό του στην κριτική ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται μία ανάσα από την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Με τις απολογίες του καθηγητή τοξικολογίας και του ιατροδικαστή Χανίων, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της πολύκροτης υπόθεσης των συλλήψεων των δύο υψηλόβαθμων λειτουργών σε μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της απονομής δικαιοσύνης. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο καθηγητής τοξικολογίας αφέθηκε ελεύθερος με περιορισμό. Όρους, ενώ πριν από λίγη ώρα ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ο ιατροδικαστής. Εικόνα και ήχος στα δικαστήρια των Χανίων. Εκεί βρίσκεται ο Χάρης Λεοντάκης για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Εδώ μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης. Καλησπέρα και στους δύο. Χάρη, ο λόγος σε εσένα.
1: Καλησπέρα. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το δικαστήριο των Χανίων, όπου πριν από λίγο πέρασε το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου ο ιατροδικαστής, προκειμένου να απολογηθεί και αυτός για τις κατηγορίες της δωροληψίας κατά εξακολούθηση που του αποδίδονται με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ασφάλεια Χανίων. Μια δικογραφία που, όπως έχουμε ξαναπεί, συμπεριλαμβάνει 8 περιπτώσεις, των οποίων οι 5 αφορούσαν τον ιατροδικαστή. Και λέω αφορούσαν γιατί εκ των 5 η μία έχει αφαιρεθεί, μία που αφορούσε τον ευθύνιδιο θάνατο ενός πολίτη, καθώς είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστικά. Οι άλλες περιπτώσεις αφορούν μία υπόθεση βιασμού, μία υπόθεση για τον θάνατο ενός ανθρώπου σε ένα εργατικό δυστύχημα, μία υπόθεση για ναρκωτικά και μία υπόθεση για ένα τροχαίο δυστύχημα. Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για μία υπόθεση που εμπλέκεται ένα από τα ηγετικά στελέχη της λεγόμενης μαφίας των Χανίων που είχαν πιαστεί. Η υπόθεση αυτή είχε απασχολήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τις αρχές εδώ στα Χανιά και με τη σύλληψη τότε δεκάδων ατόμων που εμπλέκονταν στη συγκεκριμένη υπόθεση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τοξικολόγο, το πρωί απολογήθηκε, 3 ώρες περίπου κράτησε η απολογία του, αντέκρουσε τις κατηγορίες, παρουσίασε στοιχεία, παρουσίασε το πώς λειτουργεί η εξέταση στο εργαστήριο τοξικολογίας. Υποστήριξε ότι εδώ και 2 χρόνια από το καλοκαίρι του 2024 ιδιωτεύει και τόνισε ότι σε ό,τι αφορά τα όσα του αποδίδουν δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα να σου πω, Σωτήρη, ότι αφενός υπάρχει το αίτημα από τις αστυνομικές αρχές να γίνει επανεξέταση σε κάποιες υποθέσεις. Αφετέρου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί υπήρξαν 3 περιπτώσεις ποινικών υποθέσεων. Η μία αφορούσε μία αυτοκτονία, η δεύτερη ένα τροχείο και η τρίτη μία αστική διαφορά μεταξύ πολιτών που είχε να κάνει με ξυλοδαρμό, που ήρθαν και ζήτησαν από τον εισαγγελέα να υπάρξει επανεξέταση. Οπότε, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη και σε ό,τι αφορά τον ιατροδικαστή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να το δούμε όπως έγινε και στην περίπτωση της υπόθεσης της μαφίας των Χανίων και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, να ζητηθεί να γίνει περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο της προανάκρισης από την πλευρά της αστυνομίας με αίτημα των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Σωτήρη.
0: Χάρη, είναι μια διαδικασία που κλείνει πλέον μέχρι να οριστεί δικάσιμος και να αποφασίσει η έδρα. Ως προς το πρώτο σκέλος κλείνει εδώ.
1: Θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της σημερινής διαδικασίας. Δηλαδή, αν θα υπάρξει προφυλάκηση ή αν θα αφαιθεί όπως ο τοξικολόγος ελεύθερος, αφέθηκε το πρωί ή το μεσημέρι ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για τις καταβολής εγγύης 30.000 ευρώ. Αλλά θα δούμε τι θα γίνει με τον ιατροδικαστή. Από εκεί και πέρα όμως είναι αυτό που είπα και πριν, ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε την έρευνα να συνεχίζεται και για άλλες υποθέσεις.
0: Κώστα Μπογδανίδη, το σχόλιο σου.
2: Κοίταξε τώρα, νομίζω ότι δεν μας επιτρέπετε, Σωτήρη, παρότι έχουμε μια άποψη από το ρεπορτάζ, αλλά δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε αξιολογικές κρίσεις όταν είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Έτσι, είναι στον ανακριτή, είναι στον εισαγγελέα και οι οποίοι θα αποφασίσουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, και το λέγαμε και με τον Χάρη το πρωί στο ραδιόφωνο, ότι αυτή η ιστορία της μαφίας της Κρήτης ή των Χανίων, γιατί το λέγαμε της Κρήτης, έχει πάρα πολύ βάθος. Ξέρεις, φαίνεται ότι προέκυψαν πολλά στοιχεία μέσα από την έρευνα αυτή. Τώρα, όπως είπε και ο Χάρης, θα βγουν και άλλα στη φόρα, διότι γίνονται συνεχώς καταγγελίες. Κάποιοι θυμούνται ή έχουν περάσει από διάφορα στάδια που έχουν εμπλακεί συγγενικά τους ή άλλα πρόσωπα. Και φαίνεται ότι τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου, Σωτήρη. Δηλαδή, εδώ τα πράγματα νομίζω ότι σιγά σιγά θα σφίξουν και θα δούμε πιθανώς και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης του καθηγητή τοξικολογίας.
3: Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Είμαστε ικανοποιημένοι μέχρι τώρα για την εξέλιξη αυτή και συνεχίζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερες δηλώσεις, διότι συνεχίζει την υπόθεση. Υπάρχει ένας δεύτερος κατηγορούμενος.
4: Τι περιοριστικοί όροι?
3: Απαγόρευση εξόδου και μια εγκυοδοσία.
4: Τι, πόσο εγγύηση?
3: 30.000.
5: Ενώ απελευθερώθηκε ο κατηγορούμενος, ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα. Κρατήστε το αυτό. Με δική μου προσωπική παρέμβαση απέτρεψα το να του περαστούν πάλι οι χειροπέδες και να συνοδευτεί στο μεστομικό μέγαρο με τις χειροπέδες. Υποχρέωσα του συνοδεία να επικοινωνήσει αρμοδίως και να διαπιστώσει ότι αυτό απαγορεύεται και από τη στιγμή που ελευθερώθηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα δεν μπορεί να είναι πλέον κρατούμενος, ότι δεν μπορεί να φέρει χειροπέδες και ότι διαπράττεται παράνομη κατακράτηση όποιος του κρατήσει χειροπέδες. Τελικώς πράγματι οι άνθρωποι όντως όσο με απεδέχθησαν επικοινώνησαν αρμοδίως βεβαίως και όντως συνεργάστηκαν στη βάση αυτή.
6: Οι αστυνομικές αρχές ζητούν επανεξέταση κι άλλων υποθέσεων που έχει χειριστεί ο πελάτης σας?
5: Αυτό δεν ξέρω τι επανεξέταση θα έκανε. Ό,τι πρέπει να κάνουν κατά νόμο πρέπει να το κάνουν. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ό,τι νομίζουν και βεβαίως, γι' αυτό είναι οι εισαγγελείς, γι' αυτό είναι τα δικαστήρια, να ζητήσουν την οποιαδήποτε επανεξέταση ή οποιασδήποτε έκθεση σε οποιαδήποτε δικογραφία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με αφορά εμένα, αφορά τις αστυνομικές αρχές, τους εισαγγελείς και τους ανακριτές. Δεν με αφορά εμένα αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά λέω καλά να το κάνουν.
4: Για τις κατηγορίες που του αποδίδεται, τι υποστήριζε ο πελάτης σας?
5: Έχει ήδη διατυπώσει ο συνάδελφός μου προηγουμένως τις θέσεις του πάνω σε αυτό.
0: Σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες για τις οικονομικές συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της συνάντησής του με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Με φόντο τη νέα κυβερνητική παρέμβαση για τον ντίζελ κίνησης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για ανταγωνιστικότητα όταν επιχειρήσεις και νοικοκυριά πληρώνουν υψηλότερες τιμές ενέργειας από τους διεθνείς ανταγωνιστές.
7: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τη νέα παρέμβαση των 10 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και όπλο την αναγνώριση της Βιέννης για την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, έχοντας δίπλα του τον καγκελάριο της Αυστρίας, που μαζί με τον γκρουπ των λεγόμενων φιδωλών χωρών αντιτίθεται στην αύξηση των δαπανών, έκανε ένα ξεκάθαρο σινιάλο στις Βρυξέλλες για τις συνέπειες της νέας ανάφλεξης στον κόλπο.
8: Ελπίζω και εύχομαι να μην χρειαστεί να βρεθούμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μαζί. Να συζητούμε για έκτακτα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε περίπτωση που τα πράγματα και πάλι ξεφύγουν. Ας κρατήσουμε την εικόνα του ποτηριού μισογεμάτο. Όλοι βρεθήκαμε με πληθωρισμό μεγαλύτερο από αυτόν τον οποίο εκτιμούσα. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είναι ευρωπαϊκό, είναι και αυστριακό, είναι και γερμανικό, και γαλλικό και ισπανικό. Γιατί έγινε αυτό? Διότι αυξήθηκαν απότομα οι τιμές των καυσίμων, συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό προς τα πάνω. Άρα, έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για το πρόβλημα αυτό.
7: Ο Αυστριακός καγκελάριος μάλιστα επένε σε δημόσια την πορεία που διαγράφει η ελληνική οικονομία, βάζοντας σε πρώτο πλάνο και την ανάγκη για λύσεις στον τομέα της ενέργειας, που επίσης πλήττει ευρωπαϊκά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
9: Θα ήθελα να σε συγχαρώ, αγαπητέ Κυριάκο, γιατί είναι σε μεγάλο βαθμό δική σου επιτυχία αυτή η εξέλιξη στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αποτελεί συνεπώς ένα σημαντικό παράδειγμα. Θα πρέπει να εξετάσουμε μεταρρυθμίσεις. Δεν πρέπει η κλιματική μας πολιτική να μας αφήνει. Να μην αφήνει τη βιομηχανία να αναπνεύσει.
7: Γιάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκερ έστρεψαν τους προβολείς στον κοινό βηματισμό Αθήνας και Βιέννης στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού με αιχμή την επιτάχυνση των επιστροφών.
8: Χρειαζόμαστε όμως, και έχουμε συμφωνήσει, ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία με τρίτες χώρες. Χρειαζόμαστε νόμιμες οδούς μετανάστευσης που απαντούν στις ανάγκες των οικονομιών μας. Είναι καιρός για γενναία βήματα μπροστά και μαζί με την Αυστρία. Είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε καινοτόμες λύσεις.
9: Να στείλουμε πρώτα απ' όλα ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Όποιος έχει ανάγκη προστασίας θα την λάβει. Επίσης, όποιος ζητά προστασία, αλλά έρχεται εδώ και γίνεται βίαιος, δεν μπορεί να παραμείνει.
7: Σαφή ήταν τα σήματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της συζήτησης για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για τα κονδύλια που αφορούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς επίσης και την επιτάχυνση των βημάτων που αφορούν στην κοινή άμυνα.
0: Στο ίδιο θέμα παραμένουμε, κυρίες και κύριοι. Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης στο στούντιο. Να καλησπερίσω στην σύνδεσή μας τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Κώστα Μπογδανίδη, ξεκινώ με εσένα, γιατί μπορεί να ήταν

0: μεγάλη η ατζέντα της συζήτησης και της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Περισσότερο όμως νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και πολιτικά αυτό επιχειρεί και η κυβέρνηση να επικοινωνήσει στο μέτωπο της οικονομίας και μία ακόμη ευκαιρία που άρπαξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επικοινωνήσει και τις θέσεις αλλά και να καλέσει τις Βρυξέλλες να μπουν πιο ζεστά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι, κυρίως βεβαίως Σωτήρη για να πει ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας το θέμα. Τα καύσιμα, οι ανατιμήσεις, η ακρίβεια σε πολλά προϊόντα, τα καύσιμα είναι το νούμερο ένα και η ενέργεια σου θυμίζω, είναι αυτά που στην πραγματικότητα επηρεάζουν τα πάντα. Είναι το μεγάλο αγκάθι για την κυβέρνηση. Είναι, το λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, προηγούμενες ημέρες, ότι αυτός ο δρόμος που θέλει να χαράξει, αυτός ο δικός χάρτης, όπως μάθαμε να το λέμε έτσι, στην πολιτική, δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Και να που φάνηκε, σήμερα αν είδες, σχεδόν όλα τα πρατήρια υγρών καυσίμων έχουν τη βενζίνη πάνω από 2 ευρώ σταθερά. Παρά το γεγονός ότι έπεσε το πετρέλαιο ενώ στις διεθνείς τιμές λόγω της επαναχώρησης του Τραμπ, αυτή τη μείωση εμείς δεν θα τη δούμε στην Αγγλία, γιατί ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά. Όταν έχουμε αυξήσεις, τις βάζουν αμέσως. Όταν έχουμε μειώσεις, κάνουμε καιρό να τις δούμε. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε το προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνησή του κάποια λίγα λεπτά κλασικά ως επιδότηση, αλλά αυτό δεν αρκεί.
0: Ναι, και είναι και ένα ζήτημα αν αυτή η επιδότηση θα την απορροφήσει ένα πιθανό νέο κύμα αυξήσεων τις επόμενες εβδομάδες.
1: Αν υπάρξει, ναι, προφανώς θα την απορροφήσει, όπως και έγινε με τη Συμφωνία Κυρίων, σου θυμίζω. Και βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και είπε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θα δείτε τελικά μειώσεις, αλλά τουλάχιστον δεν θα δούμε αυξήσεις. Ούτε μειώσεις είδαμε και αυξήσεις είδαμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας. Όλα όσα έχει συμφωνήσει, όλα έχει σχεδιάσει είναι στον αέρα. Πολλά πράγματα είναι αλήθεια ότι δεν εξαρτώνται από εκείνη, αλλά φαίνεται ότι δεν παίρνει και την μεγάλη, αν θες, μια θαραλέα απόφαση για να δει τι θα κάνει με τους φόρους. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι είχαμε ένα πλεόνασμα πάλι 4, δεν ξέρω εγώ πόσα δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει λίγο τα πράγματα στα χέρια της και πια το παραμύθι ότι όταν βγάζουμε ένα φόρο ή το ΦΠΑ ευνοούνται οι πλούσιοι και οι μεγάλοι επιπλέον, νομίζω ότι δεν επαρκεί. Είναι ένα θέμα το οποίο το επόμενο διάστημα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας, Σωτήρη.
0: Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Λοιπόν, ναι, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, όπως είπες, άραξε την ευκαιρία για να πει κάποια πράγματα. Το μήνυμα, πέρα από το ότι η οικονομία πάει καλά, είναι αυτό που λέει ο Κώστας Μπογδανίδης, ότι δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι διεθνείς συνθήκες, το οποίο βέβαια και μισή αλήθεια, έτσι, γιατί η ακρίβεια εδώ έχει και πολύ ελληνικά χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ καιρό. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχημένα. Η επιδοματική πολιτική για κάποια αποσπασματικά μέτρα δεν είναι πολιτική ουσιαστική κατά της ακρίβειας. Και φαίνεται στην πράξη. Το δεύτερο από όλα που συζητάμε, το δεύτερο συμπέρασμά μου μάλλον από όλα όσα συζητάμε, είναι ότι έρχεται Αύγουστος, έτσι. Δεν προβλέπεται η κατάσταση να αποκλιμακωθεί στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, εκεί τα πράγματα είναι πάντα πρόβλεπτα, γιατί είναι εντελώς απρόβλεπτοι και οι πρωταγωνιστές των περιστάσεων, αλλά δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Άρα, και με δεδομένο ότι η επιδότηση στον ντίζελ κτλ. Δεν θα αντιμετωπίσει ουσιαστικά το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα, θα φτάσουμε στη ΔΕΘ με ακρίβεια και την τιμή πάνω από τα 2 ευρώ και βλέπουμε. Θυμίζω ότι σε συζήτηση που είχαμε στο ραδιόφωνο του Sky Crete πριν από την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Πρατηριούχων στο Ρέθινο μας είπε ότι τον Αύγουστο θα περάσει το 2,20. Η δική του πρόβλεψη είναι ότι η τιμή θα περάσει το 2,20. Και το δικό μου το ερώτημα λοιπόν είναι, επειδή το συζητούσαμε το μεσημέρι και στο ραδιόφωνο, Σωτήρη, μπορεί να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Λέγαμε όλοι για το φθινόπωρο του 2026. Μάλιστα, νομίζω ότι κάποια στιγμή είχε φανεί, όχι ακριβώς ως βέβαιο, αλλά ως πάρα πολύ πιθανό. Μπορεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές με αυτό το κλίμα? Θα μου πεις, ξέρει ότι θα είναι καλύτερο την άνοιξη του 27. Όχι. Ξέρει όμως ότι θα δώσει κάποια χρήματα στη ΔΕΘ. Ξέρει ότι προφανώς θα περιμένει κάποια πλεονάσματα ακόμα για να τα γυρίσει σε επιδόματα και να προσπαθήσει κάπως να μαζέψει την κατάσταση. Δεν ξέρω. Ρωτάω. Ο Πρωθυπουργός πάντως και κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, νομίζω τώρα είναι και οι ψηφοφορίες, δεν θα έχουν κάποια έκπληξη εκεί. 33 άρθρα έχουν προταθεί. Δεν θα τα ψηφίσει από το καταλαβαίνω για την πολίτευση κανένα από αυτά. Περιμένουμε να δούμε.

0: και κατά τη συνέντευξή του την τηλεοπτική, είπε ότι επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 27. Όχι, συγγνώμη, την άνοιξη του 27.
1: Την άνοιξη του 27.
0: Επιμένει τόσο πολύ που εμένα τουλάχιστον έχει αρχίσει να με πείθει. Προφανώς δεν θα του κοστίσει κάτι να αλλάξει απόφαση αν νιώσει ότι βρει ένα παράθυρο εκεί το φθινόπωρο.
2: Καλά, Κώστα, συγγνώμη. Εάν με τέτοια έτσι, σειρά δηλώσεων, με τέτοια επιμονή και αιμονή, αλλάξει θα του κοστίσει. Με την έννοια ότι, ξέρεις, δεν το είπε μια φορά και είπε, παιδιά, τότε τα λέγαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Το ίδιο έλεγα με τον Σωτήρη στο ραδιόφωνο.
2: Εκτός,
0: ο Σωτήρης διαφωνεί μαζί μας.
2: Εκτός και αν, συγγνώμη που σε διέκοψα, εκτός και αν αλλάξει κάτι δραματικά. Έτσι, να χτυπήσει το ξύλο, να έχουμε κάτι, ένα μείζον εθνικό θέμα. Εκεί τώρα τα πράγματα αλλάζουν, έτσι.
1: Μάλιστα. Σας πάντως, ως προς την διαφωνία που ανέφερε και ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ξέρεις, και στο παρελθόν πρωθυπουργοί λίγο πριν τις κάλπες συνέχεια δέχονταν ερωτήσεις για πρόωρες εκλογές, αλλά δεν άφηναν ποτέ ανοιχτό ένα τέτοιο σενάριο.
2: Αλλά έχει πάει ένα επίπεδο παραπάνω, κύριε
1: Ζωτήρη. Αλήθεια, είναι γεγονός. Πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο της συζήτησης και της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση, Κώστα Μπογδάνηδη.
2: Κοίταξε, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ επέμενε σε μια στάση θεσμική, ζήτησε να γίνει μια πραγματική κουβέντα, να διαχωριστεί μία με την άλλη Βουλή. Αυτό είναι αλήθεια. Η κυβέρνηση ήθελε, αν θες, σε αυτή την ιστορία να μαζέψει όλα τα χαρτιά και να τα έχει δικά της. Αυτό δεν γίνεται. Βέβαια, θα μου πεις, εάν κοιτάξεις λίγο τις δημοσκοπήσεις, εάν κοιτάξεις τους σχετισμούς δυνάμεων, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει ένα δίκιο από την πλευρά της. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να το χειριστεί διαφορετικά. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έκανε μια σφοδρή επίθεση για τη συνταγματική αναθεώρηση και το πώς πραγματικά αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα, ξέρεις, δεν εκπληρώνει ούτε ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας όλων, γιατί χρειάζεται μια συνταγματική αναθεώρηση, το ξέρουμε. Το σύνταγμά μας, από τη μεταπολίτευση και μετά, με ελάχιστες έτσι, επαναφορές που γίνανε, νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο τα κόμματα να πάνε σε περισσότερη ομοφωνία, αν μου επιτρέπεις να το πω.
1: Σας ευχαριστώ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στα της τοπικής επικαιρότητας. Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα πυρόσβεσης. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, το πύρινο μέτωπο δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις και πλέον τις τελευταίες ώρες είναι σε πλήρη έλεγχο. Ο Μάνος Τριγώνης θα μας πει περισσότερα. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Σε ύφεση βρίσκεται τη φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το μεσημέρι σε καλλιέργειες, βοσκοτόπια και αγροδασική έκταση στα όρια των Αστερουσίων. Συγκεκριμένα, Σωτήρη, η φωτιά που ξέσπασε στην Πόπια και την Αληθινή του Δήμου Φεστού τέθηκε υπό έλεγχο χάρη στα εναέρια μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της από την πυροσβεστική υπηρεσία, πεζοπόρα τμήματα, αλλά και άνδρες της ΕΜΟΔΕ συνέδραμαν στο έργο της πυρόσβεσης. Να πούμε ότι κινδύνευσε και ένα βασίλειο στα όρια της Αληθινής και του Αντισκαρίου, το οποίο μέτωπο, Σωτήρη, περιορίστηκε γρήγορα. Ο Δήμαρχος Φεστού μας ανέφερε προηγουμένως ότι χάρη την έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, ενώ δεν κινδύνευσαν, όπως χαρακτηριστικά είπε στην τηλεόραση Κρέτα, δεν κινδύνευσαν σπίτια και καλλιέργειες αλλά και ιδιοκτησίες, Σωτήρη.
1: Μάλλον σε ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τη δήλωση λίγο νωρίτερα στην τηλεόραση Κρέτα ο Δήμαρχος Φεστού Γρηγόρης Νικολιδάκης.
4: Ευτυχώς ήρθαν 3 ελικόπτερα της πυροσβεστικής. Φυσικά και ο κόσμος όλος βοήθησε μαζί με τα οχήματα της πυροσβεστικής. Αλλά θεωρώ πάντα ότι τα ελικόπτερα παίξανε μεγάλη σημασία στην κατάσβεση, γιατί σε πολλά σημεία δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
5: Απειλήθηκε το δάσος της Αληθινής.
4: Απειλήθηκε το δάσος που είναι μεταξύ Αντισκάρη και Αληθινή, δηλαδή ένα δασάκι που έχει φυτευτεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Μπήκε στην αρχή στο δάσος, καήκανε κάποια δέντρα, αλλά ευτυχώς σας είπαμε τις ρήψεις από τα ελικόπτερα και την βοήθεια των πεζοπόρων δυνάμεων της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι η φωτιά έχει σβήσει εντελώς.
5: Και είπατε δεν απειλήθηκαν σπίτια ή περιουσίες άλλες.
4: Όχι.
1: Χαμόγελα αισιοδοξία στη βαριά βιομηχανία της Κρήτης δημιουργούν έως τώρα τουριστικές τάσεις στο νησί. Ο Ιούλιος ολοκληρώνεται με εξαιρετικά

0: Υψηλές πληρότητες που δημιουργούν προσδοκίες για μια χρονιά που θα κινηθεί στα όρια ενός ακόμη ρεκόρ στις αφίξεις. Μεγάλο στοίχημα αποτελεί ο τομέας των εσόδων, με το τοπίο να ξεκαθαρίζει όχι μόνο από τους μήνες αιχμής, αλλά και από το φινάλε της τουριστικής περίοδου.
1: Έντονη κινητικότητα καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Οι πτήσεις από και προς το Ηράκλειο πραγματοποιούνται με πολύ υψηλές πληρότητες. Και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, τα μέχρι στιγμή στοιχεία δημιουργούν αισιοδοξία για την πορεία του Ιουλίου, ο οποίος οδεύει προς ολοκλήρωση με ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις για τον τουριστικό κλάδο.
2: Ξεκίνησαμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Το Μάρτιο όλοι αναρωτιόμαστε αν θα έχουμε σεζόν μετά από την παρανοϊκή αυτή σύραξη. Εμείς λέγαμε ότι θα πάμε καλά. Και πράγματι, αριθμητικά τουλάχιστον, βλέπουμε ότι έχουμε σεζόν, ότι έχουμε και κάθε μήνα μια μικρή αύξηση. Αυτό περιμένουμε και τώρα τον Ιούλιο, να δείξουν τα στοιχεία από τις αφίξεις ότι θα έχουμε πάλι μια μικρή αύξηση.
1: Ο αριθμός των αφίξεων και οι πληρότητες στα ξενοδοχεία τους επόμενους μήνες, όπως είπε ο κύριος Βλατάκης, θα καθορίσουν και την πορεία της τουριστικής σεζόν.
2: Ο Αύγουστος έχει... από ό,τι περιμένουμε, τουλάχιστον αριθμητικά θα έχουμε καλά νούμερα. Από εκεί και πέρα τα πολύ ακριβά ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν γερό στο μάχη, γιατί θα πρέπει να γίνουν προσφορές προκειμένου να γεμίσουν.
1: Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς του τουρισμού στην Κρήτη εμφανίζονται καθησυχαστικοί, υπογραμμίζοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε διαρκή επαφή με την αγορά. Σε μια περίοδο που η Κρήτη εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό τουρισμό.
2: Είχαμε προβλέψει επίσης ότι οι οικονομικές δυνατότητες των επισκεπτών μας δεν θα είναι και ιδιαίτερα ευείονες. Και αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια και μας στενοχωρεί οπωσδήποτε. Αλλά με αυτό το κόστος της ενέργειας και με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, όπως καταλαβαίνετε, ήταν λογικό ότι ήταν και αναμενόμενο. Όσον αφορά τώρα τις πληρότητες, παρόλο που αριθμητικά έχουμε λίγο περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερα αναλογικές πληρότητες, όπως και οι πελάτες οι οποίοι έρχονται δεν ξοδεύουν.
0: Θέλω, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για να κουβεντιάσουμε για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών δήμων και βεβαίως τις ξεχωριστές ανάγκες. Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε.
3: Καλησπέρα
0: σας, ευχαριστώ
3: σας.
0: Θερμά.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, στον απόϊχο και των δεδομένων που προέκυψαν με τον νέο κώδικα στην αυτοδιοίκηση και με το δεδομένο επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προόδου ως προς τουλάχιστον την αναγνώριση της ορεινότητας των δήμων. Δίδονται απαντήσεις στις ανάγκες τις ξεχωριστές των ορεινών δήμων, που είναι εντελώς διαφορετικές από τους υπόλοιπους.
3: Κύριε Μεταξά, όπως σωστά είπατε, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Οι αναγκαιότητες, η μελέτη της ΕΑΤΑ πρόσφατα, όλα έχουν δείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικροί και οι ορεινοί δήμοι. Από εκεί και μετά η αντιμετώπιση τους θέλει δύο πράγματα. Ενίσχυση με προσωπικό και χρηματοδοτήσεις. Και τα δύο δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν. Καλούμαστε λοιπόν εμείς καθημερινά να αντιμετωπίσουμε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο δεν διαφέρει σε τίποτα από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο της Πάτρας ή του Ηρακλείου, ως μικρός ορεινός δήμος, χωρίς όμως στελέχη που να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλα αυτά που πρέπει καθημερινά να δίνουμε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου, από τη μια. Και από την άλλη είναι η υποχρηματοδότηση, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα, αφού πρέπει να αντιμετωπίσουμε θέματα στο δικό δίκτυο, θέματα στην καθαριότητα, θέματα στο αγροτικό δίκτυο, θέματα στην άρδευση. Και αυτά χωρίς να έχουμε καμία ενίσχυση από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία. Άρα λοιπόν, τα προβλήματα γιγαντώνομαι. Εμείς ως φορέας προσπαθούμε πραγματικά καθημερινά, με ό,τι δυνατότητες έχουμε, εξαντλούμε κάθε κάθε δυνατότητα που υπάρχει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις τεράστιες ανάγκες που έχουν πέσει πάνω στις δικές μας πλάτες. Δεν γονγίζουμε, όμως αν η πολιτεία θέλει πραγματικά να ενισχύσει τους δήμους της περιφέρειας, θα πρέπει να δει και ας μην δώσει χρήματα απευθείας, ας βγάλει κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας βγάλει κάποιες προσκλήσεις, κάποιες προτάσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε κι εμείς και να πάρουμε το μερίδιο που μας αναλογεί.
0: Γιατί οι ορεινοί δήμοι και γενικότερα οι μικροί δήμοι της ελληνικής επικράτειας, κύριε Μπαρητάκη, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά σε σχέση με μεγάλους αστικούς δήμους ή σε σχέση με τουριστικούς δήμους?
3: Προσέξτε, είπατε μεγάλους αστικούς δήμους. Ήδη μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ας πούμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι της Αττικής ή της Θεσσαλονίκης. Προσέξτε, δεν έχουν αγροτικό δίκτυο. Δεν έχουν ίδρευση. Δεν έχουν άρδευση. Δεν έχουν αποχέτευση. Και το μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου συντηρείται από το κεντρικό κράτος. Άρα, όλα τα καθημερινά προβλήματα που εμείς έχουμε, οι μεγάλοι αστικοί δήμοι των πόλεων που ανάφερε, ειδικά Λεγανοπέδιο και Θεσσαλονίκη, δεν τα έχουν. Πηγαίνουμε στην κέντρη και όταν μιλάμε για τέτοια προβλήματα, ότι πρέπει να συντηρήσουμε χιλιόμετρα αγροτικού δικτύου, μας κοιτάζουν έτσι, λες και ακούνε πράγματα περίεργα που δεν έχουν ξαναζήσει. Η άρδευση. Που χωρίς την άρδευση δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στην περιφέρεια.
0: Είναι κεφαλαιώδες.
3: Άρα λοιπόν, εμείς όταν ζητάμε μια χρηματοδότηση, δεν τη ζητάμε γιατί τη θέλουμε να την κάνουμε ταμείο ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε γιατί αυτό πρέπει να, με τη χρηματοδότηση αυτή, θα ενισχύσουμε τις υποδομές μας, θα ενισχύσουμε τους αγρότες μας. Άρα, ούτως ή άλλως, δηλαδή, κύριε Μεταξέ, και σήμερα, μας βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Αν η ελληνική επικράτεια, που είναι, θα έλεγα, η ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, δεν αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο, όχι να ζητήσουμε περισσότερα προνόμια, αλλά με τον τρόπο που πρέπει μια ελληνική πολιτεία να αντιμετωπίζει τους πολίτες της. Δηλαδή, ο πολίτης που θέλει να κάνει 80-90 χιλιόμετρα για να έρθει να βρει μια υποδομή στο αστικό κέντρο, αυτό το πολίτη βοήθησε τον να μπορέσει να έρθει με ασφάλεια, με άνεση, να καλλιεργήσει τα χωράφια του, να παράξει, να έχει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει και ένας πολίτης που βρίσκεται σε ένα αστικό κέντρο.
0: Οι προεκτάσεις αυτού που μας περιγράφεται, κύριε Μπαρητάκη, ακουμπούν πια και ένα μείζον και κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό ζήτημα που δεν περιορίζεται στα στεγανά της επιβίωσης των δήμων, των ορεινών της περιφέρειας, αλλά στην επιβίωση των ίδιων των τοπικών κοινωνιών.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, για τις τοπικές κοινωνίες μιλάμε. Για τους ανθρώπους μιλάμε, για τους αγρότες, για τους κτηνοτρόφους, για τους πολίτες που μένουν και έχουν κάνει επιλογή να μένουν. Για τους νέους ανθρώπους που πρέπει να μείνουν στα χωριά, να μείνουν πίσω. Αλλά για να μείνουν πίσω θα πρέπει να τους φτιάξουμε υποδομές. Καμιά δημοτική αρχή σε κανένα μικρό δήμο της περιφέρειας δεν μπορεί από μόνη της να ανταποκριθεί. Είναι και το νομικό πλαίσιο, το οποίο σήμερα δεν βοηθάει. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Είπαν τώρα να δίνουμε επιδόματα. Να δώσουν τα επιδόματα από πού? Όταν λοιπόν νομοθετεί το κράτος και λέει οι δήμοι να δώσουν κάποια επιδόματα για τα νέα παιδιά που γεννιούνται, θα πρέπει να δίνει και την ενίσχυση. Άρα τι σημαίνει? Ότι για να δώσουμε τα επιδόματα θα πρέπει να κόψουμε από κάπου αλλού. Αυτά είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν περισσέματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ακόμα και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι θετικές, εάν δεν υπάρχουν αναλογικά με τη στήριξη την οικονομική πίσω, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ένα άλλο θέμα. Ας πούμε, έχουμε την αρμοδιότητα με τα αδέσποτα. Νομοθετικά. Υπάρχει όμως υποστήριξη? Καμία. Ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε χωρίς να έχουμε καμία υποστήριξη. Η υποστήριξη που στέλνει το Υπουργείο είναι απειροελάχιστο μπροστά σε αυτά τα οποία έχουμε ξοδέψει. Χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους.
0: Ειδικότερα η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού είναι ένα μεγάλο αγκάθι.
3: Μεγάλο πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα, διότι δεν υπάρχουν στελέχη που να μπορέσουν να ανταποκριθούν, γιατί και οι μισθοί είναι χαμηλοί από τη μια, αλλά και οι αποστάσεις είναι μεγάλες για να μπορέσει να δοθεί ένα κίνητρο σε ένα νέο επιστήμονα να έρθει, να επενδύσει ο Δήμος πάνω του και να έρθει ασφαλώς στο Δήμο.
0: Ναι, δεν πάνε. Να συντάξει τους φακέλους, να διεκδικήσει πιστώσεις από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό.
3: Γιατί λέμε για το μισθοδοτικό κόστος. Εμείς που δεν έχουμε τους κατάλληλους επιστήμονες, αναγκαζόμαστε να δίνουμε τις μελέτες, αυτό που είπατε με απλά λόγια, τη σύνταξη των φακέλων, όλα αυτά την κατάρτιση ενός σχεδίου αναγκαστικά με υπηρεσίες έξω στην ελεύθερη αγορά. Αυτό λοιπόν όταν έρθει το Υπουργείο να κρίνει, λέει, δεν το προσμετράει στο μισθωτικό κόστος, ενώ ουσιαστικά

0: υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται από υπαλλήλους που δεν υπάρχουν και αγοράζονται ως υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, από την ελεύθερη αγορά. Άρα λοιπόν, ακόμα και εκεί σου λέει μετά ότι ξέρετε, μα έχει χαμηλό μισθωτικό κόστος. Ενώ δεν μετράει τις υπηρεσίες που έχουμε δώσει για να καλύψουμε την απώλεια από τους υπαλλήλους που δεν έχουμε. Είναι πολλά λοιπόν τα κενά, αλλά ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, όταν η ίδια η ΕΤΑ που κάνει τη μελέτη και βγάζει 2,6 δις έλλειμμα, προσέξτε, έλλειμμα λειτουργικό και έλλειμμα συντηρήσεων το έτος που μας πέρασε από την αυτοδιοίκηση, αυτό δείχνει πολλά. Όταν λοιπόν αυτά που παίρνουμε δεν φτάνουν και άλλα τόσα χρειαζόμαστε να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτό κύριε Μεταξά πρέπει να προβληματίσει. Η αυτοδιοίκηση υποχρηματοδοτείται σήμερα, οι Δήμοι δεν μπορούν γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες που πρέπει να έχουν και οφείλουν να έχουν και οι πολίτες έρχονται, διαμαρτύρονται και έρχονται σε εμάς. Κάθε μέρα στην πόρτα μας είναι. Και διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται σωστά. Αλλά, και
1: εντάξει, ισχύει
0: να...
1: τα παράπονά σας στο
0: σωστά.
1: Δήμαρχο.
0: Σωστά. Αλλά να έχει ο Δήμαρχος τη δυνατότητα. Διότι αν ο Δήμαρχος έχει τη δυνατότητα και δεν το κάνει, βεβαίως θα κριθεί και με αυστηρότατο τρόπο. Όταν όμως η αυτοδιοίκηση συνεχίζει να προχρηματοδοτείται, υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Η νέα σχολική χρονιά σηματοδοτεί, κυρίες και κύριοι, τους τίτλους τέλους στη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, οι οποίες καταργούνται βάσει του νέου κώδικα αυτοδιοίκησης. Είναι πυρετώδεις οι προετοιμασίες στην αυτοδιοίκηση ώστε να περιοριστούν τυχόν δυσλειτουργίες στα νέα σχήματα που θα προκύψουν για τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη για να μας ενημερώσεις, Κώστα, για το πλάνο, το σχέδιο που συντάσσει η Λότζη, ένα μεταβατικό πλάνο ουσιαστικά για να δοκιμαστεί το νέο σχήμα.
2: Σωστά. Και όπως θα κάνουν και οι περισσότεροι Δήμοι, νομίζω θα προσπαθήσουν να δουν εκ των έσω πώς θα καλύψουν το κενό που δημιουργεί ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, η οποία παρεπτόντως δεν έχει δικαιολογηθεί και παρκώς. Δεν ξέρει κανείς ακριβώς. Υπάρχει ένα σκεπτικό ότι ο νέος κώδικας θέλει να μαζέψει λίγο τις αρμοδιότητες, να μην υπάρχει κατακαιρματισμός, ούτε να υπάρχουν πάρα πολλά όργανα. Αλλά είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα ότι οι σχολικές επιτροπές με τα προβλήματά τους είχαν μια ευελιξία και μια μεσότητα στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων, μικρών καθημερινών προβλημάτων, η οποία ενδεχομένως να λείψει τώρα. Για να μην λείψει ακριβώς. Ο νομοθέτης δίνει έναν μήνα περιθώριο. Οι σχολικές επιτροπές εσωτερικά καταργούνται και επισήμως 31 εβδόμου. Τέλος της εβδομάδας τελειώνουν οριστικά και οι σχολικές επιτροπές.
1: Η εξέλιξη δεν ήρθε τώρα, είναι γνωστή εδώ και μήνες. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι είναι μια συνθήκη που ευνηδίασε κάποιον.
2: Όχι, όχι. Έπρεπε να τελειώσει η σχολική χρονιά, έπρεπε να ψηφιστεί ο νέος κώδικας και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, τελειώνουν 31 εβδόμου. Στη συνέχεια ο νομοθέτης δίνει ένα μήνα περιθώριο για να δίνουν οι διαδικασίες και η στελέχωση, ώστε οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών να απορροφηθούν από τους Δήμους. Το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει είναι η έλλειψη προσωπικού, γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις σχολικές επιτροπές ήταν με συμβάσεις, οι συμβάσεις τους ολοκληρώνονται και απολύονται, έτσι προβλέπει ο νόμος. Στον Δήμο Ηρακλείου λένε ότι θα προσπαθήσουν να προσλάβουν ξανά με συμβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται τους περισσότερους, αν όχι όλους, διότι είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και έχουν πολύτιμη πείρα, έτσι λένε από την Δημοτική Αρχή. Ταυτόχρονα δημιουργείται ένα νέο τμήμα, τμήμα φροντίδας στεριακών υποδομών, το οποίο θα έχει τρεις αντιδημαρχίες στις οποίες θα πρέπει να συνεργαστεί, την Αντιδημαρχία Παιδείας, την Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων και την Αντιδημαρχία Οικονομικών. Και επειδή όλο αυτό και η πρόσληψη προσωπικού και ο συντονισμός τριών αντιδημαρχιών και η δημιουργία ενός νέου τμήματος ενδέχεται να μην είναι, όχι ενδέχεται, θα έλεγα είναι περίπου βέβαιο ότι δεν θα λειτουργεί σωστά στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Θα χρειαστεί δηλαδή καιρό για να βρει βηματισμό. Ο Δήμος Ηρακλείου έχει δώσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στα σχολεία. 700.000 για προμήθειες, 300.000 για συντηρήσεις, να τα διαχειριστούν ώστε το πρώτο τετράμινο της σχολικής χρονιάς, μέχρι και το τέλος του 2026 δηλαδή, να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους με αυτά τα χρήματα.
1: Να έχουν τη δυνατότητα αυτή τη ευελιξία για να μην βρεθούν προεκπλήξεων.
2: Ναι, και η λήψη σχολικών επιτροπών να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα για ένα διάστημα το οποίο θα θεωρούν στο Δήμο Ηρακλείου ότι θα είναι επαρκές ώστε το νέο τμήμα να βρει τον βηματισμό του και να ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2000. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί από Σεπτέμβριο, αλλά από το 2027 πια να λειτουργεί σωστά. Θα το δούμε στην πράξη. Είναι μια ακόμα μετάβαση και όπως είπα και στην αρχή του, είναι μια ακόμη απορία που δημιουργείται. για αυτόν τον νέο κώδικα. Θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο νέος κώδικας.

0: σχεδόν αυτοκαταργήθηκε σε μια βασική του διάταξη, όταν πήρε πίσω την κατάργηση των δεδομένων συμβούλων και των άμεσων αντιδημάρχων, που προέβλεπε και τελικά την ακύρωσε ή έστω την πάγωσε για την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Σε διαφορετικό.

0: δημιουργούν ιθερινές εκπτώσεις. Ο εμπορικός κόσμος απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να στηρίξουν έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις της πόλης, ενώ τα ποσοστά των εκπτώσεων ξεκινούν από το 30 και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 70%.
1: Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινείται η αγορά του Ηρακλείου, με τις θερινές εκπτώσεις να συνεχίζονται έως το τέλος Αυγούστου. Οι καταναλωτές έχουν κάνει την απαραίτητη έρευνα και πλέον προχωρούν στις αγορές τους.
2: Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Πάντα λίγο προς το τέλος του μήνα, λίγο κάθεται, γιατί έχει τις υποχρεώσεις του κόσμου να δώσει. Όμως σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, και το παράδοξο φέτος είναι ότι και πριν τις εκπτώσεις είχαμε δουλειά. Δύο εβδομάδες πριν ο κόσμος είχε αρχίσει να βγαίνει και ψώνιζε κιόλας, γιατί φοβούμενος να μην χάσει τα εμπορεύματα, γιατί ξέρετε αυτά σε λίγες μέρες θα έχουν τελειώσει τα νούμερα, οπότε δεν θα μπορείς να πάρεις και ό,τι θέλεις. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι πήγαμε καλά.
3: Φάνηκε ο κόσμος ότι περίμενε αυτή την περίοδο να γίνουν κάποιες εκπτώσεις και να κατέβουν στην αγορά. Να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουν και οι άνθρωποι να ψωνίσουν τα απαραίτητα. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί η δουλίτσα. Μέχρι τέλος Αυγούστου λογικά, αλλά πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί εδώ τα περιθώρια του, ειδικά της Κρήτης, και ο καιρός βοηθάει να έχει μια δυναμική και ο Σεπτέμβριος.
1: Επάρκεια αποθεμάτων υπάρχει σύμφωνα με τους εμπόρους, ενώ οι εκπτώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Όπως τονίζουν, ξεκινούν από 30% και σε αρκετά καταστήματα φτάνουν ακόμη και το 70%.
2: Οι εκπτώσεις είναι αρκετά καλές. Ξεκινάνε από 30% και φτάνουν μέχρι και 60% και 70%. Και να σας πω και κάτι. Σε λίγες μέρες που τα εμπορεύματα θα αρχίσουν να τελειώνουν, ένα εμπόρευμα που έχει τελειώσει δεν το κρατάς για να το βάλεις στην επόμενη σεζόν στη βιτρίνα σου. Θα κοιτάξεις να το δώσεις, έστω και κόστος, για να μπορέσεις να ρευστοποιήσεις και να φέρεις ένα καινούριο για την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η φιλοσοφία των εκπτώσεων και πιστεύω ότι θα βρούνε νούμερα αυτοί που θα βρούνε σε πολύ καλές τιμές, πάνω από 50%.
1: Η διάρκεια των εκπτώσεων έως τέλος Αυγούστου δίνει στους καταναλωτές την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου, αξιοποιώντας τις προσφορές που υπάρχουν στην αγορά.
2: Έχει γίνει η έρευνα αγοράς, έχει γίνει από τον κόσμο, έχει δει. Οι εκπτώσεις είναι πάρα πολύ καλές στην αγορά και ευελπιστώ ότι τα εναπομείναντα θα είναι ακόμα φθηνότερα σε λίγες μέρες. Οπότε πιστεύω ότι ο κόσμος θα ολοκληρώσει τις αγορές του και θα πάρει κάτι σε καλή τιμή και καλή ποιότητα.
1: Οι έμποροι απευθύνουν κάλεσμα στο καταναλωτικό κοινό να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα, επιλέγοντας τις επιχειρήσεις του Ηρακλείου για τις αγορές της εκπτωτικής περίοδου.
3: Ευελπιστούμε τα πράγματα να πάνε καλά. Εμπορεύματα υπάρχουν. Υπάρχουν εμπορεύματα και φρέσκα, πάρα πολύ καλά, που μπορεί ο κόσμος να κατέβει και να ψωνίσει από τα δικά μας μαγαζιά. Τα ηρακλειώτικα μαγαζιά, να στηρίξει το Ηράκλειο και όχι τις πολυεθνικές. Διότι το Ηράκλειο στηρίζει αυτόν τον κόσμο και όχι οι πολυεθνικές.
0: Κλιμακώνεται η αγωνία για τις ελλείψεις φαρμάκων εν ώψη Αυγούστου, με την αγορά να βρίσκεται στα όρια της λόγω και των θερινών αδειών των φαρμακευτικών εταιριών και των αποθηκών. Παρά την αυξημένη ζήτηση της καλοκαιρινής περίοδου, οι φαρμακοποιοί εκπέμπουν σήμα κινδύνου για σημαντικές ελλείψεις σε κρίσιμες κατηγορίες σκευασμάτων, όπως αντιβιωτικά, κολύρια, καρδιολογικά αλλά και ψυχιατρικά φάρμακα.
1: Ανησυχία προκαλεί και φέτος εν ώψη Αυγούστου το ζήτημα των ελλείψεων φαρμάκων, ένα πρόβλημα που απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό την αγορά, αλλά φαίνεται να εντείνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ζήτηση για φαρμακευτικά σκευάσματα είναι αυξημένη, καθώς οι ανάγκες των πολιτών μεγαλώνουν κατά την θερινή περίοδο.
4: Τώρα είμαστε σε μια περίοδο που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε όλα τα φάρμακα, και επειδή το Ηράκλειο είναι μια πόλη με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, αυτή η ζήτηση έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και μεγάλη μείωση της διαθεσιμότητας από τις φαρμακοαποθήκες και τις εταιρείες σε πολλά φάρμακα, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο έχουν δημιουργήσει ελλείψεις και πολύ μεγάλη δυσκολία σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων να καλύψουμε τις ιατρικές συνταγές.
1: την ίδια ώρα το κλείσιμο φαρμακευτικών εταιριών και η πολυτουργία της αγοράς λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου δημιουργούν επιπλέον προβληματισμό για την επάρκεια των φαρμάκων.
4: Είναι μια κατάσταση

0: την οποία τη βιώνουμε κάθε Αύγουστο, τώρα εν ώψη και του Αυγούστου. Θα έχουμε και το κλείσιμο των φαρμακευτικών εταιριών λόγω διακοπών. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η πραγματικότητα είναι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όλη αυτή την κατάσταση την οποία ζούμε μέσα στο φαρμακείο και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται για λόγους που δεν γνωρίζω πολλές φορές και εγώ ο ίδιος να τους εξηγήσω. Πολλές αγωγές οι οποίες είναι για χρόνιες αγωγές αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν υπάρχουν τα φάρμακα. Και η ενημέρωση που έχουμε από τις εταιρείες είναι ότι θα αποκατασταθεί μετά το τέλος Αυγούστου. Επομένως, μέχρι τέλος Αυγούστου τι θα κάνουμε, κανείς δεν ξέρει.
1: Μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες σκευασμάτων όπως κολύρια, αντιβιωτικά, φάρμακα για καρδιολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις, ενέσιμα αλλά και αλυφές.
0: Έχουμε πολλές ελλείψεις αυτή τη στιγμή σε πολλά κολύρια, σε κάποια που αφορούν αντιβιώσεις, ψυχιατρικές ασθένειες, πολλά προβλήματα επίσης σε καρδιολογικά, σε αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε αλυφές ακόμα, σε ενέσιμα. Έχουμε σε όλες τις κατηγορίες των φαρμάκων αυτή τη στιγμή ελλείψεις και προκύπτουν κάθε μέρα κι άλλες. Αν δείτε, αν θα μπορούσατε να δείτε τον υπολογιστή μας, να δείτε τα αρχεία των ελλειπτικών φαρμάκων που καθημερινά λαμβάνουμε, είναι τεράστια πλέον. Δεκάδες φάρμακα.
2: Εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών, αφρικανικής σκόνης και ισχυρών ανέμων αναμένεται να σαρώσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, θέτοντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Από τις επόμενες ώρες κιόλας ο υδράργυρος θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ενώ σταδιακά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα ενισχυθούν οι άνεμοι, συνδυασμός που αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
1: Εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης, σκόνης και ισχυρών ανέμων επιφυλάσσει ο καιρός για τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο αγγίζοντας τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα και τους 38 βαθμούς στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να φαίνεται πως θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα.
3: Μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη θα κινηθούμε στο νησί μας με θερμοκρασίες, με ρυθμούς μάλλον καθαρά καλοκαιρινούς, με θερμοκρασία η οποία θα ανεβαίνει καθημερινά, αγγίζοντας και τους 34 βαθμούς στα αστικά κέντρα, 2 με 4 βαθμούς υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις νοτιότερες περιοχές. 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα, με δεδομένο ότι θα πνέουν πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Δεν έχει κάποια αιμονή το Μελτέμι, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της τελευταίας εβδομάδας του Ιούλη.
1: Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά και θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στην ατμόσφαιρα αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.
3: Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται με τα προγνωστικά στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή να αλλάζει η εικόνα του καιρού. Και τι εννοώ. Ανεβαίνει η ένταση του μελτεμιού, θα αγγίζει τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι θα υποχωρήσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικές ή λίγο κάτω για την εποχή τιμές. Έτσι θα πάμε με ένα μελτέμι το οποίο θα αγγίζει και τα 6 με 7 μποφόρ. Υποχωρεί η θερμοκρασία λίγο. Ενώ δεν θα μας απασχολήσουν κάποιες νεφώσεις ή κάποια φαινόμενα. Όσον αφορά τώρα την γενικότερη την ατμοσφαιρική κατάσταση μέχρι και την Τετάρτη. Εκτός της ζέστης φαίνεται ότι θα έχουμε και ένα ήπιας έντασης επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Δεν βρίσκεται στα όρια συναγερμού.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα μπαίνουμε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και όσον αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Λοιπόν, μέχρι και την Τετάρτη κοντά στους 33 με 34 βαθμούς αστικά κέντρα, στους 37 με 38 βαθμούς ενδεχομένως στις νοτιότερες περιοχές του νησιού. Όσον αφορά το νομό μας, η Μεσαρά και πάλι θα δοκιμαστεί με θερμοκρασίες που θα έλεγα όμως ότι είναι φυσιολογικές για την εποχή, μιας και βρισκόμαστε στον θερμότερο μήνα του έτους, στους 37 με 38 βαθμούς ως μέγιστες τιμές. Από την Πέμπτη όμως δροσίζει αρκετά η κατάσταση, εξομαλύνεται θερμοκρασιακά τουλάχιστον η κατάσταση, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι και το τέλος της νέας εβδομάδας.
1: Την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο το μελτέμι θα επικρατήσει, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2 με 3 βαθμούς.
3: Το Σαββατοκύριακο τώρα φαίνεται να κυλήσει με ανέμους, το Μελτέμι θα είναι παρόν, με ανέμους που θα αγγίζουν τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ, κυρίως τα ανατολικά θαλάσσια τμήματα. Υποχωρεί η θερμοκρασία περίπου στους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση

0: σχέση με τις θερμοκρασίες που θα καταγραφούν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.
1: Στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο, χτυπά φέτος η καρδιά του Ρικ Κρίτ, που επιστρέφει το Σάββατο 1 Αυγούστου για να γεφυρώσει την κριτική παράδοση με τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική. Η διοργάνωση ξεπερνά τα όρια μιας απλής συναυλίας, περιλαμβάνοντας ένα πρωτότυπο μουσικο-χορευτικό δρόμενο και ένα εντυπωσιακό live art show.
2: Το Recreate the Concert επιστρέφει για τρίτη χρονιά και αυτή την φορά ταξιδεύει στο Ρέθυμνο, στο ιστορικό φρούριο της Φορτέτζας. Το Σάββατο 1η Αυγούστου η Κρήτη συναντά τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική σε μια ξεχωριστή βραδιά που συνδυάζει ήχους, παράδοση και τέχνη.
3: Το Recreate επιστρέφει για τρίτη χρονιά και φέτος ετοιμάζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Την 1η του Αυγούστου δίνουμε ραντεβού στο Ρέθυμνο μέσα στο εμβληματικό κάστρο της Φορτέτζας. Σε ένα μουσικό και καλλιτεχνικό σόου που φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τους σύγχρονους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής. Κρήτ δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια προσπάθεια να δούμε την Κρήτη μέσω της παράδοσης, μέσα από μια διαφορετική σύγχρονη ματιά. Να ενώσουμε τη μουσική, τον χώρο και την τέχνη σε ένα χώρο που από μόνος του κουβαλά αιώνες ιστορίας.
2: Στο line-up βρίσκονται ο Άλεξ Μουμούρης, η Γεωργία Ανταγάκη που παντρεύει τις κριτικές μελωδίες με τέχνο και ηλεκτρόνικ ήχους και ο Chris IDH με ένα ατμοσφαιρικό Afro House set εμπνεσμένο από τα μουσικά στοιχεία της Κρήτης.
4: Είναι το Recreate Festival, το οποίο γίνεται για τρίτη φορά στην Κρήτη. Γεννήθηκε στην Κρήτη και παραμένει στην Κρήτη. Είναι το Recreate Festival λοιπόν και μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ θα εμφανιστώ και εγώ. Δηλαδή θα έχουμε πολύ παράδοση μέσα από ένα νέο πρίσμα, μέσα από ένα νέο ήχο, αυτόν που αγαπάμε και μας αρέσει, και νομίζω ότι στα πλαίσια του φεστιβάλ και με τους DJs που έχουν, είναι καταξιωμένοι πολλοί άνθρωποι που θα παίξουν εκεί και θα πλαισιωθεί το φεστιβάλ και με αυτά τα δρόμενα και με χορευτικό που θα έχουμε, αλλά δεν θα αποκαλύψω πάρα πολλά γιατί θα έχει πολλές εκπλήξεις αυτή τη βραδιά. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, διαφορετική, πολύ όμορφη εμπειρία για όποιον έρθει.
3: Οι χοροκρίτες θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικο-χορευτικό act, τον παραδοσιακό πεντοζάλι πάνω στη λύρα της αγαπημένης Γεωργίας Νταγάκη, αυτή τη φορά όμως μέσα σε ένα σύγχρονο τέκνο ηχητικό περιβάλλον. Το μουσικό κομμάτι της βραδιάς θα κορυφωθεί με τον Chris IDH, έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες DJ της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής. Παράλληλα, σε συνεργασία με τη We4All, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε θεατή με μόλις 1 ευρώ επιπλέον κατά την προπόληση να συμβάλλει στη φύτευση ενός δέντρου, όπου θέλουμε αυτή η βραδιά να αφήσει κάτι πίσω της πολύ όμορφο σε εμπειρία, αλλά και ως περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.
2: Το Recreate δεν είναι μόνο μία συναυλία. Ένα πρωτότυπο μουσικοχορευτικό δρόμενο φέρνει την κριτική παράδοση σε διάλογο με τη σύγχρονη τέχνο-αισθητική, ενώ ένα ξεχωριστό live art show ενώνει τη μουσική με τη ζωγραφική.
3: Γι' αυτό και το Recreate δεν είναι μόνο μουσική. Θέλουμε κάθε διοργάνωση να είναι μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, όπου η μουσική συναντά το χορό, τη ζωγραφική και τη σύγχρονη δημιουργία. Φέτος, έχουμε μαζί μας το εργαστήριο ζωγραφικής Surreal, με μια ομάδα καλλιτεχνών που θα δημιουργήσουν ζωντανά κατά τη διάρκεια της βραδιάς, με το έργο τους να εξελίσσεται μαζί με τη μουσική και τον κόσμο.
2: Και όλα αυτά σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από τον κρητικό ουρανό, σε μια βραδιά αφιερωμένη στον αιώνιο Αύγουστο.
3: Τα εισιτήρια, να ξέρετε, είναι ήδη διαθέσιμα μέσω της more.com. Στα 12 ευρώ είναι η προπόληση, ενώ υπάρχει μειωμένο εισιτήριο στα 10 ευρώ για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες. Στην είσοδο την ημέρα της συναυλίας το εισιτήριο θα είναι στα 15 ευρώ. Επιλέξαμε συνειδητά να κρατήσουμε την τιμή προσιτή, γιατί θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να μπορέσει να ζήσει αυτή την εμπειρία μαζί μας. Κλείνοντας, μετά το τέλος της συναυλίας δεν θα έχουν χορτάσει από μουσική, η βραδιά δεν θα τελειώσει στη Φορτέτσα. Απευθυνθείτε την ημέρα του event στην ομάδα του Recreate και θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για ένα secret after party που θα ακολουθήσει μετά τα μεσάνυχτα σε ένα ξεχωριστό χώρο μέσα στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Την 1η του Αυγούστου λοιπόν σας περιμένουμε στη Φορτέτσα. Πιστεύω πραγματικά θα είναι μια βραδιά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και αξίζει να είσαστε εκεί.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, σε πύρινο κλίμα βρίσκεται η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τις δασικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία να έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 320.000 ανθρώπους από τις εστίες τους. Καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέο κύμα καύσωνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποιεί για εξαιρετικά κρίσιμες ώρες.
1: Οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία, με το μεγαλύτερο μέτωπο να μένεται στη Ζιρόντ κοντά στον Μπορντό. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Περισσότεροι από 2.500 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εκενωθεί 220.000 κατοικίες. Από τις αρχές του έτους έχουν καεί πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα σε όλη τη χώρα, με τις αρχές να καλούν τους τουρίστες να αποφύγουν τη Ζιρόντ. Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές γύρω από τη Μαδρίτη εξελίσσονται στη μεγαλύτερη δασική καταστροφή των τελευταίων ετών. Οι φλόγες έχουν κάψει περίπου 770 στρέμματα στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβυλα και του Τολέδο. Συνολικά 76.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, ενώ άλλοι 30.000 παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό. Ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες προειδοποιεί ότι οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες, ενώ ο βασιλιάς Φίλιππος έκανε λόγο για ανυπολόγιστες ζημιές στη φυσική κληρονομιά της χώρας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, μεταγραφικό ντεμαράζ για τον Όφη, ο οποίος ενισχύει σημαντικά το ρόστερ του εν ώψη της νέας σεζόν. Η κριτική ομάδα ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ισπάνο μεσοεπιθετικό Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, ο οποίος επιστρέφει στα ελληνικά γήπεδα υπογράφοντας διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Παράλληλα, κάτοικος Ηρακλείου γίνεται και ο κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου με μονοετή δανεισμό από την Ιταλική Παλέρμο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις. Δημοσθένη, καλησπέρα. Πολύ σημαντική ενίσχυση για τον Όφη εν ώψη μιας πολύ απαιτητικής χρονιάς για το σύνολο του Χρήστου Κόντι.
3: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, να ξεκινήσουμε αρχικά με την απόκτηση του Ισπανού, του Αϊτόρ. Και έχω να σου πω ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος στη Super League, στο πρωτάθλημα του Super League, που ξέρει καλύτερα από όλους τον Αϊτόρ, αυτός δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι. Και το λέω αυτό γιατί οι δυο τους συνυπήρξαν στον Παναθηναϊκό για 3 χρόνια, από το 2021 έως το 2024. Ο Αϊτόρ βέβαια ήταν στο τριφύλι 1 χρόνο πριν, από το 2020. Μαζί κατέκτησαν 2 κύπελλα, το 2022 και το 2024. Και σαφέστατα ο Χρήστος Κόντις ξέρει πώς να τον αξιοποιήσει, ξέρει πώς να εκμεταλλευτεί το πλούσιο ταλέντο που έχει ο Αϊτόρ. Καθώς να σου θυμίσω ότι πριν από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε το 2022, ο Αϊτόρ ήταν MVP του πρωταθλήματος, όχι μόνο του Παναθηναϊκού. Σάρωνε κυριολεκτικά με τις εμφανίσεις του, ήταν πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή ο Όφη λοιπόν τον απέκτησε στην ουσία ως αντισεγγέλια, δηλαδή έφυγε ο Γεωργιανός εξτρέμ, αποκτήθηκε ο Αϊτόρ, αλλά έχω να σου πω ότι ο Ισπανός είναι τουλάχιστον 2 κλάσεις.

0: είναι, ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρα αναβάθμιση η περίπτωση του ΑΕΤΟΥΡ. Και επίσης ο Όφη προσθέτει ποιότητα με τον Νικολάου στην άμυνά του.
1: Σαφέστατα. Μιλάμε για έναν αμυντικό ο οποίος αγωνιζόταν 7 χρόνια στην Ιταλία, τόσο στην Σέρια όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Όπως πες και εσύ, στο ξεκίνημα ανήκει στην Παλέρμο, αρκετός δανεικός για ένα χρόνο στον Όφη. Πέρσι αγωνιζόταν στην Μπάρι. Ο Νικολάου δεν είναι ένας κλασικός σκληροτράχυλος αμυντικός, θα έλεγα εγώ. Είναι αριστεροπόδαρος. Ξέρεις, οι προπονητές ψάχνουν το κι άλλοι αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς προκειμένου να βοηθούν και στην ανάπτυξη της ομάδας. Ο Νικολάου είναι πολύ καλός χειριστής της μπάλας με τα πόδια. Μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, αλλά σαφέστατα η φυσική του θέση είναι αυτή στο κέντρο της άμυνας. Σαφέστατα highlight στην καριέρα του είναι ένα γκολ που είχε πετύχει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε ο Νικολάου. Στο κάμπου είχε σκοράρει απέναντι στην Μπαρτσελώνα, έχω να σου πω, το 2017 ο Δημήτρης Νικολάου. Έρχεται λοιπόν στο Ηράκλειο, ήρθε στο Ηράκλειο για την ακρίβεια. Αύριο τόσο ο ίδιος όσο και ο Αϊτόρ ταξιδεύουν για την Ολλανδία για να ενσωματωθούν στην προετοιμασία του Όφη.
0: Πάμε και στο Πόλο. Πριν πούμε για την μία ακόμη τεράστια επιτυχία της εθνικής ομάδας των ανδρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε ένα μικρό βίντεο με τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Δημοσθένη, και επιστρέφουμε.

0: Πόσες φορές, Δημοσθένη, αυτά τα παιδιά, αυτή η εθνική έφτασε κοντά στην πηγή. Πάντα για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να φτάσει στο χρυσό. Τελικά έφτασε και εκεί.
1: Ήταν 5 χαμένοι τελικοί σωτήροι. Είχαμε 5 ασημένια μετάλλια. Φτάναμε στην πηγή, δεν πίναμε νερό. Κινδυνέψαμε και χθες στο τελικό με την Ουγγαρέλα. Τελικά τα καταφέραμε. Θα έλεγα ότι έσπασε αυτή η γκίνια, έσπασε αυτή η κατάρα που είχε η Γαλανόλευκη στους τελικούς. Έφτασε στα 19 μετάλλια, το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, το πρώτο πολυπόθητο χρυσό, θα έλεγα εγώ, για την καλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών, διαχρονικά σε όλα τα σπορ. Και αυτό το επιβεβαιώνει η διαχρονικότητά της.
0: Ναι, πάντα εκεί. Τα τελευταία 20 χρόνια στα μετάλλια, στους τελικούς, στην τετράδα, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα ραντεβού.
1: Ήταν δεδομένο, ήταν θέμα χρόνου να συμβεί η κορυφή, να φτάσουμε στην κορυφή, να πάρουμε το χρυσό μετάλλιο. Στην αρχή μας αρκούσε ότι φτάναμε στα ημιτελικά. Μετά μας αρκούσε ότι παίρναμε ένα μετάλλιο. Μετά ένας τελικός. Ωστόσο, όλο αυτό βήμα-βήμα ήρθε και έδεσε. Πήραμε το χρυσό στο παγκόσμιο κύπελο στο μακρινό Σίδνεϊ και το χάρηκαν τα παιδιά, όπως είδαμε και στο βίντεο, σε ελληνικό εστιατόριο στο Σίδνεϊ. Ελληνικά τραγούδια, ελληνική χορή. Το άξιζαν τα παιδιά, καλά έκαναν. Γυρίζουν αύριο στην Ελλάδα και σίγουρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα υπάρχει πολλής κόσμος για να υποδεχθεί τους ήρωες του πόλου.
0: Και τι να πει κανείς και για τον Μίλτο Τεντόγλου, ένα ακόμη σπουδαίο άλμα που δεν έσπασε αλλά ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Και παρόλα αυτά ο Μίλτος Τεντόγλου, έχω να σου πω ότι δεν ήταν και καθόλου ικανοποιημένος από την εμφάνισή του και από την επίδοση που είχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Έκανε το 8.66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα, ένα στοιχειωμένο Πανελλήνιο ρεκόρ πριν από 19 χρόνια, το 2007 είχε γίνει αυτό στην Καλαμάτα. Χρειάστηκε δύο προσπάθειες ο Τεντόγλου για να τα καταφέρει, αφού στην πρώτη που έκανε 8.66 ακυρώθηκε το άλμα του καθώς υπήρχε ευνοϊκός άνεμος πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην αμέσως επόμενη έκανε ακριβώς την διαπίδωση 8.66. Είναι πλέον κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ μαζί με τον Λούι Τσάτουμα, αλλά τα καλύτερα είναι μπροστά στον Τεντόγλου. Στις 10 έως 16 Αυγούστου συμμετέχει μαζί με την Εθνική Ομάδα Στίβου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ και σαφέστατα περιμένουμε από εκείνον το χρυσό μετάλλιο.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί.

0: accessory που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας που διαμορφώθηκε στις 2.517,84 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,01%. Ο όγκος των συναλλαγών έφτασε τα 312,88 εκατομμύρια ευρώ, 82 μετοχές κινήθηκαν ανωδικά, 32 σημείωσαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Ζούμε πάνω σε έναν πλανήτη, ο οποίος μοιάζει σταθερός, αλλά δεν είναι. Κάτω από τις πόλεις μας, κάτω από τις θάλασσες, κάτω από κάθε μας βήμα, η Γη κινείται αδιάκοπα. Αναπνέει, σκάει, δημιουργεί, καταστρέφει. Η Ελλάδα, η χώρα μας, η πατρίδα μας, δεν είναι απλά μια όμορφη περιοχή. Η Κρήτη δεν είναι απλά ένα όμορφο νησί. Είναι ένα από τα πιο ζωντανά γεωλογικά εργαστήρια του πλανήτη. Σεισμοί, ηφαίστεια, ρήγματα και βουνά τα οποία υψώνονται ακόμα. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να διαβάζει τη μνήμη του πλανήτη. Αυτό έχω να πω εγώ, υποδεχόμενος τον κύριο Μπάμπη Φασουλά, τον γεωλόγο, τον υπεύθυνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και πρόεδρο βέβαια του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Λοιπόν, προτείνω να ξεκινήσουμε με κάτι γενικό.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το οποίο σας γοητεύει περισσότερο, τα ηφαίστεια, οι σεισμοί, ο γεωλογικός χρόνος?
1: Ναι, ένα ερώτημα το οποίο είναι δύσκολο να αποφασίσω ποιο από τα τρία είναι το πιο ενδιαφέρον. Θα έλεγα σίγουρα οι σεισμοί. Όχι για άλλο λόγο, γιατί και τα ηφαίστεια είναι έτσι αρκετά εντυπωσιακά. Δεν έχουν όμως αυτό το απρόβλεπτο το οποίο εμφανίζει ο σεισμός. Γιατί το ηφαίστειο λίγο πολύ σαν ένας μηχανισμός ο οποίος κάποια στιγμή θα μας φέρει στην επιφάνεια λάβα από τα έγκατα της γης. Σήμερα μπορούμε να το προβλέψουμε. Μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξή του και μάλιστα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Αλλά οι σεισμοί είναι κάτι το οποίο είναι ξαφνικό, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Είναι αυτό που το κυνηγάς, αλλά δεν το φτάνεις. Ξέρετε, και αυτό είναι ίσως το συναρπαστικό. Οπότε θα έλεγα οι σεισμοί.
0: Η κοσμοθεωρία ενός ανθρώπου αλλάζει, τροποποιείται όταν βλέπει τη γη σε εκατομμύρια χρόνια?
1: Θα έπρεπε, θα πω εγώ. Θα έπρεπε να αλλάζει, ειδικά εάν συναισθανθούμε τι μέρος της γης αποτελεί ο καθένας από εμάς και πόσο χρόνο καταλαμβάνουμε σε όλη αυτή την ιστορία που έχει ο πλανήτης μας, στα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια που υπάρχει σαν πλανήτης. Ειδικά αν συναισθανθούμε ότι εμείς σαν είδος, έτσι το Homo sapiens, είμαστε εδώ και περίπου 1,5 εκατομμύριο χρόνια πάνω στον πλανήτη και ότι υπήρξαν άλλα είδη που έζησαν κοντά 200 εκατομμύρια χρόνια, όπως οι δεινόσαυροι, κυριάρχησαν σε όλο τον κόσμο και τελικά εξαφανίστηκαν διαπαντός. Θα έπρεπε ίσως λίγο να το συναισθανθούμε και να αντιληφθούμε ότι είμαστε ένα κομμάτι ενεργό αυτού του πλανήτη που συνυπάρχουμε μαζί με το λεγόμενο αβιωτικό περιβάλλον, όσο και αν μας φαίνεται νεκρό και άψυχο, τα πετρώματα, το τοπίο γύρω μας, μαζί με όλα τα ζωντανά είδη που υπάρχουν, είτε τα φυτικά είτε τα ζωικά, και είμαστε μέρος ενός ευρύτερου μηχανισμού. Δεν είμαστε εμείς ο οποίος αλλάζει τις ταχύτητες αυτού του μηχανισμού. Είμαστε ένα γρανάζακι.
0: Είναι αυτόματος ο μηχανισμός των ταχυτήτων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτόματος. Και αν επιχειρούσατε λίγο να εξηγήσετε ακόμα και σε ένα μικρό παιδί. Πάμε να το εστιάσουμε λίγο εκεί. Ναι. Τι είναι γεωλογία, τι θα απαντούσατε?
1: Γεωλογία είναι μια επιστήμη που προσπαθεί να μας εξηγήσει αφενός πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε και αφετέρου να μας πει μερικές πληροφορίες για τα στοιχεία του, για αυτά τα πετρώματα τα οποία βλέπουμε και πάνω στα οποία περπατάμε κάθε μέρα.
0: Έχει δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις η επιστήμη της γεωλογίας αναφορικά με το πώς δημιουργήθηκε αυτός ο πλανήτης, ποιο ήταν το σημείο μηδέν, ή ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες?
1: Σε ένα βαθμό, μαζί με κάποιες άλλες επιστήμες, όπως είναι η αστροφυσική που ερμηνεύει το σύμπαν και τους πλανήτες, ναι, έχουμε καταφέρει να δώσουμε ένα πολύ αξιόπιστο αφήγημα από πού ξεκινήσαμε και με ποια πορεία φτάσαμε μέχρι σήμερα. Αυτό στο οποίο ίσως δεν έχουμε απαντήσει σε όλη του τη λεπτομέρεια έχει να κάνει με κάποιους μηχανισμούς οι οποίοι διαμορφώνουν διεργασίες μέσα στο εσωτερικό της γης, δηλαδή κάτω από τα πόδια μας και σε βάθη, θα έλεγα, μεγαλύτερα από 100 χιλιόμετρα, όπως επίσης και κάποιες διεργασίες με τις οποίες σχηματίζονται κάποια πετρώματα, σχηματίζονται κάποια ορυκτά, ακριβώς επειδή γίνονται πολύ βαθιά μέσα στο εσωτερικό της γης, έχουμε μόνο κάποιες υποθέσεις με τα δεδομένα που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε.
0: Η επιστήμη της γεωλογίας Με την θρησκεία συγκρούονται.
1: Συγκρούονται σε έναν βαθμό. Η αλήθεια είναι αυτή, συγκρούονται σε έναν βαθμό, διότι πραγματικά η γεωλογία μας μιλάει για αυτό το βαθύ χρόνο, όπως λέμε, το χρόνο που ανοίγεται σε δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα, και επίσης συγκρούεται με την έννοια ότι μας δίνει αποδείξεις ότι πολλά πράγματα τα οποία έχουν συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη είναι καθαρά τυχαία. Δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, όπως μας λέει η θρησκεία πολλές φορές.
0: Όπως ένα παράδειγμα, τυχαίο γεγονότος.
1: Όπως για παράδειγμα η εξέλιξη των ίδιων των ειδών, έτσι, που το βλέπουμε μέσα από την παλαιοντολογία. Μας λέει για παράδειγμα ότι τυχαία γεγονότα, όπως ένας μετεωρίτης, έδωσαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούμε εμείς. Διότι αν δεν είχε πέσει αυτός ο μετεωρίτης πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια πάνω στον πλανήτη μας, ενδεχομένως να κυριαρχούσαν ακόμα οι δεινόσαυροι. Και εμείς να ήμασταν κάποια μικρά τροκτικά, οι προγονείς μας, έτσι. Εμείς δεν θα υπήρχαμε, που θα ήταν χωμένα μέσα σε λαγούμια στη γη.
0: Να περάσουμε λίγο στην Ελλάδα πριν πάμε και στην Κρήτη. Θεωρείται γεωλογικά μοναδική?
1: Θεωρείται μια από τις πολύ μοναδικές περιοχές στον κόσμο όσον αφορά τη γεωλογία τους.
0: Και για ποιους λόγους?
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Ο πρώτος είναι ότι έχει μια τεράστια ποικιλία πετρωμάτων που δεν τη συναντούμε σε πολλές περιοχές. Είναι λίγες οι περιοχές στον κόσμο που θα βρούμε γενικά όλα τα πετρώματα που μπορεί κανείς να ψάχνει στην επιφάνεια της γης. Ένα άλλο στοιχείο ακόμα είναι ότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη. Εξελίσσεται διαρκώς όχι μόνο στο γεωλογικό χρόνο αλλά και στον ανθρώπινο χρόνο. Βλέπουμε για παράδειγμα φαινόμενα όπως είναι οι ηφαιστειακές εκρήξεις που έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές έτσι, στην πρόσφατη ανθρώπινη ιστορία στην περιοχή μας. Να αναφέρουμε ας πούμε την μινωική έκρηξη της Σαντορίνης με ό,τι προκάλεσε στον τότε κορυφαίο πολιτισμό της εποχής, αλλά και σεισμούς οι οποίοι μετακινούν τα πετρώματα, όπως για παράδειγμα ο σεισμός του 365 μετά Χριστόν, ο οποίος ανασήκωσε τη μισή Κρήτη 9 μέτρα. Άρα έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, σύν το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα πολύ δυναμικό, ευρύτερο περιβάλλον γεωγραφικό, στο οποίο τελικά αλληλεπιδρούν πάρα πολλές, όπως λέμε εμείς, λιθοσφαιρικές πλάκες. Ακόμα και το τι συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα, που είναι λίγο μακριά από εμάς, επηρεάζει το τι συμβαίνει στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο τελικά. Με τις μετακινήσεις και τα ντόμινο των μετακινήσεων των πλακών.
0: Μιλήσατε για γεωλογική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας. Φαντάζομαι και της Κρήτης.
1: Βεβαίως.
0: Εάν είχατε απέναντί σας έναν ξένο που είχε μία εβδομάδα μόνο να περιηγηθεί σε κάποια περιοχή της χώρας μας, για να γνωρίσει αυτόν τον γεωλογικό πλούτο, πού θα του προτείνατε να πάει?
1: Θα του πρότεινα να πάει στην κεντρική και στην νότιο-δυτική Κρήτη. Εάν, για παράδειγμα, επισκεφθεί ένας επισκέπτης τον Ψιλωρίτη, θα μπορέσει να αντιληφθεί το πώς σχηματίστηκαν όλα τα βουνά της Κρήτης. Από το κάθε ένα πέτρωμα από μόνο του πώς σχηματίστηκε, μέχρι τα ίδια τα βουνά με ό,τι τα χαρακτηρίζουν. Τα οροπέδια, τα φαράγγια, τα βαθιά σπήλαια. Και στη συνέχεια τη νότιο-δυτική Κρήτη, γιατί εκεί είναι το πιο ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, είναι πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε τη βύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από το Αιγαίο, που εκεί πάρα πολλά φαινόμενα είναι ενεργά και τα βλέπουμε. Την ανύψωση της ξηράς, τα πολύ βαθιά φαράγγια, τα πολύ βαθιά σπήλαια, που είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της γεωλογικής διεργασίας.
0: Και όταν αναφέρουμε σε μία συζήτηση όπως η συγκεκριμένη ότι η χώρα μας είναι γεωλογικά ζωντανή, ενεργή, τι εννοούμε? Πάμε λίγο να το εξηγήσουμε.
1: Ναι. Από την έννοια της γεωλογίας, μια περιοχή χαρακτηρίζεται γεωλογικά ενεργή όταν υπάρχουν κάποιες διεργασίες όπως είναι η σεισμικότητα ή όπως είναι η ηφαιστειότητα που την επηρεάζουν. Γιατί αυτές οι διεργασίες έχουν την ικανότητα να αλλάξουν το ανάγλυφο, να τροποποιήσουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε μια περιοχή, τα μορφολογικά. Ένα ηφαίστειο θα δημιουργήσει ένα ηφαιστειακό κόνο, θα δημιουργήσει μια καλδέρα ή μια έντονα σεισμική περιοχή, θα μετατοπίσει τα πετρώματα, θα προκαλέσει μια κατολίσθηση. Είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελικά την εικόνα της επιφάνειας του πλανήτη μας. Οπότε αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, τη χαρακτηρίζουμε και ενεργή, γιατί στην ουσία η Κρήτη είναι μια βάρκα η οποία κάθε χρόνο μετακινείται 4,5 εκατοστά προς την Αφρική και απομακρύνεται από την Ευρώπη.
0: Ανυψώνεται.
1: Και ανυψώνεται ταυτόχρονα με λιγότερους ρυθμούς, λιγότερο έντονους ρυθμούς. Για παράδειγμα, ανυψώνεται τα δύο άκρα της Κρήτης ανυψώνονται 1,2 χιλιοστά το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τα 4,5 εκατοστά
0: μας
1: που είναι οριζόντια μεταξύ
0: κάθε
1: είναι
0: χρόνο
1: μικρό.
0: 4,5 εκατοστά.
1: Εκατοστά προς την Αφρική.
0: Οπότε, αν τα βάλουμε κάτω και λειτουργήσουμε έτσι με μαθηματικούς όρους και βγάλουμε τα κομπιουτεράκια, σε πόσα χρόνια αναμένεται να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είμαστε σχετικά κοντά με την Αφρική?
1: Εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις, συνεχίσουν οι διεργασίες με τον ίδιο τρόπο, εμείς οι γεωλόγοι θεωρούμε ότι σε 3 περίπου εκατομμύρια χρόνια δεν θα υπάρχει θάλασσα ανάμεσα στην Κρήτη και την Αφρική.
0: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια.
1: Σε 3 εκατομμύρια χρόνια, αν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα, υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που είναι γεωλογικά υποτιμημένες?
1: Θα έλεγα ότι κάθε περιοχή του νησιού έχει κάτι ιδιαίτερο να μας παρουσιάσει. Προφανώς στα βουνά θα βρούμε τα περισσότερα γεωλογικά φαινόμενα και τις περισσότερες γεωλογικές ενδείξεις αυτής της ενεργής διαδικασίας, αλλά ακόμα και στις Πεδιάδες, ακόμα και στις Κοιλάδες θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η βαθιά διάβρωση που μπορεί να κάνουν τα ποτάμια, θα δούμε απότομους γκρεμούς, θα δούμε τα περιθώρια κάποιων ρηγμάτων, θα βρούμε και απολιθώματα. Οπότε θεωρώ ότι ναι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη περιοχή στην Κρήτη που θα λέγαμε ότι θα είναι μονότονη ή ότι δεν έχει τόσο μεγάλη γεωλογική αξία σε σχέση με κάποια άλλη.
0: Ξέρετε, δεν θα μπορούσε να λείπει από την ατζέντα της συζήτησης ο όρος που έχει να κάνει με την σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στην πατρίδα μας. Η Ελλάδα έχει έντονη σεισμική δραστηριότητα. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό?
1: Ο βασικότερος λόγος είναι ότι όλος ο ελλαδικός χώρος, τα λέγαμε, βρίσκεται πάνω σε αυτό το λεγόμενο όριο των 2 μεγάλων λιθοσφαιρικών πλακών που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι η Αφρικανική στα νότια και η Ευρασιατική στα βόρεια. Είμαστε ακριβώς στο όριό τους, εκεί που συγκρούονται μεταξύ τους. Κατά συνέπεια, αυτή η σύγκρουση είναι που δημιουργεί το ευρύτερο δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα δώσει και τους σεισμούς. Παράλληλα όμως, όπως ανέφερα και πιο πριν, ο χώρος ο ελλαδικός και ιδιαίτερα το Αιγαίο είναι το σημείο στο οποίο συγκλίνουν τελικά κινήσεις 4 διαφορετικών λιθοσφαιρικών πλακών, 2 περισσότερων από αυτές που είπαμε πιο πριν. Εκτός δηλαδή της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής, έχουμε αυτή που ονομάζουμε πλάκα της Ανατολίας, που είναι όλη η πυρωτική περιοχή της Τουρκίας, και έχουμε και νότια την πλάκα της Αραβίας, που αυτές όλες μαζί μετακινούνται. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκλησης μεταξύ τους συμβαίνει στο νότιο Αιγαίο. Και μάλιστα υπάρχει μία άποψη σε αρκετούς επιστήμονες γεωλόγους σήμερα ότι στην ουσία ο μισός ελλαδικός χώρος, ουσιαστικά κάτω από το Σπερχιό ποταμό και κάτω από τις Ποράδες, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα, έχουν αποκοπεί από το υπηρετικό κομμάτι της Ευρώπης και δημιουργούν μια ανεξάρτητη λιθοσφαιρική πλάκα, την πλάκα του Αιγαίου, η οποία κινείται και αυτή περισσότερο προς τα νότια. Αυτό όλο το σύμπλεγμα των μετακινήσεων είναι τελικά το οποίο δίνει αυτή τη σεισμικότητα, η οποία έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα την περιοχή που συζητάμε.
0: Τα χαρακτηριστικά της Κρήτης στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με περιοχών αντίστοιχα της Βόρειας Ελλάδας, πόσο διαφέρουν?
1: Διαφέρουν πάρα πολύ. Διαφέρουν πάρα πολύ και διαφέρουν όσον αφορά την αιτία και το αίτιο το οποίο προκαλεί αυτή τη σεισμικότητα. Παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα, εάν αναφερθούμε ας πούμε στην Εύβοια ή αν αναφερθούμε στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου, εκεί οι σεισμοί οφείλονται σε κάποια συγκεκριμένα ρήγματα, τα οποία είναι μεν μεγάλα και επιφανειακά, που μπορούν να δώσουν μέτριους σεισμούς, αλλά ακριβώς επειδή είναι επιφανειακά,
0: μπορεί
1: να έχουν περισσότερο καταστροφικά αποτελέσματα. Εμείς αντίθετα, στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη, τα έχουμε όλα. Δηλαδή έχουμε και αυτούς τους σεισμούς που μπορεί να είναι επιφανειακοί.
0: Τους επιφανειακούς σεισμούς.
1: Μικρή σε μέγεθος, αλλά είδαμε στο Αρκαλοχώρι τι προκάλεσαν. Έχουμε όμως και σεισμούς οι οποίοι οφείλονται σε αυτή τη σύγκληση των λιθοσφαιρικών πλακών, δηλαδή το ότι η Αφρικανική βυθίζεται κάτω από το Αιγαίο, οι οποίοι έχουν δώσει τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο. Σεισμούς οι οποίοι ξεπέρασαν τα 8 Ρίχτερ.
0: Μπορεί τώρα, κύριε Φασουλά, να προβλεφθεί ένας σεισμός? Να, ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι σας έχουν θέσει και οι απλοί πολίτες.
1: Όχι. Κατηγορηματικά.

0: δεν έχουμε φτάσει ούτε καν έχουμε προσεγγίσει κοντά αυτό το στόχο. Το στόχο δηλαδή να μπορούμε να προβλέψουμε ένα μελλοντικό σεισμό. Και όταν εννοούμε τώρα πρόβλεψη έτσι, για τις ανάγκες αντιμετώπισης και διαχείρισης ενός τέτοιου καταστροφικού φαινομένου.
1: Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, μιλάμε δηλαδή να μπορούμε να δώσουμε το χρόνο, περίπου την περιοχή και περίπου το μέγεθος. Δεν μπορούμε.
1: Τι μπορούμε να πράξουμε, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει διάφορες μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατιστική ανάλυση.
1: Και σε μετρήσεις, φαντάζομαι.
0: Και σε μετρήσεις παλαιών σεισμών. Παράδειγμα, έχουμε κάνει μία μελέτη στην περιοχή του Σπηλίου, όπου υπάρχει ένα ενεργό ρήγμα, στο οποίο έχουμε καταγράψει τα τελευταία 7.000 χρόνια 5 σεισμούς που έφτασαν κοντά στο μέγεθος 6. Αυτά και αντίστοιχα, αυτές και αντίστοιχες άλλες μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, μας δίνουν μια στατιστική προσέγγιση του κάθε πότε, περίπου, αυτό το ρήγμα μπορεί να δώσει ένα σεισμό. Το κάθε πότε τώρα όμως είναι τα 1.000 χρόνια, τα 500 χρόνια και αν δεν ξέρουμε πότε έγινε ο τελευταίος αυτό το ρήγμα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν σιωπηλά ρήγματα τα οποία σας ανησυχούν.
0: Κοιτάξτε, σιωπηλά ρήγματα με την έννοια να μην τα γνωρίζουμε ότι είναι ενεργά, θα πούμε ότι σήμερα είναι ελάχιστα. Παλιότερες εποχές δεν είχαμε ουσιαστικά ούτε τα όργανα, αλλά ούτε και τις μετρήσεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σήμερα, μετά από, θα έλεγα, 40 χρόνια, όπου πλέον έχουμε σύγχρονα όργανα που καταγράφουμε μικροσεισμούς οπουδήποτε στον ελλαδικό χώρο, έχουμε αυτά τα δεδομένα, έχουμε αυτά τα γεγονότα. Αυτό το οποίο, θα έλεγα, έχει έτσι μια σιωπηλή παρουσία, είναι ότι δεν ξέρουμε, ας πούμε, κάποια ρήγματα πότε έδωσαν τον τελευταίο πολύ μεγάλο σεισμό. Και ειδικά είναι αυτά τα ρήγματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την πλάκα η οποία βυθίζεται κάτω από την Κρήτη. Γιατί αυτά τα ρήγματα δίνουν συνήθως τους μεγάλους σεισμούς. Ξέρουμε ότι έχουν μια περίοδο επανάληψης που φτάνει και μια χιλιετία, ίσως, ίσως και λίγο μικρότερο. Αλλά αν δεν ξέρουμε αυτό το σημείο μηδέν, πότε έγινε ο τελευταίος σεισμός, δεν μπορούμε να πούμε οτιδήποτε. Απλά να πούμε μόνο ότι θα ξαναγίνει ένας τέτοιος πολύ μεγάλος σεισμός στην περιοχή μας.
1: Και όταν λέτε για πολύ μεγάλο σεισμό, μιλάμε
0: σεισμός
1: για...
0: Σεισμός ο οποίος ενδεχομένως είναι πάνω από 7 ρίχτερ και θα πλησιάζει και τα 8.
1: Μάλιστα, οπότε...
0: Γιατί έχει συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Ναι, το ενδεχόμενο λοιπόν να καταγραφεί ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη μέσα στην επόμενη δεκαετία είναι ορατός.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, για έναν τέτοιο σεισμό αυτού του μεγέθους δεν περιμένουμε να γίνει πολύ σύντομα. Με την έννοια ότι ο τελευταίος μεγάλος τέτοιος σεισμός που ήταν κοντά στα 8 ρίχτερ έγινε το 1926. Άρα δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια. Μάλιστα φέτος είναι 100 χρόνια που έγινε αυτός ο σεισμός. Νότια της Ρόδου. Άρα θεωρητικά από αυτήν την περιοχή σύντομα δεν περιμένουμε τέτοιου μεγέθους σεισμού. Αλλά ξέρετε, ένα σεισμός 6,5 ρίχτερ κοντά στην Κρήτη μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έχουν καταγραφεί λοιπόν σεισμοί τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Γίναμε σοφότεροι. Τι έχουμε κρατήσει, τι έχουμε μάθει από αυτούς τους μεγάλους σεισμούς, όχι μόνο σε επίπεδο περιφέρειας και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Αυτοί οι σεισμοί που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε όλο τον ελλαδικό χώρο επιβεβαίωσαν δύο πράγματα, θα έλεγα εγώ. Πρώτον, ότι οι γνώσεις που είχαμε για τις περιοχές που είναι επικίνδυνες επιβεβαιώνονται και ότι μπορούν να δώσουν τα μεγέθη που πιστεύουμε μέχρι τώρα και τα οποία έχουν αποτυπωθεί και σε αυτό που ονομάζουμε αντισεισμικό κανονισμό. Και δεύτερον, ότι οι προβλέψεις του αντισεισμικού αυτού κανονισμού φαίνεται ότι ανταποκρίνονται καλά σε αυτά τα μεγέθη των σεισμών, σε αυτούς τους μέτριους με λίγο ισχυρούς σεισμούς που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Οπότε αυτό το έχουμε επιβεβαιώσει. Επίσης, αυτό που αναγνωρίσαμε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το έχουμε διορθώσει, είναι ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και ιδιαίτερα αυτό που ονομάζουμε η επανάκαμψη, χωλαίνει. Και το βλέπουμε ήδη από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, το βλέπουμε και από άλλους σεισμούς στη Σάμο, ότι οι άνθρωποι δηλαδή και οι ανθρώπινες κοινότητες δεν έχουν ακόμα επανακάμψει στην πρώτερη κατάσταση.
1: Εντάξει, αυτό έχει να κάνει κυρίως και με πολιτική βούληση.
0: Το οποίο ακριβώς έχει να κάνει, αυτό θέλω να πω,
1: ακριβώς
0: αυτό θέλω να πω, ότι ναι, εκεί ας πούμε χρειαζόμαστε πολύ βελτίωση ακόμα.
1: Να περάσουμε στα ηφαίστεια και δεν ξέρω κατά πόσο σας συναρπάζουν. Και όταν μιλάμε για ηφαίστειο στην Ελλάδα, αναφερόμαστε κυρίως στο ηφαίστειο της Σαντορίνης.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο κοντινό μας.
1: Τουλάχιστον για τους κριτικούς είναι πιο συναρπαστικό σε σχέση με
0: σαφώς. Σαφώς είναι συναρπαστικό και είναι συναρπαστικό γιατί σχετίζεται, ας πούμε, όχι με την καταστροφή, γιατί τελικά συμφωνούν οι περισσότεροι και αρχαιολόγοι ότι δεν ήταν το κύριο αίτημα της εξαφάνισης του μινωικού πολιτισμού, αλλά ναι, του έδωσε μια χαριστική, θα λέγαμε, βολή με αυτή την πολύ μεγάλη έκρηξη που θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ιστορικούς χρόνους. Είναι φαινόμενα τα οποία είναι εντυπωσιακά και θα έλεγα ότι εξίσου εντυπωσιακά είναι και τα αποτελέσματά τους. Είναι τα τοπία τα οποία δημιουργούν στην περιοχή μας με τα φοβερά νησιά, είτε είναι η Μήλος, είτε είναι η Σαντορίνη, είτε είναι η Νήσιρος, γιατί και εκείνο είναι εντυπωσιακό ηφαίστειο, που σίγουρα προσελκύουν το μάτι του οποιοδήποτε επισκέπτη, ακόμα και αν θέλει μόνο να ξεκουραστεί και να περάσει λίγο χρόνο ευχάριστα. Ενεργό θεωρούμε ένα ηφαίστειο το οποίο έχει δώσει μια δραστηριότητα τουλάχιστον τα τελευταία, θα λέγαμε, 200.000 χρόνια. Με αυτή τη λογική, όλα τα ηφαίστεια που έχουμε στο ελλαδικό χώρο θεωρούνται ενεργά, τουλάχιστον στο Νότιο Αιγαίο. Μιλάμε για την Νήσιρο, μιλάμε για την Σαντορίνη, με τα τρία ηφαιστειακά κέντρα. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, ότι στη Σαντορίνη, τη Σαντορίνη την έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα ηφαίστειο με
1: τρία
0: τη μεγάλη
1: καρδέλα,
0: αλλά υπάρχουν τρία ηφαιστειακά κέντρα, τα οποία και τα τρία είναι ενεργά. Το ένα το νιώσαμε πέρσι, με την δραστηριότητα που είχε εκεί στο προς τη μεριά του Κολούμπο.
1: Σωστά. Ναι,
0: που έχουμε λίγο πιο ανατολικά, αλλά είναι και τα Χριστιανά, κάποια υποθαλάσσια βουνά και ηφαίστεια νότιο-δυτικά της Σαντορίνης. Έχουμε τη Μήλο, έχουμε τα Μέθανα, έχουμε και το Σουσάκι. Οπότε αυτά είναι τα πέντε, ας το πούμε, ηφαιστειακά κέντρα που έχουμε στην περιοχή.
1: Σας ανησυχεί κάποιο από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες? Και αν, να δημιουργήσουμε ένα υποθετικό σενάριο, αν ξυπνούσε ένα από αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα, τι θα συνέβαινε στο Αιγαίο και ποια τα αντανακλαστικά μας?
0: Δεν με ανησυχεί όσο με ανησυχεί ένα σεισμός, γιατί σας λέω, οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φαινόμενα τα οποία τις προβλέπουμε πλέον και μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε. Και τα μεγάλα ηφαίστεια, θα έλεγα και τα πιο επικίνδυνα που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι το ευρύτερο σύμπλεγμα της Σαντορίνης με τα τρία κέντρα, όπως είναι η Νήσιρος, είναι ηφαίστεια τα οποία έχουν μια πολύ καλή παρακολούθηση. Άρα έχουμε μια πολύ καλή πλέον γνώση για αυτόν τον κίνδυνο τον ηφαιστειακό. Εφόσον λοιπόν μπορούμε να τον προβλέψουμε, μπορούμε να προστατεύσουμε καταρχήν την ανθρώπινη ζωή, που είναι το σημαντικότερο, και από εκεί και μετά να δούμε ανάλογα τα χαρακτηριστικά και την έκρηξη του ηφαιστείου τι συνέπειες μπορεί να έχει. Βέβαια, το νιώσαμε ότι μια ηφαιστειακή δραστηριότητα σε ένα τόσο τουριστικό νησί όπως είναι η Σαντορίνη έχει πολλές επιπτώσεις, όχι μόνο κοινωνικές αλλά και οικονομικές, και κατά συνέπεια μπορεί να υπάρξουν και αντίστοιχες. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή μπορούμε να τη διασφαλίσουμε, που είναι και το κορυφαίο, θα έλεγα.
1: Σεισμοί, ηφαίστεια και τσουνάμι, πώς συνδέονται?
0: Είναι τουλάχιστον τα δύο που αναφέρατε, οι σεισμοί και τα ηφαίστεια, αίτια που μπορεί να προκαλέσουν ένα τσουνάμι στο δικό μας χώρο, το Μεσογειακό. Είναι αιτίες που έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα τσουνάμι στο παρελθόν και κατά συνέπεια θα λέγαμε ότι αυτός ο συνδυασμός της ύρπαξης των δύο αυτών επικινδυνοτήτων δημιουργεί και το μεγάλο κίνδυνο του τσουνάμι, για το γεγονός ότι είμαστε μια νησιωτική περιοχή και βέβαια μια περιοχή που δέχεται πάρα πολύ τουρισμό.
1: Κύριε Φασουλά, ζούμε σε μια εποχή αυξημένων γεωλογικών κινδύνων ή απλά ελαίου και τεχνολογίας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε καλύτερη πληροφόρηση?
0: Δεν πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο με αυξημένους γεωλογικούς κινδύνους. Εμείς οι γεωλόγοι έχουμε αναγνωρίσει ότι στο παρελθόν υπήρξαν πολύ πιο παροξυσμικές φάσεις από αυτές που ζούμε σήμερα. Και εννοούμε δηλαδή μεγάλες χρονικές περίοδοι με πολλούς και σημαντικούς σεισμούς ή ηφαιστειακή δραστηριότητα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα που σήμερα ζούμε και αντιμετωπίζουμε έχει να κάνει με το σύγχρονο πολιτισμό. Το αναφέρατε κι εσείς, εξαρτάται από την τεχνολογία, εξαρτάται από πολύ μεγάλα δίκτυα. Είμαστε ουσιαστικά συνδεδεμένοι με αυτά τα δίκτυα και είμαστε και επίσης συγκεντρωμένοι στις μεγάλες πόλεις. Αυτοί οι δύο παράγοντες αυξάνουν την επικινδυνότητά μας. Αυξάνουν δηλαδή τις πιθανές επιπτώσεις από ένα τέτοιο καταστροφικό γεγονός και αυξάνουν αυτό που ονομάζουμε κίνδυνο καταστροφής.
1: Η πιο ξεχωριστή, δυνατή ηφαιστειακή εμπειρία που είχατε μέχρι σήμερα ποια είναι?
0: Ήταν μια επίσκεψη που είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, θα έλεγα πάνω από μια εικοσαετία, στην Έτνα. που η οποία είχε δώσει μια σημαντική έκρηξη 1,5 χρόνο πριν, και θα έλεγα ότι μπορούσαμε να νιώσουμε ακόμα τα πετρώματα ζεστά.

0: Ήταν ένα, βέβαια και ένα απόκοσμο τοπίο που είχε δημιουργηθεί, γιατί είχε προκαλέσει μια τεράστια ροή λάβας, η οποία διέσχισε ένα δάσος και το κατέκαψε. Κατέκλυσε οικισμούς και σπίτια. Βλέπαμε τις οροφές να ξεχωρίζουν μέσα από τη λάβα. Νομίζω ότι αυτά είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία, γιατί δεν έχω ζήσει ηφαιστειακή έκρηξη ζωντανή. Θα ήθελα, αλλά και αν την αποφύγουμε, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν,
0: τη βλέπουμε στις τηλεοράσεις.
1: Άνω τελεία, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην εκπομπή μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Μπάμπης Φασουλάς, γεωλόγος, υπεύθυνος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και βέβαια πρόεδρος του Γεωπάρκου Ψιλορίτη. Προτείνω, κύριε Φασουλά, να περάσουμε στον όρο της κλιματικής αλλαγής, που κατά πολλούς έχει μετεξελιχθεί σε κλιματική κρίση, και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να δει ένας γεωλόγος μέσα από την επιστημονική του κατάρτιση και εξειδίκευση που δεν μπορεί να δει ο μέσος άνθρωπος.
1: Ναι, κύριε Παναγιωτόπουλο, αυτό που μπορεί να δει ένας γεωλόγος είναι αυτό που ονομάσαμε βαθύ χρόνο. Να δει δηλαδή μέσα σε αυτήν την μακρά πορεία εξέλιξη του πλανήτη τι αλλαγές και στο κλίμα συνέβησαν στο παρελθόν. Σε αυτό μας βοηθάνε πάρα πολλά δεδομένα και πάρα πολλές πηγές, ξεκινώντας από τα πολυθώματα, έτσι που είναι μια ένδειξη του τι οργανισμοί έζησαν σε κάποιες παλιότερες εποχές, τι χαρακτηριστικά είχαν, τι χαρακτηριστικά είχε το περιβάλλον στα οποία έζησαν, όπως επίσης και να μελετήσουμε διάφορα πετρώματα. Και όλα αυτά μας συνθέτουν μια ιστορία που μας δείχνει πώς εξελίχθηκε και το περιβάλλον πάνω στην επιφάνεια της Γης. Και όταν νομίζουμε περιβάλλον, μπορούμε σήμερα να καταγράψουμε, για παράδειγμα, το διοξείδιο του άνθρακα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα σε παλιότερες γεωλογικές περίοδους, να δούμε την αυξομοίωσή του, να συσχετίσουμε αυτές τις μεταβολές αυτού του συγκεκριμένου αερίου. Όμως το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με άλλα αέρια της ατμόσφαιρας, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν το κλίμα μιας περιοχής, να δούμε πώς μεταβλήθηκε η θερμοκρασία πάνω στον πλανήτη μας και βέβαια να δούμε και τι φαινόμενα προκάλεσαν κάποιες τέτοιες δραματικές αλλαγές πάνω στη ζωή. Έτσι, σήμερα έχουμε ένα πολύ καλό γεωλογικό αρχείο που μας δίνει αυτή την πληροφορία και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι υπήρξαν εποχές στο παρελθόν όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, που βέβαια αυτές οι συγκεντρώσεις και αυξομοιώσεις του διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται σε φυσικές διεργασίες. Υπάρχουν φυσικές διεργασίες, όπως η ηφαιστειώτα, στην οποία αναφερθήκαμε πιο πριν. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις κλείουν τεράστιες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα όταν συμβαίνουν, και υπήρξαν και περίοδοι στη γεωλογική ιστορία της Γης που αυτές οι ηφαιστειακές δραστηριότητες ήταν εκτεταμένες, κάλυπταν σχεδόν όλο τον πλανήτη. Άρα μιλάμε για τεράστια ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα που διοχετεύτηκε στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα όμως υπάρχουν και άλλες διεργασίες που απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και το αποθηκεύουν. Έτσι λοιπόν είχαμε τέτοιες περιόδους με μεγάλες διαφοροποιήσεις και ακριβώς αυτά τα δεδομένα μας πιστοποιούν ένα στοιχείο το οποίο κάπως το είχαμε ξεχάσει, ότι το κλίμα διαρκώς μεταβάλλεται

0: πάνω στον πλανήτη μας.
1: Η κλιματική κρίση που, όπως προανέφερα, διανύουμε και έχει γίνει και έτσι τμήμα της καθημερινότητάς μας, είναι ανθρώπινη εντός εισαγωγικών?
0: Θα έλεγα λοιπόν μια άλλη παρατήρηση που έχουμε μελετώντας αυτό το βαθύ γεωλογικό χρόνο και αυτά τα αποτελέσματα, είναι ότι η αλλαγή που βλέπουμε στο κλίμα τα τελευταία 50-70 χρόνια δεν έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν. Από το αρχείο, και μάλιστα έχουμε ένα πολύ λεπτό

0: τα τελευταία 800.000 χρόνια, που είναι μια περίοδος που υπήρξαν και οι παγετώνες, εμφανίστηκαν, υποχώρησαν, ξαναεμφανίστηκαν, εξαφανίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αρχείο μας λέει ότι αυτή την αλλαγή που βλέπουμε στην απότομη αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα μαζί με κάποια άλλα αέρια της ατμόσφαιρας όπως είναι και το μεθάνιο, δεν την έχουμε καταγράψει στο παρελθόν για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι νομίζω το κρίσιμο στοιχείο σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κλιματική αλλαγή, η απότομη και δραματική αύξηση αυτών των στοιχείων, η οποία από ό,τι φαίνεται οδηγεί και σε μια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας,
1: και
0: που
1: αλλάζουν,
0: δεν έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
1: Και αλλάζουν, υποθέτω, και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα ελληνικά τοπία, έτσι δεν είναι, μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν όχι μόνο τα τοπία, επηρεάζουν και τη ζωή, μας επηρεάζουν όλους, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, εάν έχουμε μια έξαρση, όπως φαίνεται να συμβαίνει, κάποιων καταιγίδων ή κάποιων καταρακτόδων βροχών που συμβαίνουν, κυρίως να εμφανίζονται και έχουν την τάση να γίνονται όλο και πιο καταρακτώδεις, πιο ραγδαίες και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, αυτό σαφώς οδηγεί σε αλλαγές πάνω στην επιφάνεια που έχουν να κάνουν με τη διάβρωση των πετρωμάτων, τη διάβρωση των εδαφών. Αυτό συνεπάγεται ερημοποίηση. Η ερημοποίηση συνεπάγεται απώλεια βλάστησης. Η απώλεια βλάστησης επηρεάζει το τοπίο και όλα αυτά στη συνέχεια καταλήγουν να φτάσουν ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους. Από την παραγωγή προϊόντων, για παράδειγμα, που θα μειώνεται, μέχρι άλλα προβλήματα.
1: Και έχουμε και το φαινόμενο της λειψιδρίας, το οποίο το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Σταθήκαμε τυχεροί, βέβαια, πέρα τα τέλη του Μάρτη, με αυτές τις καταιγίδες και τις βροχές που είχαν ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα φράγματα. Θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι μόνο τοπικά και πανελλαδικά, το φαινόμενο της λειψιδρίας τουλάχιστον τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Ναι, θα είναι, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ποιητή. Κρατήστε νερό, γιατί το μέλλον προβλέπεται αρκετά ξηρό.
1: Κρατάμε νερό.
0: Αυτό θα πρέπει να κάνουμε.
1: Το μέλλον προβλέπεται
0: ξηρό. Θα πρέπει λοιπόν όντως να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναφτάσουμε σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον, να εξαρτώμαστε από ένα τυχαίο γεγονός που μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί για να περάσουμε το καλοκαίρι.
1: Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι όσοι είναι αρμόδιοι για το σχεδιασμό θα πρέπει να αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
1: Στο και πέντε την
0: στο και πέντε, ακριβώς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε το μέλλον σοφότερα. Και θα έλεγα ότι το σοφότερο μέλλον έχει να κάνει με μια πιο ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων που έχουμε στο νησί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε υδάτινους πόρους στο νησί. Φτάνουν, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα, επαρκείς ποσότητες για να μπορέσουμε ουσιαστικά να περάσουμε κάποιες τέτοιες επαναλαμβανόμενες ξηρές περιόδους χωρίς να υποστούμε σημαντικότερες συνέπειες.
1: Η σχέση της γεωλογίας με την οικονομία και την πολιτική ποια είναι?
0: Κοιτάξτε, η σχέση της γεωλογίας με αυτά τα δύο στοιχεία που αναφέρατε κυρίως συνδέεται με τις καταστροφές σήμερα. Γιατί παλιότερα πραγματικά η γεωλογία θα μπορούσε να προσφέρει αρκετά οικονομικά στηρίγματα μέσω των πόρων, των γεωλογικών πόρων. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο, σε αποθέματα βοξίτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό μετάλλευμα από το οποίο παίρνουμε το αλουμίνιο. Θα μπορούσαν να είναι και κάποια άλλα κρίσιμα στοιχεία και κρίσιμα μέταλλα. Παλιότερα, ας πούμε, ο χρυσός αιώνας της Αθήνας βασίστηκε στο ασήμι του Λαβρίου και ούτω καθεξής. Σήμερα όμως, ναι, βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν κάποια τέτοια προϊόντα πολύ φθηνότερα και με λιγότερες, ας πούμε, απαιτήσεις για το περιβάλλον. Οπότε, ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τις καταστροφές και περισσότερο με τους υδάτινους πόρους, θα έλεγα εγώ, που έχουν άμεση σχέση με το γεωλογικό υπόβαθρο.
1: Ο σύγχρονος άνθρωπος πιστεύετε ότι έχει αποκοπεί κατά κάποιο τρόπο από την λεγόμενη και ως φυσική πραγματικότητα?
0: Είχαμε μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα με κάποιους φιλοσόφους, ακριβώς, που έθεσαν το ερώτημα αν υπάρχει φύση σε σχέση με το σύγχρονο άνθρωπο, βέβαια, ηρωνικά, διότι πράγματι, ναι, ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το φυσικό του περιβάλλον. Αυτή η αστικοποίηση, θα λέγαμε, που βλέπουμε να εξελίσσεται ραγδαία και να μην ανακόπτεται, γιατί οι προβλέψεις, για παράδειγμα, των Ηνωμένων Εθνών μας λένε ότι οι μέγα πόλεις των εκατομμυρίων τα επόμενα 20 χρόνια θα διπλασιάσουν τον πληθυσμό τους. Άρα λοιπόν ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται με τους ίδιους ρυθμούς μας έχει αποκόψει από το φυσικό περιβάλλον. Σε σημείο μάλιστα που τα σύγχρονα παιδιά θα λέγαμε να μην γνωρίζουν στοιχειώδη πράγματα.
1: Η επιπτώση

0: ποιες είναι?
1: Οι επιπτώσεις είναι ότι όσο πιο πολύ αποκοπτόμαστε από το φυσικό περιβάλλον, τόσο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η ίδια η φύση. Και όταν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί η φύση, ούτε να αντιληφθούμε τους κινδύνους μπορούμε, ούτε να αντιληφθούμε την πίεση που ασκούμε εμείς στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ίδια την βιοποικιλότητα, ούτε πόσο ωφέλιμη και πόσο αναγκαία είναι για μας η βιοποικιλότητα και η φύση που υπάρχει.
0: Έχουμε παρεξηγήσει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη σχέση μας με τη φύση.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα, αν μπορώ να κάνω αυτό τον παραλληλισμό, ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια φάση ιδρυματοποίησης μέσα στο αστικό μας περιβάλλον.
0: Ακριβώς. Στον αστικό κέντρο.
1: Σε σημείο που να μην μπορούμε να ζήσουμε έξω στο πραγματικό φυσικό περιβάλλον.
0: Μιας και πιάσαμε για και ανοίξαμε τη συζήτηση αναφορικά με τη σχέση και το πώς αντιλαμβάνεται ο σύγχρονος άνθρωπος την σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Να περάσουμε λίγο στον τουρισμό και αν απειλεί κατά κάποιο τρόπο γεωλογικά μνημεία και αν πρέπει να μπει μια κόκκινη γραμμή και αν υπάρχει έλεγχος και αν πρέπει να πει ένα φρένο.
1: Θα έλεγα ότι άμεσα δεν τον απειλεί. Στο βαθμό που, για παράδειγμα, λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, στη χωροταξία του τουρισμού, τα σημαντικά γεωλογικά μνημεία που έχουμε στο νησί μας. Και θα σας έλεγα ότι εμείς, σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε καταγράψει τα σημαντικότερα αυτά γεωλογικά μνημεία. Τα μνημεία αυτά είναι εις γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας και της αποκεντρωμένης διοίκησης, έτσι ώστε όταν γίνονται διάφορες χωροθετήσεις τουριστικών μονάδων να λαμβάνονται υπόψη και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να καταστραφούν. Όπως για παράδειγμα, υπήρξε μια τέτοια περίπτωση το 2004, αν θυμάμαι, με τις πτυχές του Αγίου Παύλου, το οποίο είναι ένα αξιοθέατο και θα έλεγα ένα μνημείο της Κρήτης, ήδη post-carta από τη δεκαετία του 70, όπου μια τουριστική επένδυση απείλησε ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι άμεσα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως έμεσα, διότι όσο ο τουρισμός αναπτύσσεται ανεξέλεγκτα και δεν υπάρχουν κανόνες και δεν υπάρχει ακόμα έτσι, η αυστηρή προστασία κάποιων τέτοιων γεωλογικών μνημείων, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε ζημιές, να έχουμε βανδαλισμό, να έχουμε καταστροφές, ακόμα και σε αυτά τα γεωλογικά μας μνημεία.
0: Πρέπει ορισμένα μνημεία να προστατεύονται σύμφωνα με το καθεστώς το οποίο έχει υιοθετηθεί, το καθεστώς προστασίας σε αρχαία μνημεία?
1: Θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε το ίδιο καθεστώς που εφαρμόζουμε στους αρχαιολογικούς χώρους, αρκεί να εφαρμόσουμε αυτά που προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία. Που η υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ναι, έχει προβλέψεις για να προστατεύσεις μνημεία του φυσικού μας περιβάλλοντος. Το ζήτημα είναι ότι δεν το έχουμε πράξει ακόμα και σε αυτό το βαθμό. Θα μου πείτε, έχει συμβεί στο παρελθόν να υπάρξει κίνδυνος για γεωλογικά μνημεία τα οποία βρίσκονται μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους και θα αναφέρω, αν θυμάστε, την περίπτωση με τις πατημασιές της Κισάμου, που είναι ένα πολύ σημαντικό έβριμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ενδεχομένως την αξία του, το μελετούμε για να το τεκμηριώσουμε όσο πιο δυνατά γίνεται, που ήταν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο και υπήρξε βανδαλισμός και καταστροφή κάποιων από αυτές τις πατημασιές.
0: Να περάσουμε και να κλείσουμε λίγο με το γεωπάρκο Ψιλορίτη. Για όσους δεν γνωρίζουν τη σημασία του, τις προοπτικές, τη δουλειά και την έρευνα που γίνεται.
1: Ναι, το γεωπάρκο του Ψιλορίτη κλείνει φέτος 25 χρόνια ύπαρξης. Και το συνειδητοποιήσαμε φέτος που θα φιλοξενήσουμε το 6ο συνέδριο των ελληνικών και κυπριακών γεωπάρκων στα Νόγια. Ένα σημαντικό γεγονός, όπου όλα τα γεωπάρκα της Ελλάδας, τα 10 που υπάρχουν, μαζί με το ένα της Κύπρου, θα βρεθούμε και θα συζητήσουμε το τι έχουμε πράξει όλα αυτά τα χρόνια και τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Και αυτό που είναι σημαντικό, ακόμα και για τον απλό πολίτη να κατανοήσει και να γνωρίσει, είναι ότι το γεωπάρκο του Ψιλορίτη είναι μια περιοχή που προσφέρει όλες αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις για το πώς δημιουργήθηκε η Κρήτη. Σαν νησί, από τον ωκεανό μέσα όπου σχηματίστηκαν τα πετρώματα, με τα παλιότερα πολυθώματα που έχουμε στο νησί, μέχρι πώς σήμερα το ανάγλυφο εξελίσσεται, διαμορφώνεται και πώς ψηλώνουν τα βουνά. Γιατί θα πρέπει να σκεφτούμε ότι πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχε Ψιλορίτης, ούτε Λευκά Όρη. Ήταν κάποιοι χαμηλοί λόφοι μόνο. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα και μας εντυπωσιάζει σαν ένα τεράστιο ουρανό όγκο στα Λευκά Όρη ή αυτό το μονοκόμματο όγκο του Ψιλορίτη, είναι πολύ πρόσφατο ουσιαστικά πάνω στη γεωλογική εξέλιξη του νησιού.
0: Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για σας η σύνδεση της τοπικής κοινωνίας, της νέας γενιάς των μαθητών με αυτό το οποίο λέμε ορεινός όγκος Ψιλορίτης γεωπάρκο?
1: Ναι, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και η πρόκληση. Και θα έλεγα όχι μόνο να συνδέσουμε τους κατοίκους με το φυσικό τους περιβάλλον, με όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε.